0: προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Φωτιά ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένοι και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, πολύ βραχνός από το Σαββατόβραδο και ύστερα. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά 210-48-00-170-174. Και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα τον Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που προσέφεραν στους Σλάβους το αλφάβητο.

Λοιπόν, ιστορίες από το Σαββατοκύριακο. Ιστορία πρώτη, δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συναυλία των Metallica ήταν αυτό που λένε στην Ήπειρο Talk of the Town. Όσοι δεν ήταν εκεί, ζήλευαν που δεν ήταν εκεί. Εκτός από μερικούς που δεν ζήλευαν καθόλου. Και γενικώς οι εντυπώσεις ήταν, τι να πω, εντυπωσιασμένες. Οι Metallica έκαναν ένα μεγάλο κοπλιμέντο στο αθηναϊκό κοινό και στην ελληνική μουσική. Έπαιξαν μια δικιά τους διασκευή του Ζορμπά. Έπαιξαν και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που την έχουν στάνταρ στο πρόγραμμά τους, που είναι η διασκευή στο τραγούδι στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε, η έκσταση του χρυσού από εκείνη την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, δονήσεις στη Φιλαδέλφια. Να, δύο από τα θέματα που μας άφησε το Σαββατοκύριακο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση την απόδοση όλης της χρονιάς, τη δική της και των υπολείπων, μάλλον δικαίως το πήρε. Και ακόμη ένα από τα αυτά που μας άφησε πίσω η περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της, την Παρασκευή το βράδυ, η Σία Κοσιόνη είπε την τελευταία καληνύχτα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Της αφιερώνω το τραγούδι αυτό, Respect. 45 χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, έχω συνεργαστεί με πολλούς συνδοαδέλφους, αλλά τη Σία την ξεχωρίζω, ήταν μια χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήταν εξαιρετική ως συνάδελφος, ήταν σπουδαία κάνοντας την πιο απαιτητική δουλειά στο τηλεοπτικό σύμπαν και το πρόσωπό της ταυτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, με ένα δελτίο ειδήσεων που μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει την μεγάλη αρετή ότι δεν ιεραρχεί ποτέ τα θέματα του με βάση

την εικαζόμενη εμπορικότητά τους. Δεν θα έκανε ποτέ πρώτο θέμα ένα συνταρακτικό από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα. Ιεραρχεί τα θέματα του βάσει της σημασίας που νομίζει ότι έχουν. Αυτό είναι μια αρετή σπάνια και η ΣΥΑ εκπροσώπησε αυτήν τη λογική δελτίου. Αυτά έρχονται, αυτά αφήνουμε πίσω μας, τι έχουμε μπροστά μας. Στην εβδομάδα που αρχίζει έχουμε δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα με πελώρια διεθνή σημασία, το ταξίδι στα τέλη της εβδομάδας του Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι. Εδώ έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που, για το οποίο ξοδεύεται πολύ μελάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χωρίς απρόπτα. Το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Για να δούμε πώς θα είναι το συνέδριο. Όλοι το περιμένουν. Αυτά είναι τα δύο ραντεβού της εβδομάδας που αρχίζει, τα δύο μεγάλα θρίλερ που είχαμε σε εξέλιξη και το ένα εξακολουθούμε να το έχουμε. Το ένα είναι το θρίλερ με την κρουαζιέρα και τον Χανταϊό. Φαίνεται ότι ο πανικός ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, όπου και αν εκδηλώθηκε, αλλά αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάμαι την εποχή του COVID, κάποιος έλεγε ότι τον παλιό καλό καιρό, στα αρχαία χρόνια, στα χρόνια του μεσαίωνα δηλαδή, όταν οι πανδημίες άρχισαν να εμφανίζονται, ένας ιός ταξίδευε με την ταχύτητα που ταξίδευε ένας άνθρωπος, δηλαδή τα πόδια του, το άλογό του, άντε και ένα εστιοφόρο καράβι. Τώρα πια ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός Boeing που κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες. Το άλλο μεγάλο θρίλερ είναι η σχέση Ιραν-Τραμπ. Είχε δοθεί πριν μερικές ημέρες η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν. Ήταν μια σελίδα όλοι και όλοι, 14 σημεία. Περιμένανε την απάντηση. Η απάντηση δόθηκε χθες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η απάντηση πολύ τον απογοήτευσε και πολύ τον στενοχώρησε. Και αν δεν αλλάξουν μυαλά οι Ιρανοί, θα, μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει, θα έχουμε βομβαρδίσει όλους τους στόχους που θέλουμε. Άκουσα την δήλωση, διάβασα μάλλον τη δήλωση, και λέω, κάτι μου θυμίζει. Έψαξα λίγο το αρχείο και βρήκα ότι πριν μερικές εβδομάδες, αρκετές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει: έχουμε ήδη χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν, δεν έχουμε άλλο στόχο να χτυπήσουμε. Ας πούμε χρόνια πολλά. Ο Eric Burdon των Animals και της solo καριέρας, ένας σχεδόν συμπατριώτης μας, το περισσότερο μέρος της ζωής του το περνά τώρα πια εδώ στην Αθήνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι γεννημένος μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου. Πολιτικά, το Σαββατοκύριακο έφερε νέες σελίδες στο διστοπικό φάκελο των υποκλοπών. Νέα δεδομένα. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από πόσο, κάμποσα χρόνια, 3,5 χρόνια νομίζω, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε: εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δηλαδή ήταν μια δήλωση που λέει: εγώ ανέλαβα την ευθύνη, αλλά δεν είχα την ευθύνη. Και είπε και κάτι ακόμη, ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά, και μάλλον για το πω όπως το διατύπωσε, και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία, όταν από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μένου Μελούς, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ένας δικαστικός, απόστρατος τώρα, αλλά ήταν μετά την συνταξιοδότησή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Βήμα, στη Δήμητρα Κρουστάλη, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στη διερεύνηση των υποκλοπών ενισχύει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία οφείλεται και στους εν ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δεν πρέπει να κάνουν χάρες στην κυβέρνηση, και ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Και λέει επίσης για το συγκεκριμένο ότι όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου,
πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσεις νέα στοιχεία για να δεις αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η απόφαση του πρωτοδικείου περιέχει νέα δεδομένα και όχι μόνο κρίσεις, άρα η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει.

0: πίσω στην, στο μικρό μας κόσμο, εδώ στην περιοχή μας, μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε αναταράξεις και κάποια ανησυχία. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1995, τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον περίφημο νόμο του Κάζους Μπέλι, πως αν η Αθήνα επεκτείνει, όπως της δίνει δικαίωμα το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Τώρα η περίφημη γαλάζια πατρίδα και οι χάρτες που την συνοδεύουν και που περίπου θεωρούν ότι η ευθύνη για το Αιγαίο μοιράζεται περίπου στη μέση του, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ίσως επιστρέψει, αναγγέλλεται μάλλον ότι θα επιστρέψει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ήρθε και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια κίνηση που έκαναν Έλληνες ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσούμα.
0: Τι κάνατε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε δημοσίευμα του Bloomberg και άλλων μεγάλων μέσων διεθνών ότι ετοιμάζεται η τουρκική εθνοσυνέλευση να υιοθετήσει νομοθέτημα όπου η γαλάζια πατρίδα, από εκεί που μέχρι τώρα είναι ένα αφήγημα ή μια περιγραφή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό μπορεί να προέκυψε από μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά μπορεί να έχει και δοθεί σκόπιμα από την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να ανιχνευτούν, να δουν τις πιθανές αντιδράσεις Ελλάδας και Κύπρου. Όταν λοιπόν εμείς το είδαμε, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε μια ερώτηση προς την Τάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, αν γνωρίζει αυτή την πρόθεση της Τουρκίας και στην περίπτωση που το γνωρίζει, πώς την κρίνει. Δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεται να προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να αποτραπεί η κατάθεση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, που προκάλεσε και την έντονη ενόχληση της Άγκυρας, ήταν ότι είπαμε σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να εξεταστούν κυρώσεις σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Μπορεί να το κάνει μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που εμείς ως ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμε, ανοίγει ένα θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι οι σοσιαλιστές είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου και εγώ έχω και την ιδιότητα του αντιπροέδρου των σοσιαλιστών για θέματα διεθνή και άμυνας. Άρα αποκτά η ερώτησή μας και έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από αυτό καθεαυτό το κείμενο. Η διαδικασία λοιπόν.
0: Είδα αντίδραση πάντως, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Αυτό που μάθαμε είναι ότι πολλές τουρκικές εφημερίδες, κάποια μάλιστα το έκανε και πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Η ενόχληση της Άγκυρας φάνηκε αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλά που χτυπήσαμε το πρώτο καμπανάκι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση το ξέρει και κάνει τις δικές της κινήσεις χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον εκεί που μας αναλογεί εμάς ευθύνη, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία να προχωρήσει έτσι. Και φαντάζομαι ότι σε ένα περίπου 1,5 μήνα που είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ύπατη εκπρόσωπος, θα έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να δουν ποια θα είναι η συγκεκριμένη απάντηση.
0: Άρα η κίνησή σας έχει έναν προληπτικό χαρακτήρα, κινηθήκατε έγκαιρα για να χτυπήσετε ένα κουμπάκι και να προκαλέσετε ενδεχομένως να δούμε τι θα προκληθεί ακριβώς.
1: Κάθε φορά, σχεδόν πάντα στα ελληνοτουρκικά, ερχόμαστε μετά την εκδήλωση δράσης της Τουρκίας. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι σε μια προσπάθεια να προκαταλάβουμε μια κίνηση η οποία, ξέρετε, από το να περιγράφεις την γαλάζια πατρίδα ως ένα ευχολόγιο μέχρι το να το νομοθετήσεις και να αποκτήσεις την ισχύ του εσωτερικού δικαίου είναι μια μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε.
0: Έχετε κάποια εξήγηση γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί
0: έρχεται τώρα στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία τώρα.
1: Έχει προηγηθεί πριν λίγες εβδομάδες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υπογράφει ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Νάτσο, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία, η οποία ενόχλησε και αυτή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι αναφέρει τα αυτονόητα των αξιών της Ένωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Και βεβαίως καταγράφει μέσα μετά από δική μας παρέμβαση έγινε αυτό το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια έχει επίσης ενοχλήσει την Τουρκία. Ίσως να είναι μια κίνηση, αλλά κάθε χρόνο περίπου έτσι είναι η εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη θέλουν να έχουν στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βασικές αρχές που σχετίζονται με τις αξίες της ίδιας της Ένωσης, όπως είναι αυτά που σας προείπα, η διαφάνεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και κυρίως ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτό να ενεργοποιήσουμε το περίφημο άρθρο 42.7, που είναι το άρθρο για την αλληλεγγύη σε περίπτωση επίθεσης μιας τρίτης χώρας σε βάρος κράτους μέλους. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ενοχλήσει, αλλά είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα αυτονόητα, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μανιάτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: I'm in heaven.

heaven. Ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Το ημερολόγιο αυτής της μέρας, όπου έχει σημειωμένα πολλά και διάφορα, πολιτικά και διεθνή και μουσικά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλης της ιστορίας, γεννημένος σαν σήμερα, ο Irving Berlin. Έζησε 101 χρόνια, έγραψε κάτι περισσότερο από 1500 τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εδώ, με τη φωνή του Louis Armstrong, ντουέτο με την Ella Fitzgerald. Αλλά η Έλα μπαίνει αργότερα. Αυτή είναι η Έλα Φιτζέραλντ. Διακοπή διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδος της διαπραγματεύσης. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Φωτιά ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και πάλι Sky 100,3, ημερολόγιο Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Είναι η μέρα που οφείλουμε μια σπονδή στο μεγάλο Bob Marley. Σαν σήμερα 1981 έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 36 ετών και όμως πρόλαβε να αλλάξει πολύ. Να αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ήχο που έγινε πια ο ήχος της ζωής μας εδώ και τόσα χρόνια.

0: μηνύματα για το θέμα των υποκλοπών. Τα κρατώ, θα επανέλθω, αλλά τώρα ας βάλουμε έναν επίλογο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή την μεγάλη συζήτηση και αναταραχή που προκάλεσε το επεισόδιο με το γνωστό κουραζιερόπλιο και, και τον Χανταϊό και το θρίλερ του που θα πάει, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες του. Ένας επιβάτης Έλληνας που ήταν στο κουραζιερόπλιο, όπως έχετε ακούσει, είναι από το πρωί εδώ σε ελληνικό έδαφος, θα είναι σε καραντίνα για κάμποσες μέρες στο Αττικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακάλεσα τον κύριο Θανάσιο Τσακρή, που είναι καθηγητής μικροβιολογίας, διευθυντής του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, έτσι για να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακρή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, επειδή έγιναν πολλές συγκρίσεις με τον κορονοϊό, λέω, ο κορονοϊός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας καινούριος ιός που η επιστήμη δεν τον γνώριζε, εσείς δεν τον γνωρίζατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε καινούριο ιό, είναι ένας ιός που είναι γνωστός αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά πέρα από αυτό, πέρα ότι είναι ήδη ένας γνωστός, ένας ιός που υπήρχε και είναι γνωστός, όπως το στέλεχος των Άνδων που εντιμεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν γενικά οι Χανταϊοί, δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πανδημικά στελέχη. Όπως συμβαίνει με ένα στέλεχος COVID, σε ένα στέλεχος κορονοϊού ή με ένα στέλεχος γρήπης. Είναι τελείως η επιδημιολογική πορεία μιας τέτοιας λίμωξης, μιας τέτοιας υιογενούς ζωοανθρωπονόσου, όπως είναι η λίμωξη από τον Χανταϊό, σε σχέση με την λίμωξη που εμφανίζεται από έναν κορονοϊό ή από έναν ιό της γρήπης, τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά δεν τον καθιστούν ικανό, μπορεί να κάνει σειρές κρουσμάτων σε μια περιοχή, mm-hmm. ιδιαίτερα όπως είδαμε τώρα στο κουραζιερόπλιο, ακριβώς λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στον κουραζιερόπλιο, γι' αυτό και οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ αυστηρές, τα πρωτόκολλα υγιεινής είναι πολύ αυστηρά στα κουραζιερόπλια. Μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια κλάστερ, τέτοιες μικρές εξάρσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ο κορονοϊός να προκαλέσει μια πανδημική έξαρση όπως είδαμε με τον COVID.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα, ως προς αυτό δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, αλλά ήταν μια...
1: Υπάρχει πολλή φοβία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί πολλή φοβία. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι αντικειμενική, ξεκάθαρη, με διάβγεια και με διαφάνεια.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το επεισόδιο λειτουργήσε ως υπόμνηση. Κοντεύαμε να ξεχάσουμε. Έχει πέρασει αρκετός καιρός από την πανδημία του COVID και κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτή την προειδοποίηση που πήραμε τότε. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε κάτι που μπορεί να είναι πιο σοβαρό από τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι από τον COVID και ύστερα, σαν παγκόσμιο σύστημα υγείας και εθνικό, έχουμε μάθει κάτι, έχουμε αλλάξει κάτι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με εκείνο, να αντιδράσουμε καλύτερα?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον COVID. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε πολλά επίπεδα. Από να ξεκινήσουμε από την ταχύτερη ανάπτυξη των εμβολίων, που πια έχουμε την τεχνολογία που την είδαμε να εφαρμόζεται στον COVID, που είχαμε παραγωγή εμβολίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε την ικανότητα πολύ γρήγορα και με την τεχνητή νοημοσύνη και σήμερα πολύ γρήγορα να γίνει ταυτοποίηση ενός νέου παθογόνου που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά πανδημίας. Αλλά από την άλλη είδαμε επίσης και συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε πολλές χώρες να επενδύουν σε συστήματα. Είδαμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης να αναπτύσσονται, που παρέχουν αντικειμενικές και με διαφάνεια πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη είδαμε και για παράδειγμα την ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν πανδημικά στελέχη ή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, που δεν χρειάζεται μόνο ανάπτυξη εμβολίων, χρειάζεται και ανάπτυξη φαρμάκων. Είδαμε μια καθυστέρηση για παράδειγμα στην ανάπτυξη των φαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Επίσης έχουν γίνει διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, παγκόσμιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, έχουν συσταθεί, κατά πόσον όμως είναι αποτελεσματικοί ενώ σε θεσμικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν, το πόσο σε μια πραγματική δοκιμασία μπορεί να είναι αποτελεσματική, είναι κάτι το οποίο παραμένει ερωτηματικό. Και το βασικότερο που έχουμε σήμερα είναι οι μεγάλες ανισότητες μέχρι των χωρών, που η κλιματική αλλαγή έρχεται ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει αυτές τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Ξέρουμε πια πολύ καλά σήμερα ότι διάφοροι ζωοανθρωπονόσοι, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών, τη πολύ στενή επαφή ζώων ανθρώπων που έχουμε σήμερα λόγω τη αποψήλωση των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών, του τουρισμού, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνιση νέων παθογόνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά που λέγαμε που προκαλούν προβλήματα σήμερα είναι η υπόπτωση και εν μέρη και η. Το να μην υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση μετά τον COVID-19, πολλές κυβερνήσεις μάλλον έχουν χάσει σε σχέση με τη χρηματοδότηση στο να γίνουν συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Πολιτικό θα έλεγα και θέμα διάβγειας και διαφάνειας της πληροφόρησης. Είχε σαν αποτέλεσμα τα κενά που υπήρχαν στην πληροφόρηση και στον αποτέλεσμα προσφέρουν με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που υπονομεύουν στην ουσία τα συστήματα δημόσιας υγείας. Και είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή, να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα επιτήρησης. Η χώρα μας είχε, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αναπτύξει καλύτερα συστήματα επιτήρησης στον COVID. Θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα καλύτερα. Όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και παλιότερα, αν θυμάστε, με την πανδημία, ήταν 1-1, το 2009, που μπόρεσε να τύχει και το Sentinel την εποχή εκείνη. Είχαμε την ευκαιρία για να έχουμε τέτοια συστήματα που θα έχουν διαφάνεια, πρόσβαση σε όλους και αντικειμενικότητα, που είναι πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία θέλει αντικειμενικότητα στην πληροφορία, είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη είναι κάτι που το τόνισε τελευταία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Όπως ξέρουμε, πολλά κονδύλια κατευθύνονται προς την αμυντική βιομηχανία με αποτέλεσμα να έχουν πάει λίγο πίσω όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων πανδημιών.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρατάω αυτή την απλή επισήμανση ότι θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Το πρόβλημά μας είναι περισσότερο πολιτικών αποφάσεων παρά επιστημονικών δυνατοτήτων. Να είστε καλά, κύριε Τσακρή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Σήμερα είναι σαν η μέρα που έφυγε από τη ζωή, το λέει το ημερολόγιο, το 1990, πολύ νέος, 56 ετών, 55, ο Στράτος Διονυσίου, μια τεράστια φωνή και μεγάλη φυσιογνωμία. Τον θυμήθηκα γιατί μιλούσα πρόσφατα με τα παιδιά του με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για το γήπεδο της Λεωφόρου, στα οποία και τα δύο παιδιά, και ο Στέλιος και ο Άγγελος, είναι τακτικοί θαμώνες. Η φωνή του Στράτου ήταν τεράστια και είναι στα αυτιά όλων μας. Εδώ τώρα ένα από τα τραγούδια που έχει πει, νομίζω ότι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Δοκιμάζουμε την αντοχή ενός τέτοιου τραγουδιού από μια φωνή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι μια κοπέλα που ονομάζεται Λιφ Σάντσες, Τουρκάλα, είναι, αλλά ζει στην Ισπανία, τζαζίστα. Της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και το έκανε διασκευή.

0: μια μικρή σημείωση στα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτό που για τις αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator. Ένας φίλος, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, λέει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων καταλαμβάνει το 1,5 με 2% στο ενδιαφέρον του κοινού στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό, λέω εγώ. Λέει επίσης ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν την ίδια εποχή που παρακολουθούσαν και την Εύα Καϊλή. Τότε παρακολουθούσαν πολλούς σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, λέει ο κύριος Ιωάννης. Εντάξει, πες ότι είναι έτσι αυτό. Το θέμα δεν είναι πια αυτό. Το θέμα είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνοντας δική της αυτοτελή έρευνα, επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν Ανδρουλάκης, ήταν 115 βεβαιωμένες παρακολουθήσεις ανάμεσά τους πολλοί υπουργοί και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για άλλη τάξη ως πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, λέει ότι αν μια δικαστική απόφαση δεν συνάδει με τις απόψεις σας, πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και όχι να στοχοποιείτε τους δικαστές, γιατί δεν έχει ακουστεί ούτε ένα επιχείρημα κατά της απόφασης Τζαβέλα. Πέραν του ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Το επιχείρημα, τη συνέντευξη του Ντίλιαν δεν την έχει επικαλεστεί κανένα στα σοβαρά στο νομικό σύμπαν. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, μίλησε προχτές σε ένα συνέδριο ποινικολόγων. Ο κ. Μενουδάκος μίλησε στο Δήμα. Αυτό που επικαλούνται είναι το κόρπους των 1.600 σελίδων των πρακτικών της δίκης στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου κατά τη γνώμη των πολλών νομικών ειδικών ακούστηκαν και προσφέρθηκαν καινούργια δεδομένα που θα δικαιολογούσαν μια νέα έρευνα. Αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας. Η εβδομάδα στο μεγάλο θέμα του κόσμου ξεκινά με την διάψευση της αισιοδοξίας ότι είμαστε κοντά σε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπήρχε μια τέτοια αισιοδοξία στις αγορές στα τέλη Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Διαψεύδεται. Η απάντηση του Ιράν δόθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ την χαρακτήρισε απογοητευτική. Η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Τελειώνει με μια επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Να δούμε πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Έχει κανείς, λέω, η υποψία είναι ότι όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι με το χρόνο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να πάει στο Πεκίνο και να έχει σε κρίση ανοιχτό το θέμα, το θέμα του πολέμου στον κόλπο. Συμφωνείς?
1: Αυτός ήταν ο λόγος, ο Παύλο, που είχε μετακινήσει, μεταθέσει χρονικά
0: το ταξίδι, το ίδιο
1: τον Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα λέγαμε από τότε ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, mm-hmm. υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ σε πολύ σοβαρές συζητήσεις που αφορούν κυρίως εμπορικά ζητήματα και σε μια συμφωνία εμπορική η οποία δεν είναι τόσο μακριά όσο εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, να πήγαινε με μείον ένα όπλο, ας το πούμε, στη φαρέτρα του. Διότι είναι προφανές ότι όσο ο πόλεμος αυτός μένεται, ή τέλος πάντων οι συνέπειες του πολέμου, γιατί πόλεμος δεν υπάρχει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. παρά μόνο κάποιες μάχες κυρίως στον Λίβανο, πάντως όσο ήταν ανοιχτό το θέμα, να το πω καλύτερα, του Ιράν, αυτό θα ήταν σε βάρος του Τραμπ στη διαπραγμάτευση με τους, με τους Κινέζους. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν, το οποίο είναι μαθημένο στο να παίζει καθυστερήσεις και να πετά την μπάλα όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά μάλλον έξω από το γήπεδο, έχει διαβάσει τον πρόεδρο Τραμπ και κυρίως την απροθυμία του να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ επίτρεψέ μου να πω το εξής πριν πάμε στην Αμερική και την Κίνα, ότι ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να διατηρήσει την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό δεν κάνει καλό στο προφίλ και το γόητρό του. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάει σε μια μαζικότερη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως συνεπάγεται πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είδαμε άλλωστε από την επιλογή που ο ίδιος αποφάσισε να έχει, δηλαδή, το αμερικανικό στόλο εκτός του στενού του ορμούς, να σφραγίσει τον ήδη αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν, αλλά να το κάνει εκτός αλλούς. Άρα λοιπόν η δεύτερη επιλογή είναι κάτι που μέχρι σήμερα ο Τραμπ δεν επιθυμεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό εκτός από τα ρίσκα σημαίνει και πιθανόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, Αμερικανών στρατιωτών και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι να πάει σε επιχειρήσεις περίπου όπως αυτές που έγιναν για τις πρώτες 35 μέρες του πολέμου. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν το στόχο τους. Mm. Δηλαδή δεν κατάφεραν ούτε να ανατρέψουν το καθεστώς σε κανένα των περιπτώσεων, ούτε να εξαναγκάσουν το Ιράν σε μια, όχι αναδίπλωση, σε μια συνθηκολόγηση. Και η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει. Παρά το ότι ο Τραμπ μας είχε πει ότι είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αλλά όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, που έλεγε 97%, μάλιστα με τέτοια ακρίβεια. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό, ναι, αν έχει γίνει, έχει γίνει σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Άρα θέλω να πω ότι οι στόχοι σε σχέση με τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί η Κίνα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται μεσολάβησε και μέσω Πακιστάν στην διαβούλευση που γίνεται μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αλλά ο χρόνος περισσότερο φαίνεται να πιέζει τον Τραμπ παρά τους Ιρανούς, πολλό δε μάλλον τους Κινέζους.
2: Άρα προφανώς η ημερομηνία που ορίστηκε αυτή η επίσκεψη και θα γίνει όπως όλα δείχνουν... δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι όλα θα έχουν τελειώσει στον Περσικό κόλπο. Εγκαίρως. Δηλαδή, θα είχαν τελειώσει τώρα που μιλάμε.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, αν τον παρακολουθήσει κανείς, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, Παύλο, θα δεις ότι εδώ και πολύ καιρό λέει πως είναι ζήτημα χρόνου, πως την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν είναι. Να πω το εξής. Τι σημαίνει τελειώσει? Δηλαδή, πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει τερματισμός των επιχειρήσεων. Αν μιλάμε για αυτές καθ' αυτές τις επιχειρήσεις, ούτε τώρα έχουμε επιχειρήσεις Ισραηλινών και Αμερικανών σε βάρος Ιρανών. Αν μιλάμε για διευθέτηση οριστική του ζητήματος του Ιράν, εδώ πλέον στο τραπέζι δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό, δεν υπάρχει μόνο το βαλιστικό, δεν υπάρχει μόνο το θέμα των δορυφόρων του Ιράν στην περιοχή, υπάρχει και το θέμα του στενού του Ορμούς. Υπάρχει και το θέμα των επιθέσεων που το Ιράν έχει κάνει στις γειτονικές χώρες. Υπάρχει η διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες του κόλπου αλλά και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι από εκεί που είχαμε τρία ζητήματα να ασχολούμαστε, πλέον έχουν προσθεθεί άλλα τρία. Άρα λοιπόν, τερματισμός του πολέμου τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αυτή η συμφωνία, Παύλο, αποκλείεται να είναι μια οριστική συμφωνία η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, απαιτείται αρκετός καιρός. Δεν είναι θέμα της επόμενης στιγμής. Γι' αυτό και το καλύτερο που μπορεί να έχουμε είναι μια συμφωνία σε μορφή μνημονίου κατανόησης, η οποία πάλι θα μεταθέτει στον χρόνο την οριστική συμφωνία, οριστική και τελική συμφωνία ενδεχόμενη, γιατί καθόλου
2: πιθανή δεν είναι αυτή. Σωστά.
1: Και αν υπάρξει ακριβώς. Και το μόνο το οποίο θα εξασφαλίζεται με το μνημόνιο αυτό είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Περί αυτού πρόκειται.
2: Τώρα, για την επίσκεψη στο Πεκίνο θα συζητήσουμε ξανά, ελπίζω, στη διάρκεια της εβδομάδας. Όχι, ελπίζω, είναι βέβαιο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα teaser που λένε και στη τηλεόραση, να πάρουμε μια πρόγευση, τι να περιμένουμε?
1: Επειδή ο πύχης είναι και από τις δύο πλευρές έχει τοποθετηθεί χαμηλά, εγώ οφείλω να πω ότι αισιοδοξώ. Και αισιοδοξώ γιατί ο Τραμπ ακούει τις αγορές, διαβάζει τις αγορές. Οι Κινέζοι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως σταθεροποιητής του διεθνούς συστήματος. Άλλη κουβέντα αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, πώς η Κίνα έχει καταφέρει να φαίνεται σταθεροποιητής του συστήματος απέναντι στις ΗΠΑ. Αλλά όπως και να έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι και τα δύο μέρη θα ήθελαν να βγουν με μια συμφωνία. Ο Τραμπ για να την παρουσιάσει ότι είναι ο πρόεδρος που καταφέρνει, δεν έχει σημασία τι θα πει σε σχέση με την Κίνα, καταφέρνει μεγάλες συμφωνίες. Είναι ο πρόεδρος στον οποίο όλοι με κάποιον τρόπο υποτάσσονται, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Και θα την έχει ανάγκη αυτή τη συμφωνία, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Οι δε Κινέζοι έχουν ανάγκη αυτή τη συμφωνία, γιατί η αναταραχή που έχει προκληθεί και η διαταράξη στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μετά την περίοδο COVID, βρίσκεται σε μια συνθήκη στασιμοπληθωρισμού και με σοβαρά πλέον δημογραφικά θέματα. Άρα εκτιμώ ότι θα έχουμε μάλλον καλά νέα από τη συνάντηση, εφόσον τελικά αυτή γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
2: Ας μείνουμε εδώ, τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Γιατί εδώ πρέπει να γυρίσουμε τελευταία σελίδα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστή εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια την πρόταση. Ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενά τουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και

0: Στο πλοίο παραμένουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Φωτιά ξέσπασε 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα, που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείου, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο. Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα
0: δώσει στους ξένους.
1: Θα είναι η εγκύτρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που

0: ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Το νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρευστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουμε πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το υπερταμείο όντως ήταν ψηλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το υπερταμείο, θυμίζω ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία εξηγιάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι ελληνικές αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσοι το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου και μια σειρά από άλλες εταιρείες, οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν ένα αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σου πω, όπως η ΕΤΑΔ καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει στην ΕΤΑΔ. Άρα λοιπόν το Πρεταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα και προς το μέτοχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στασή που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται
2: τα κόστη της αλυσίδας. Αλλά τα ταμείο εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
1: Σωστά.
2: Ένα κομμάτι πηγαίνει για τα δάνεια.
1: Υπάρχει λοιπόν από τη μία κάνει το μάνατζερ για να, για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές ΔΕΚΟ. Από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και άσετ όπως ήταν η Εγνατία, να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκατοικοποίησης, η Αττική Οδός που
2: Εγνατία και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
1: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής, δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν. Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει επενδυτή, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και για τον επενδυτή και για το ελληνικό δημόσιο. Η αξία αυτής της παραχώρησης όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει το δημόσιο ελληνικό χρέος.
2: Προστάμε 383 δισεκατομμύρια βλέπω εδώ. Αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση, τα δώσαμε στους
1: αυτά δανείς. Μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το υπερταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στα ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Σύν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης. Όπως γνωρίζετε καλά, ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξωτερική μονάδα, ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους, ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο, και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το υπερταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το Υπερταμείο και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας να οριμάσει και να δημοπρατήσει τα έργα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
0: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
1: Οριμάζουμε και καλύτερα, να το πούμε σωστά, έργα. Για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
0: γιατί
1: είναι.
0: Γιατί να το κάνετε εσείς?
1: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει με τις διαδικασίες του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Πρεταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία της έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, στο τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα Υπερταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά τον χρόνο ορίμασης.
2: Δηλαδή,
1: δημοσιογράφηση.
2: Το δημόσιο να πουλήσει κάτι πριν από 5 χρόνια.
1: Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
2: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κάνουν, ένα χρόνο?
1: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβουν τη φετινή διεμπρική περίοδο. Άρα λοιπόν,
0: όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα, γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
1: Εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσια, γιατί πλέον είναι δεδομένο, έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθμιστεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι, είναι από αεροπλάνα, είναι απεριοριστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη, τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό υλικό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεμπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Ντινέρο, που θυμίζω ότι μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεμπιπτόντως την Αλεξανδρούπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός
0: την
1: ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτό την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει. Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
1: Δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο
1: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα.
0: Θα ξεκινήσει
1: αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
0: Μιλάμε για τις κάμερες 2000, αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν
2: λίγο 6-7 χρόνια μιλάμε για αυτές τις κάμερες.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως, ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάνε το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει, και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη
0: χώρα. Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του υπερταμείου, το οποίο μας επέβαλε η Τρόικα, ευτυχώς που μας το επέβαλε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, ακόμα θα ψάχναμε.
1: Κοιτάξτε, ήταν ελληνική πρωτοβουλία η σύσταση της μονάδας για την επιτάξη των δημόσιων συμβάσεων. Άρα οι ξένοι υπερταμείοι το δέχτηκαν, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν αν μπορεί να βελτιωθούν και άλλοι χρόνοι στη δημόσια διοίκηση. Θυμίζω ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν και οι ίδιες αναπτυξιακό μηχανισμό για την ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα, εκ των πραγμάτων, η δημόσια σύμβαση είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιος ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
2: Μόνο και μόνο διαγωνισμός που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς, θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
1: Εμείς είχαμε την τύχη, παράλληλα με την δική μας ύπαρξη, να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του, και δημόσια δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
0: Έχω βελτιώσει
1: αισθητά τους χρόνους. Αντιλαμβανόμενοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
0: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα, ποια είναι η εικόνα? Πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 500.000 μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες, νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει στην κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι να είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο, να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη όμως, είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν στις υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε στο υπερταμείο. It takes a

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τιθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα ασθενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τον ο Αλέξης Τσίπρας. Στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, διότι όταν παίζουμε τρύπες μας βαράτε. Τώρα που παίξανε μετά οι μετάλλικα τρύπες γίνανε τις μόδες.
1: Ποιος τη χάρη στις τρύπες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Το κάνουν αυτό, ξέρεις, τα πιάτα ξένα συγκροτήματα, ρωτάνε εδώ τους ατζέντιδες, βρίσκουν ένα-δύο τραγούδια και τα παίζουν έτσι για να είναι πιο αγαπητοί. Ωραία ήταν η συναυλία στο Μετάλλικα.
1: Έσχισε. Εγώ πήγα τη φίλη μου που είναι στην ηλικιά μου ηλικία, δηλαδή, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω Μετάλλικα, και λέω ότι ήταν καταπληκτική συναυλία.
0: Ήταν καταπληκτική, γιατί εγώ πάλι διάβασα ότι βγήκανε για λίγο. Το πρόγραμμα ήταν μικρό, δεν τους χόρτασε το κοινό τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, που είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα βλέπω διαγωνισμό για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Θα κάνουμε νέο διαγωνισμό. Πριν από ένα μήνα πήρε ταυτότητά μου.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς. Αυτό είναι θέμα για την διοίκηση και για τον πάροχο της παροχής υπηρεσίας.
0: Άρα θα έχει συγχρονιστεί και άλλο το σύστημα για να μην έχουμε αναμονές.
2: Εμείς δεν μπλέκουμε θεσμικά στην διαδικασία. Εμείς εκτελούμε την παραγγελία της προμήθειας.
0: Τώρα, έχουμε ορισμένα ερωτήματα. Κάποια είναι των ακροατών, κάποια είναι δικά μας. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει: για ρωτήστε τον κύριο Σταμπουλίδη, τι θα γίνει αυτή η έκταση του Νίκους Καζαντζάκη στο Ηράκλειο τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει σκουπιδότοπος.
2: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να το πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης, γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται, αυτές που εισβάλλονται, αυτές που εισέρχονται μέσα στο χρόνο. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτόν τον μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε έναν διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan, το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς αξιοποιήσει αυτό το asset.
0: Θυμίζω
2: ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου. Mm-hmm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία, ούτως ώστε.
1: Και τι κάνετε σε ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
2: Αυτό τώρα θα λέξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χωροταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει δεν μπορεί να κάνει αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλη, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες, που συνήθως 9 στις 10 δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
1: Έχουν εκκρεμότητες.
2: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια και καταπατητής. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον ακροατή σας ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει μια κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ. Είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
0: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
2: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλαμε.
0: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
2: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Και αν βγάζει το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι.
2: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός ο οποίος, δηλαδή ο πλειοδότης είναι και ο ανάδοχος.
1: Στα πλαίσια σας, εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικές
2: κτηρίες. Ορίζεις ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς τον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας. Βάζει τα δικά του λεφτά, δεν βάζει τα λεφτά του δικού του.
0: Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τίποτα.
1: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
2: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
0: Γιατί είναι σύνθετο?
2: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του Ασποπύργου παρεπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη δικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει step τα οποία τα, έχει επιβάλει και, τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να ταυτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
0: Άρα αργούμε ακόμα.
2: Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και η πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
1: Άρα η μετεγκατάσταση αυτή περίφημη σε 10 χρόνια.
2: Όχι, δεν εφεξιμοποιείται. Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτηθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι δικασίες.
1: Και η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
2: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
0: Άρα όχι κατοικίες.
2: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το. Εκεί έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο, σε συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή, που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
0: σχέδιο. Πείτε μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο, που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάληρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
2: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνει στο πλαίσιο του μηνά.
1: Το ΆΚΑ,
0: ναι, το ΆΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
2: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες, οι δύο, η μία έγινε και η άλλη μία
0: θα. Αν θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, έγκαιρη για τη νέα
2: στιγμή. Το ΆΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΑΚΑ. Έτσι και αλλιώς ο πρόβλης χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
0: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι, Έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια. Έκανε κάποια. Δεν τα έχει κάνει όλα, αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτηση ή αν θα λάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
1: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
2: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός στις πρώτες φάσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη.
0: Α, βγήκε.
2: Ναι, έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το capacity, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις καταρχήν το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις, ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένας μόνο.
1: Άρα η φράση που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα, ας πούμε.
2: Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
1: Μάλιστα.
2: Το προβάδισμα σε αυτούς τους διαγωνισμούς
0: έχει
2: τεχνογνωσία, βέβαια τεχνογνωσία θα σα πω πλέον είναι παραπάνω από ένα πλέον πάροχος. Χώρα, δηλαδή είναι και η Φράπορτ, είναι και ο Άγια, το Καστέλι έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμός είναι διεθνής, άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτός της χώριας αγοράς. Άρα εμείς έχουμε μια αγωνία να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
2: Αν δεν απατώμε, σε 1,5 μήνα πρέπει να κλεινήσεις.
0: Α, σύντομα.
2: 30 Ιουνίου νομίζω.
0: Α. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται για ελληνικά αεροδρόμια.
2: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουν να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σας πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
0: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
2: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί και άλλο η περιοχή και να προσελκύσει και άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει, αυτήν την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες, βέβαια, για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά. Τώρα το καλοκαίρι, αυτό που είπατε, έχουμε ζητήσει από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσεις. Τι Πάρο γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να θέλουν να βαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με το διαγωνισμό που κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
1: Τώρα λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας?
2: Πάνε στα δάνειά μας, όχι στους ξένους, ναι. Που υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Υπάρχει νομικό
1: πλαίσιο. Πριν γίνει δηλαδή ο διαγωνισμός, ξέρουμε
2: ότι το ποσοστό, το 30% θα πάει στο χρέος.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συχνά ακούμε ότι δεν πάει να κάνει διαγωνισμό στο δημόσιο, δεν πάει να κάνει το υπερταμείο. Τα έργα τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία στην οποία 5-10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει την τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς.
1: 900.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει αυτή η φημολογία.
0: Διαφορετικές εταιρείες έχουν συμμετέχει
2: προφανώς και, ναι, και έχουν πάρει έργα από το Περταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο, παράδειγμα φέρνω, 150 τετραγωνικά ανακαίνιση, γίνονται 200 από την... από την
1: λιμάνι Λαυρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
2: Ναι, το Λαύριο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει εκδικαστεί η προσφυγή. Περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα.
1: Το Λαύριο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
2: το, και άλλα πλοία. Στο Λαύριο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση, ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και τα εκεί πολιτική ακτοπλοεία να πάρει να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία
0: της παραχώρησης. Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπορικό λιμάνι, διότι τώρα
1: Κόσκο.
0: Με το μυαλό μας το λέμε. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι,
1: επιτρέπεται,
0: ξέρουμε κατά πόσο θα λειτουργήσει.
2: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει και άλλο τις υποδομές η χώρα.
1: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα 20 χιλιόμετρα
2: δεν υπάρχει αυτό.
0: Ισχύει για τα φαρμακεία. Ισχύει παλιά, τώρα δεν ισχύει για τα φαρμακεία.
2: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιό μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα γι' αυτό, όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική οικονομία.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα κονδύλια για τη σύντηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά. Επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και έχουμε, είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογικά των συμμετοχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών, και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες και αφορά τη σύντηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίες στους διαγωνισμούς με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευση, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρης, ο οποίος είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για τους διαγωνισμούς. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τις επόμενες φάσεις.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον σε
2: σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και
2: ελπίζω να απαντήσαμε και στον κόσμο.
0: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρό, θα σας ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με 1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενατουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φαίνονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο μάλιστα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει η κατάπαυση του πυρός, το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος,

0: Γνώση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, τους 100,3, με όλη την δισκογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν γίνει στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συζητάμε και σας παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ, στα ξημέρωτα και στα χάραγα, λίγα λεπτά μετά τις 5, με όλες και με όλους εσάς συντονισμένους στον Sky. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Πλούσια και η επικαιρότητα και η πολιτική και εσωτερική αλλά και διεθνής επικαιρότητα στο πολιτικό φάσμα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, το κοινωνικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία εδώ θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Ο Άντρης Παπαγιαννάκος ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Μαρσάμι στις μουσικές πινελιές και ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις, αν κάτι τώρα χρειάζεστε, αν κάτι θέλετε, ή και έστω μια απλή καλημέρα, αν κάτι σημαίνει στους δρόμους αττικούς και αθηναϊκούς και όχι μόνον. Είμαστε εδώ για να τα ακούσει ο Πέτρος πρωτίστως και να το μεταφέρει σε εμάς εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Επίσης, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, αν στείλετε το μήνυμά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και βεβαίως στη σελίδα του υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας εδώ ανοιχτή στην οθόνη μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό επαναλαμβάνουμε τις 3ης 12 Μαΐου. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 10 πρώτα λεπτά και 8 νεαρά άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες έως 33 ετών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσαχθεί, έχουν έρθει με στην αστυνομία, έχουν προσαχθεί διότι φαίνεται ότι συμμετείχαν στη ληστεία χθες το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή όπου είχαμε χθες τη ληστεία αυτή στο Ζεμενό Βιωτίας, στην κάτω τη Θωρέα. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτήν την πραγματικά θρασύντατη ληστεία και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν να αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 8 άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί από χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που

0: σε διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή του στη ληστεία τη τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, έχουμε την όλη κατάσταση με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα αντιφατικά μηνύματα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που εκπέμπονται για το ζήτημα τη Μέση Ανατολή. Και ο κ. Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε, όπως λέγαμε και χθες, ως απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, απειλώντας ξανά με πλήρη σύραξη που θα κλειδωνήσει προφανώς και όλους και όλο τον κόσμο και ιδίως και τις αγορές. Παράπατος στην επιθετική ρητορική και τον χαρακτηρισμό της εκεχηρίας ως ετοιμοθάνατης, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και ένα παράθυρο της διπλωματίας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα για να περιορίσει και βεβαίως τις οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι και μια σύσκεψη που συγκάλεσε ο κύριος Τραμπ για το Ιράν, για το ενδεχόμενο επανέναρξη τη στρατιωτική δράση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε τα σχετικά από τους συναδέλφους. Από την άλλη, έχουμε τους κόφτες στο Airbnb, όπως σημαίνει στη Μέρα Εφημερίδα Καθημερινή, με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Περιορισμό λοιπόν του Airbnb ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες, αλλά και δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδημητων σπιτιών στα νησιά για Airbnb. Προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Το χωροταξικό αναρτήθηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για διάστημα 2 εβδομάδων με σκοπό έναν δεύτερο άτυπο γύρο διαβουλεύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για συζήτηση, για να υπάρξουν επιχειρήματα και να υποστηριχθούν απόψεις. Όσον αφορά τώρα την χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο πλαίσιο χωρίζει στις 1035 δημοτικές ενότητες της επικράτειας σε 5 κατηγορίες, βασιζόμενο σε σχέση κλινών προς μόνιμους κατοίκους. Για 2 μόνο χρόνια επίσης ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι για 5, μέχρι να τελειώσουν και τους φακέλους τους οποίους έχουν αναλάβει. Όλα αυτά βέβαια από την απόφαση που είχαμε εδώ από την ελληνικό τμήμα της βεβαίως του Αριοπάγου, που τα 11 μέλη αποφάσισαν τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την διαφορά. Στα υπόλοιπα έχουμε τον κύριο Τσίπρα χθες στο Χαλάνδρι, στο θέατρο της Ρεματιάς, στον Παπαγιαννάκο, ενώ μιλεί, να συνδιαλέγεται με τον κόσμο του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία της παρουσίασης και στην πορεία προς το νέο κόμμα. Τώρα είναι η ώρα, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε ο κύριος Τσίπρας χαρακτηριστικά από το Χαλάνδρι, δίνοντας έτσι το σήμα πως η αναγγελία του κόμματός του δεν θα αργήσει και θα γίνει άμεσα. Είχαμε χθες επίσης την δημοσιοποίηση των πόθεν αίσχυση των βουλευτών και των υπουργών. Όλα αυτά βεβαίως στη διαδικασία της πολύ μια τυπική διαδικασία. Όλα τα άλλα δεν ούτε πόθεν, ούτε αίσχυση και ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν αναρωτιέται κανένα ούτε τίποτε άλλο. Βλέπεις μια εικόνα για το βασικότερο είναι να υπάρχει η σύγκριση. Πώς μπήκε κάποιος στην πολιτική και πώς βγαίνει ή πώς είναι στην όλη διαδικασία, στην πορεία του στην πολιτική. Από την άλλη, είχαμε και ένα λάθος του λογιστή του, κατευθείαν στο λογιστή του, τον Παπαγιαννάκο, ο οποίος ο ίδιος υπογράφει και λέει βεβαίως συμφωνώ και είναι έτσι, αλλά κατά τα άλλα ξεχάστηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Προφανώς τώρα είναι στον αγώνα έτσι για την διαπλοκή και βεβαίως στον αγώνα για τις υποκλοπές, οπότε ξεχάστηκε και δεν είδε ότι έλειπαν όλα τα χρήματά του, τα οποία τα δήλωνε κανονικότατο ο άνθρωπος τις προηγούμενες χρονιές στο εξωτερικό. Λάθος του λογιστή, να πάρουμε το κεφάλι του λογιστή, να τον απολύσουμε, να τον στείλουμε στα κάτεργα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες ήρθε μια αναστάτωση εκεί στην Χαρουλάτρη Κούπιστα του κυρίου Ανδρουλάκη. Την ευθύνη πάντως την φέρει απλά έτσι απέναντι για να το γνωρίζουμε όλοι, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είτε είναι ο Νότης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος από εσάς τους ακροατές μας, την ευθύνη για τη δήλωση. Και το μεγαλύτερο λογιστικό γραφείο να έχεις, την έχεις εσύ, όπου λες στον λογιστή ναι, πατάς το κουμπί, σύμφωνο. Άρα λοιπόν, οφείλεις και εσύ να είσαι απόλυτα τυπικός και απόλυτα σωστός και να προβλέπεις και να βλέπεις. Και είπαμε, δεν είναι μια απλή έτσι, βλέπουμε τα κουτάκια και είναι όλα έτοιμα. Ναι, εντάξει, ας πατήσουμε το κουμπί, είναι οκ, okay, εντάξει, η δήλωσή μας. Και πόσο μάλλον όταν είσαι και αρχηγός, όταν είσαι και πολιτικός πρόσωπο. Όλα αυτά έτσι βεβαίως έτσι στην διαδικασία της κατάστασης που έχουμε. Από την άλλη, να ξέρετε ότι από την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθούν όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 βρήκαν κατοικία για αγορά, πήραν έγκριση, αλλά δεν πρόλαβαν να υπογράψουν δανειακή σύμβαση με την τράπεζα στις 2 Ιουνίου. Όλα αυτά θα πούμε και περισσότερο για εσάς που ενδιαφέρεστε. Και φυσικά εδώ όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Skype. Πάμε στις ειδήσεις σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια και η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων. 8 άτομα προσήλθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρία χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, για παράδειγμα, 4 χειρομοβίδες, ένα Καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές αλλά και πολλά φυσίγγια. Οι προσαχθέντες εκστάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεδομένο σκηνή, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν, συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη τη στρατιωτική δράση μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές, ο κύριος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα χθες πάντως, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ο κύριος Τραμπ ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα ανάρτηση πάντως, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Παρουσιάστηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση στις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρας, Κιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται 450. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση των νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 επαναφορπαίων εισαγγελέων, καθώς κρίθηκε ότι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελής Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, στην ομιλία του εχθές στην εκδήλωση του Χαλάνδρη στο θέατρο της Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, με σπάνιο αρχαιακό υλικό και παρασκήνιο από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει ότι έγιναν, αλλά και για τις σοκαριστικές απαιτήσεις ορισμένων εταίρων το 2010. Στη συνέχεια περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές. Δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε το στο κουκουέ τις αποδοχές του. Αναλυτικά όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, όπως λέγαμε και στην αρχή, διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το Κοζιερόπουλο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Στην Ελλάδα τώρα, οι αρχές ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που επέστρεψε από το εξωτερικό και νοσηλεύεται στα προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν συμβάσεις με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου, αντί της 31ης Αυγούστου, προκαλώντας προφανώς αναστάτωση 3.500 περίπου υποψήφιους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη προλάβει να υπογράψουν το συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Όσοι λοιπόν δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Φωτιά ξέπεσε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ, συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Ηλιοσίων στα κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις στη διάρκεια της συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ με τον Αμερικανό ομολογό του, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα οργανωποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα του Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αντίθεση του Πεκίνου σε αμερικανικές κυρώσεις βάρος τριών εταιριών με έδρα την Κίνα, οι οποίες σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκολύνουν τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ιράν. Και μετά το ταξίδι του στην Κίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποβληθεί στον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του 26 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, τα ξημερώματα σήμερα της Τρίτης. Ο έλεγχος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed. Άρχισε χθες η πρώτη ακροματική διαδικασία στη δίκη για την πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορούμενους τον πρώην δήμαρχο του Κωνσταντινούπολη, Εκρέμ Ιμάμογλου, και τον σύμβουλό του και έναν δημοσιογράφο. Η πρώτη συνεδρία της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στην Σιλιβρία ενώπιον του 25ου Κακουργοδικίου Κωνσταντινούπολης, ενώ στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Συνέντευξη τύπου για την πορεία της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα προχωρήσουν και θα παραχωρήσουν σήμερα Τρίτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Εχθές πάντως, η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Ως προς την ευλογία των εγωπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων και σε ό,τι αφορά τον αφθόδη πυρετό στην Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να ενσυναχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα ιατρικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της social media η σύζυγος του Γιώργου Μιλωνάκη, Τίνα Μεσερόπουλου. Αποκαλύφθηκε τέλος για πρώτη φορά επιβλητικός περίβολος ο τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Έχει περίμετρο 497 μέτρα, ωστόσο η έκταση στην οποία καταλαμβάνει το μνημείο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του τύμβου και του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με την χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητολή. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριχναν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε τις αναστολές εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Και τέλος, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολη Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κύφσια θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλα αυτά θα γίνουν με τους αγώνες να ξεκινούν σε 7 η ώρα. η ώρα μαζί, το πρωί, το απόγευμα. Και πάμε στο ρεπορτάζ το πρώτο και έχει να κάνει με την ληστεία. Με τη ληστεία στη Νέα Τηθωρέα, 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Περισσότερα από το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Με δυο καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια, ήταν για πόλεμο.
2: Φώναζε μια κυρία και από απέναντι, ληστεία, ληστεία, ληστεία.
3: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, τρεις ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα Φθιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
1: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε τον κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε τον κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
2: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
3: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι και δύο πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους δύο από τους ληστές.
1: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
3: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν.
4: Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!
1: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
5: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, δύο από τους δράστες έχοντας βαρύ οπλισμό εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην Κάτω Τηθωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που τους ανέμενε συνεργός.
3: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η ηλία που άφησαν πίσω τους.
2: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, πεντάρικα, τα μάζεψα, τα έδωσα και τέλος μέχρι εκεί.
5: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στο δρόμο. Έφτασαν στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που τους περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
2: Όπως το μάζευα, με κοιτάει εκείνος και μου έκανε έτσι. Δεν ασφαλεία, φοβήθηκα και έφυγα, πήγα πίσω.
3: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.

0: Από τις μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, ακούστε παρακαλώ, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ενώ ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, που συνελήφθησαν άλλοι δύο άντρες, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν γεμιστήρες, προκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Επίσης, το μικροσκόπιο των αρχών είναι και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το Ζεμενό Βιωτίας, σε ερημικό σημείο, και όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Η Αθήνα Μαράκη θα μας εκφωνήσει τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε επίσης πολλά πλούσια ρεπορτάζ αναφορικά και με όλα όσα συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως στην Μέση Ανατολή και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, αλλά και βεβαίως και ηχητικά από το χθεσινό επεισόδιο, το δεύτερο στο χιλιοστό, όπου έρχονται πολλά πλέον στην κατανόησή μας από το ότι ναι, όντως είχε ζητήσει τότε η κυβέρνηση Τσίπρα την κουβέντα και είχε ζητήσει με τον κύριο Πούτιν για να βοηθηθεί. Αυτά τα αποκαλύπτει ο κύριος Γιούνκερ, αλλά και βεβαίως και ο κύριος Γιούνκερ λέει επίσης πολλά. Το ότι ακριβώς του είπε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι πρωθυπουργός με το 36% των πολιτών, και ο κύριος Γιούνκερ του λέει: εγώ αν είχα αυτή την ρητορική θα είχα πάρει 80% στην Ελλάδα. Αλλά όπως και να έχει, στο χιλιοστό άλλη μια γροθιά στο στομάχι που καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς γινόταν την περίοδο εκείνη. Όλα αυτά μετά του στήλου των ειδήσεων, Αθήνα Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό με τα μηνύματά σου πολύ πολύ. Είναι. Στην επόμενη Δευτέρα θα έχει αναλυτικά το τι ακριβώς υπόθηκε με Πούτιν, τι ακριβώς έγινε με Ρωσία και Ελλάδα και τι του είπε ο Γιουνκέρ. Είχε ένα πολύ μικρό έτσι. Μας έδωσε το τυράκι που λέμε για να κρατηθούμε ακόμη μια εβδομάδα, να μην έχουμε τίποτα. Και μακριά τα αιχμηρά αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση από τις τηλεοράσεις. Ξέρετε, όταν θα βλέπετε το επεισόδιο αυτού του ντοκιμαντέρ, του πολύ πολύ πλούσιου σε ρεπορτάζ και σε πληροφορία, η οποία έρχεται βεβαίως και μετά από το βιβλίο των δύο συναδέλφων, της Ελένης Βαρτσιώτης και της Βικτώριας Δένδρινο. Οπότε λοιπόν όλα αυτά στην οπτικοποίηση και βεβαίως στις μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών. Πάμε να δούμε τα δικά μας την ατζέντα λοιπόν σήμερα. Και γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνειας, Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης, Ασκήσας, Επιφάνειας, Επιφάνειας, Επιφανία, Θεόδωρος, Θεοδόρος, Θεό, Θεοδόρα, Δώρα, Δωρούλα. Είπαμε ότι είναι εν Κυθύρης. Σήμερα είναι Ανατολή του Ιλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Και το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά και τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ιδρύει την πυροσβεστική υπηρεσία. 1947 εγκαινιάζεται στο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών, ενώ το 1993 διεξάγεται στο ΆΚΚΟ τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΚΟ κουρεμένοι για το γούρι, κατά πώς είπαν οι ίδιοι. 1820 γεννιέται η Φλόρες Νάιτγκεϊλ, η γκλωριταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα. Το 1907 γεννιέται η Κάθρι Χέμπορν, ενώ το 1963 γεννιέται η αράχνη του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Φασούλας. Το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Σμέτανα, τσέχος συνθέτης από τους ιδρυτές της Τσεχικής Μουσικής Εθνικής Σχολής. Το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Ρόι Μπλάνκετς, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν. Και σαν σήμερα, το 2015, φεύγει από τη ζωή μία από τις πολύ πολύ μεγάλες, πασίγνωστη βεβαίως στην Ελλάδα και έτσι στους πολύ χαρακτηριστικούς της ρόλους. Έπαιξε με όλους τους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Λίλη Παπαγιάννη το 2015. Σε ηλικία 80 ετών και θυμόμαστε.
1: Μην ψάχνεις για το ένα, μην ψάχνεις για το άλλο. Σε μερικά χρόνια θα ψάχνεις να βρεις ράχη.
2: Δεν χωράς.
3: Δεν είναι.
2: Έκτακτος.
1: Χάρης Κομψώτης, Φινέτσα, Τσαχπινιά.
4: Και που να με γνωρίσεις καλύτερα, Ανδρέα.
1: Λίγη προκλητικότητα.
4: Κυρία Βασιλείου.
1: Χωρίς κύριο. Πάρε τώρα έναν αέρα.
4: Με τους ανθρώπους που σας συμπαθούν, κυρία Ανδρέα μου, πρέπει να είστε πιο ευγενικός.
1: Δείξε λίγη χάρη. Τι είναι τούτο πάλι?
2: Ποιο?
1: Τούτο, το σερνικό.
4: Μιλάς πολύ περίεργα.
1: Α, έλα τώρα, θεία μου, μην μπαίνεις μέσα στα πόδια μου. Η Λίλα τώρα δεν σπουδάζει μηχανικό, σπουδάζει γυναίκα.
4: Είστε θυμωμένος, κύριε Ανδρέα.
5: Μα είναι πράγματα αυτά, κυρία μου, τέτοια ώρα.
4: Ο χειρότερος τρόπος για να χωνέψεις τα μακαρόνια είναι ο θυμός.
6: Εγώ για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, τη τόπα και τη το παράγγειλα. Θέλω τόσα.
4: Θα σε χορέψω εγώ εσένα μέχρι χορό του Ισαΐα.
1: Μπράβο. Και τώρα βέστετε.
4: Λίγη άνεση εσύ.
1: Λέω, βέστετε μόλις σας την άνεση. Εγώ φεύγω.

0: 12 Μαΐου του 1992 που αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο στιχουργός, μεταφραστής, ο Νίκος Γκάτσος φεύγει από τη ζωή. Παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα με μία του μόνο ποιητική σύνθεση στον ενεργητικό του, την περίφημη και αξεπέραστη Αμοργό, που έγραψε μεσού στην κατοχή, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές της χώρας μας και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχει αφήσει στα έργα του πίσω και φυσικά εδώ απολαμβάνουμε.
1: Τραγούδι του δρόμου να'ρθεις όνειρό μου.

Και σαν σήμερα επίσης το 2001, εδώ με το μαγικό του κουμπί ο Νότης Παπαγιαννάκος, θα μας πάει σε έναν επίσης τεράστιο τραγουδιστή. Αποβίωσε σε ηλικία 88 ετών στον ύπνο του στη Φλόριντα από την νόσο Αλτσχάιμερ. Φεύγει από τη ζωή ο Πέρι Κόμο.

Θα δώσει μελωδικά, δεν έχει πρόβλημα. Θα δώσει πάνω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Θα σε καλά, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Υποφαντή, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αλεξάνδρα Καημένου, σε όλες και σε όλους. Ο Σωτήρης θα μιλήσει. Ο Τάσος Κάρλος, καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Να δούμε λίγο και τι γίνεται στην περιοχή εκεί. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτική δράση μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η Κεχυρία βρίσκεται σε εντατική, ενώ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρησης Ελευθερία στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο κ. Γκαλιμπάφ τώρα υποστήριξε με νεότερο του μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελές, φορή δήλωσε. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις της στη διάρκεια συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό ομολογό Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, ένα από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους στην Αυστραλία. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε χθες με τον Έλληνα, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα χθες. Δευτέρας, είναι στο Αττικό νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ έχει μέρη σκανδάλι.
1: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδεψε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Συνοδευόταν από γιατρό και νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
2: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
3: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
4: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
5: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα. 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμόξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
1: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
6: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάποιος την ευθύνη να υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να συμβεί κάποιος να βλάψει το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
7: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι Χανταοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
1: Τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
0: Στη δημοσιότητα τώρα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για τα οικονομικά έτη. Για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διμέρισματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε στο παλιό του γιοταχή των 1.400 κυβικών και απέκτησε νέο 1.560. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο ΚΚΕ τις αποδοχές, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά όλα μπορείτε να τα δείτε στο Ρεπορτάζ περισσότερο από την Άντζη Κουκί.
8: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν έσυστο πολιτικών για το έτος χρήσης 2024. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ. Ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση πονημία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ. Δήλωσε 17 κατοικίες, εκ των οποίων η μία πρόσφατα αποκτηθήσα στη Σέριφο και ένα όχημα. Συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, υπήρξε απόκληση σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού. Απόκληση που ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε λάθος του λογιστή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής.
9: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 415.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή σε εταιρείες. Το δηλωθέν εισόδημα του Κυριάκου Βελόπουλου ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ δήλωσε 4 ακίνητα, εκ των οποίων εκποίησε τα 3. Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 47.000, με τις δανειακές του οφειλές να αγγίζουν τα 113.812 ευρώ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει ως εισόδημα 79.466 ευρώ και 8 ακίνητα. Το δηλωθέν εισόδημα του Στέφανου Κασελάκη ανέρχεται σε 8.372 ευρώ και 122.430 δολάρια. Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.000 δολάρια. Ο κ. Κασελάκης εμφανίζεται σε 2 εταιρείες με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολονάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
0: Επιστολή τώρα στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Ποθενέσχες, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημέρωνε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Και πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη. Εχθές, στο κεντρικό δελτίο, ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Παπαϊσπού Ανδρέου, Χαρία Κλειστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες. 5 ζητούσε η κυρία Κοβέση, 2 δόθηκε από, από τους εδώ Έλληνες ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
10: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των 3 εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση, στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. Θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
11: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
10: Κοίταξε, έχει 3 δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, να σημειώσουμε βέβαια, ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονης προεκλογικής πόλωσης εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, ενώ πυκνές παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα το τελευταίο διάστημα προκαλούν να ταράξει την κεντροαριστερά. Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
12: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
13: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
14: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
12: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ωστόσο επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
15: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
16: Γιατί το λέτε?
15: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
17: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
18: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κέντρο αριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
19: Θα παίξει τα ρέφα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρω ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
20: Μια άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
12: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
19: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτή.
18: Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
12: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
21: Ο στόχος και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Στις εκλογές του Παπαγιαννάκου δεν θα υπάρξει μάλλον παράδειξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
22: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή
2: αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα με αυτή την κυβέρνηση να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, αν δεν προλάβουμε κάτι άλλο, με το χιλιοστό Νότι Παπαγιαννάκο. Διότι στις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Με σπάνιο αρχαιακό υλικό και παρασκήνιο από τις αρκρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν δηλαδή η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πραγματικά πριν από τον κρεμό, η Μαρία Δουρουδή.
3: Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που θα μεταδοθεί απόψε στις 9, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, θέλω να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι και μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κρατήσετε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφισε το 80%.
16: That's not impressing me. If I had had in my life the program you had before the general elections in Greece, I would have been voted in by 80%.
3: Το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
0: Πήγα με την ομάδα μου να μιλήσω με τον Υπουργό Βαρουφάκη και άλλους. Πώς ήταν η συνάντηση, τον ρωτάει η Βικτώρια Δανδρινού. Αξέχαστη. Ήταν ακριβώς όπως ήταν και στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα πολύ εφράδης και χαρισματικός. Κάποιοι θα έλεγαν ευφιέστατος, αλλά και ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα, ας το πάμε μέχρι τέλους, ας ενώσουμε τα κομμάτια. Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας?
23: Are you confused? I'm a radical Marxist.
0: Και τον θυμάμαι να ξεκάθαρα να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Να μου λέει ότι είμαι ριζοσπαστής μαρξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους.
3: Σπάνιο αρχαιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και έντονη αφηγηματική ένταση, το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα.
0: Σελίδα του Sky βεβαίως μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να τρέξετε στην ιστορία τότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ και επαναλαμβάνουμε δηλώσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών. Η Βικτώρια και η Ελένη απλά φέρνουν και συνδέουν τα κομμάτια και τις συνεντεύξεις. Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειο να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Έστειλε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν. Η Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
3: Ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή τις έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
24: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
3: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
25: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
12: Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόν εκτός χωρικών υδάτων.
1: Για μέσα είναι.
25: Επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
0: Έξι ακριβώς. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρε. Φροντίδα από τα Βρυλίσια, Βούλα από τον Παγκράτη, Σπύρο από το Βοτανικό και ο Στέφανος από το Γέρακα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Η Έθινα Μαρακή έτοιμη να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων των 6 και επίσης πάντα έτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο διόρο του. Δύο ώρες και σήμερα ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Ο Μάνος Βλαρινός είναι ασθενής. Είναι και τα παιδιά, βλέπετε. Είναι και όλες αυτές οι ιώσεις της περίοδου. Οπότε λοιπόν τον αντικαθιστεί ο Γιώργος με τον Δημήτρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο, στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι.
Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του Crazy Ρόπλιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και

0: Νότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

άλλος απέναντι, παιδιά, είναι με το Κοντομάνικο. Εντάξει, είπαμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά κάτσε καλά. Εσύ και ο Τζούνος, να ξέρεις. Ο Τζούνος κυκλοφορεί από το Γενάρη, κυκλοφορεί. Ναι, έχει κάψει το παιδί. Okay. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει πόσο, 12, όχι 13. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που πάει στον ασπρόπυργο για δουλειά, σήμερα μου λέει έχουμε ακύλα ψάλτη. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα, Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος, ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι, όπως μου λέγει η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε, τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία ατάκα, μ' άρεσε, γιατί κάναμε και κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλας, μου λέει, έχει τη λογική, λέει, μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο κολλά.

0: Τέλος πάντων, στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο Φέρτο. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Μα κάνει ένα πράγμα όταν να πάνε καλά. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμία καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω τώρα. Τι να κάνουμε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα. Είδε λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη. Αμέ, τι νομίζεις? Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα. Θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμός για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και τον Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ. Μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν με στην πορεία. Άρα, ας πούμε δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι κανένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν. Αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία. Τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί λέει στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων διεθνώς, δηλαδή, όχι σε εμάς, θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%. Στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, 99 δολάρια το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τίμβο Καστά, όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει, είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρες ή καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές και λοιπά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν το χώρο παράνομα και λοιπά, τον πέταξαν, τον έβαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, ε? Τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πω πω, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν, για τρία χρόνια αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974. Όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα πόθεν έσχες. Και βεβαίως σύνομο σιολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει? Από εκεί και πέρα, μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή, είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση, η οποία υποβλήθηκε, και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν τα πράγματα με την ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Είναι δύσκολος ο δρόμος του κ. Μιλωνάκη. Διάβασα και μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που έχουν υποστεί το αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω. Αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία, η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει. Αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος, τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός, για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι, έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά μην το ξεχάσω, να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 6.30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δανειολήπτες, που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής, έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας. Υπαναχώρησε, επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν, μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2, μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό, ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό, ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν. Ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτα να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει, κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια, κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, Ο πόλεμος στον οποίο είναι εμπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόουν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κοροναγράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για το γεγονός ότι και η χώρα μας ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταχθεί αναφανδόν με το Κίεβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 6 και 28, 6 και 29 θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα βρούμε τον Ανέστη τον Ντόκα. Έρχονται οι αυξήσεις των επιτοκίων, να ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2 θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έβγαλε και κάποια στοιχεία και το Bloomberg. Και θα πούμε και 2 κουβέντες για τα καύσιμα μετά, γιατί φαίνεται ότι το συνηθίσαμε, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αγορά των καυσίμων. Αυτά. Τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibers.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτο το όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη. 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 9 στην Τρίπολη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά, καλά, ψηλές θερμοκρασίες, 18 έχει ο Βενιζέλος, 17 η Ραφίνα, 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό, Γερμανέ φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι, νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής, καθώς θυμίζω στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: 4 δις,
1: θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθεί σε αυτή τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon, και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων,
0: ναι.
1: Και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από τον Νόλπ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για τον Νόλπ εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσανε από τα 17 εκατομμύρια στα 11 ακριβώς, γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον όρο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Άλγουη, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχο ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα, η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγου θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρεις τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Α, αυτά είναι
1: όλα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Κλείνω
1: την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι η εκτίμηση στην Αμερική, από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5,3% και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση. Δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες, μεταφορικά.
0: Μα δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί, αλλά όσο το αφήνουν νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Να πούμε ότι τα μερίσματα που δώσαν οι Σιγμένες για το 2025, Γιώργο, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever, θυμίζω το χρηματιστήριο με καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, είναι 6,1, εκ των οποίων πλέον σχεδόν τα 4 δις θα πάνε στο εξωτερικό, έτσι, διότι οι ξένοι ελέγχουν σήμερα το 70 σχεδόν του ελληνικού χρηματιστήριου. Δηλαδή, Κάνουν πλούσιους τους ξένους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο, οι οποίοι αγοράζαν το 2020 όταν ήταν ο COVID στην Ελλάδα και είχαμε όλη αυτή. Αλλά τότε ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο. Που τότε βέβαια εδώ οι επενδυτές, εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
1: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό είναι διότι υπάρχει, λέει, ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και χρόνια, διότι, λέει, σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν επάρκεια μαλακού σιταριού για να φτιάχνουν το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό, ναι, αν υπάρχουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα, όπως πάντα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο ενδιαφέρει το πετράι του θέματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips. Και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις. Έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
0: AI,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αλλά δεν είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίο δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνει η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
0: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρει. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
1: Και να πω και να τελειώσω με αυτό, σήμερα υπάρχει μία σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι.
1: Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μια εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον. Πιθανότατα κάτι θα διαρρεύσει το μάθημα και θα το.
0: Προφανώς κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας. Έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη. Μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τακτική επικοινωνία που κάνουμε άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20, εδώ είμαστε, καλημέρα, τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί, είμαστε, κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω, στο ποτάμι, κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση. Διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, έχουμε ζητηματάκι. Εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Δεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση, η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά την, ξέρω εγώ, στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο, ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα. Λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη Λιμνικού Μουνδούρου. Κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καμαδερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καμαδερό, στην Φιλής, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος. Και εκεί η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. και την άνοδο στον Καρέα πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί στο ύψος της Ηλιούπολης, τηλεοφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, η κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιώνη, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, όπως προέκυψε λέει σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη λέει ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά, λόγω λέει του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν, ναι, τι να πω, δεν ξέρω κύριε Κιμιώνη, έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι, η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει, το λάθος λέει του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει λέει δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό, το είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής λέει από αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται λέει ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιατί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκεια είναι, ξέρετε, κλπ. Ένα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια το αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει λέει καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα, ή αχαρνούν λέει από την Εκκλησία μέχρι τη διασταύρωση λέει με τη Σούρμελη ζέχνη. Η ρηπαρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά λέει στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκαία, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με λάκκους λέει στο οδόστρωμα κλπ. Με πιάσε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι ηθαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια τη Δήμαρχο, θα τη ρωτήσω αν Πινελόπη έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη Ελληνιούπολη. Θλίβομαι λέει γιατί δίπλα μου λέει σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό που λες Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα όπως καταλαβαίνεις προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή η αλήθεια είναι αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν. Είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει στο πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα. Διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε λέει τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνή δράση. Δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της, αγαπητέ φίλε, αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πίκρα λέει της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά λέει στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο λέει στο καβούκι του. Καλημέρα λέει από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου λέει σαν 44. Γιατί λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova και κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία, φιλιά. Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε, να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ, μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάτογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
16: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
16: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
16: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
16: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80, αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία, πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε της τάξης των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της. Από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
16: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τα διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν στα 105 δολάρια. Μάλιστα. Και πάνε απάνω. Που είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από 100 δολάρια. που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Σμαδογλου?
16: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρη είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Είναι, συμφωνώ. Απλώς...
16: Σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ, γι' αυτό. Αν το ΦΠΑ είναι...
16: Πρέπει να το πούμε. Για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
16: Μειώνεται.
0: Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει τον ρόλο του. Έτσι
16: το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο.
16: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά. Δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο. Πώς το λένε, πάλι το 50 και το 60 που fuel pass, κύριε Σμάτογλου.
16: Κύριε Ψαλτή, είναι μικρές αυτά. Είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι καύσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό. Γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν...
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
16: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε, στο 6. Δηλαδή και τον άλλο μήνα θα πάμε στο 7. Είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη. Νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι η οικονομία. Είναι η τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σμάτογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μας δώσει μια εικόνα για το που βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τις 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τις ροές κάτω στις μεταναστευτικές. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρός και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθαν, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί? Διότι φτιάχνουν καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν. 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις και λοιπά, είναι ενδεχομένως καταλυτικό, φίλοι ακροατές, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά του τι κάνουν και πώς ζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί γιατί κάποιοι από αυτούς, ένα ικανό κομμάτι, επιλέγει η Ελλάδα για να έρθει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Να μην ξεχάσω να πω, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, ότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, μπόλικα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ότι έρχεται νόμος για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως εκτιμά, όπως τα βλέπει μάλλον από την πλευρά της η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και άρθρο, λέει, του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έρχεται. Η Τουρκία νομοθετεί ότι τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα καταγράφονται ως 6 ναυτικά μίλια. Το πλεονέκτημα του νόμου, λέει, είναι οι κανονισμοί σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπου περιλαμβάνονται η Φαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Με λίγα λόγια, έγκριση από την Τουρκία για οτιδήποτε, λέει, γίνεται στο Αιγαίο που μας καίει εμάς. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ξέρετε ποια είναι? Ότι η Τουρκία, ναι, δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά στο Αιγαίο δεν τον εφαρμόζει. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου η Τουρκία. Λοιπόν, θυμίζω άλλο δημοσίευμα στις 4 Μαΐου που έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η Άγκυρα, μόλις τελειώσουν, λέει, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, η προσοχή, λέει, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Κύπρο, θυμίζω, όπου εκεί η Άγκυρα ζητάει να φύγουν, λέει, τα στρατεύματα τα οποία προσφάτως πήγαν, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και τα γαλλικά που είναι εκεί. Δεν μιλάει βέβαια για τις κατεχόμενες δυνάμεις, αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ζεσταίνεται το κλίμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα πάμε στα Χανιά αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
14: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
22: Τι δροσιά του να έχετε?
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
23: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
1: Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 90,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με λέει 200.000 ευρώ. Στη προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή του στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά.

0: είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
1: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κουρασγερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκαλλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κουρασγερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
2: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ωραία εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι.

0: κατέβασε και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είπε στη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Lynch αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφίσου. Και έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό κάθε πρωί ένας τροχονόμος να διώχνει τη Σχιστού, και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφισού ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα ΚΤΕΛ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου από την Πατησίων, δηλαδή ανεβαίνοντας προς την Βεϊκού, αλλά εξ όσων ενθυμούμε είναι και η Λαϊκή Αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θερμό καιρό σε όλη τη χώρα. Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: μας ήρθαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις, το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3, για να συνεχίσουμε το διπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός. Όχι ο καγκελάριος, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πιείς το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι. Υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε. Άρα έχουμε ροές. Την αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα, κυρία αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά. Έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε πέντε-έξι βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι, εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
0: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κυρία Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν
1: και
0: λοιπά.
1: Ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, θα έχουν φύγει όλοι.
0: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι είναι?
1: Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
0: ναι,
1: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
0: Ναι. Ηλικίες περίπου?
1: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 30 με 40.
0: Μες.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά. Λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε? Γιατί
1: σταΐζετε,
0: τυποτίζετε κλπ. Όπως επίσης, κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
1: Η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
0: μάλιστα,
1: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο σαφώς είναι διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
1: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Σας ζηλεύω, να το ξέρω.
1: Να έρθετε.
0: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
1: και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Ψάρη.
0: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. 280 είπε η αντιδήμαρχος ότι πισίνες στην περιοχή. Και λεφτά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρος δεν υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα, άρα υπάρχει ακόμα εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς, και πού τα βρίσκουν ψάλτη αυτοί τα λεφτά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στείλω ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μακί. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμετικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο, ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο, από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό. Αν κατάλαβα καλά. Έτσι, δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, που λέει, για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Okay. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιά. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα έχει η Αλεπού, πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η Ερμή Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 1.200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής ερευνές έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφη υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημειών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέφθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Φίλε μου τον Κώστα, μας ακούει από το εξωτερικό και του αρέσει η παρέα μας. Χαίρομαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος από το Βόλο μου λέει: μα είναι δυνατόν να πίνετε, λέει, στο ποτήρι τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη? Τι να κάνουμε, την αγαπάμε τη Σαντορίνη, αγαπητέ μου Γιώργο. Κατάλαβες τώρα εσύ. Και η περιοχή σας δεν είναι άσχημη και η Μαγνησία όμορφη είναι, αλλά έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, η Σαντορίνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του θερισμού, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα του θερισμού, μου αρέσουν αυτά εμένα να ξέρετε. Όπως επίσης μαθαίνω, 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε και την ανακοίνωση, την πολιτική ανακοίνωση στο, από τη Θεσσαλονίκη παρακαλώ, της πρωτοβουλίας της κυρίας Καριστιανού και άλλων για το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει την κυρία Καριστιανού. Ανακατεύεται η πολιτική σούπα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, και θα τα δούμε στην πορεία εν ώψη και της νέας εκλογικής αναμέτρησης όταν έρθει η ώρα της περίφημης κάλπης. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε ένα θέμα καθημερινότητας στην παρέα μας, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Ζωντήρου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πατίνια και την νέα κανονιστική απόφαση. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Φτιάχνει χώρους ο Δήμος της Αθήνας για να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό πατινιών από τις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν πατίνια. Ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για την επικινδυνότητα της χρήσης των πατινιών από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάζονται χώροι από ό,τι βλέπω για να καλυφθούν ανάγκες, πόσο, περίπου 1600 πατίνια?
2: 1600 θέσεις, περίπου σε 124 σημεία της πόλης.
1: Μάλιστα.
2: Σε διάφορες κοινότητες, πρώτη, δεύτερη κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αυτό αφορά για την τοποθέτηση. Θέλω όμως να ξέρουν κάτι οι δημότες. Πρώτο, ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει χωροθετηθεί, εμείς κόβουμε κρίσεις για την παράνομη στάθμευση στις εταιρείες που αφήνουν σε ένα σημείο πάνω από δύο πατίνια.
1: Ναι. Άρα επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, το λέτε προφανώς.
2: Ακριβώς, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χωροθέτηση, ότι φτιάχνουμε τη χωροθέτηση, τακτοποιούμε τα της πόλης μας, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί, mm-hmm. για τη μαζική απόθεση των πατινιών δεν κόβουμε κλίση στις εταιρείες.
1: Okay,
2: γιατί
1: okay.
2: πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη.
1: Uh-huh.
2: Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλίσεις για τη μαζική απόθεση των πατινιών, που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλίσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα εφόσον βρεθεί εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
2: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι και το πιάσεις επ' αυτοφόρο, μπορείς να του κόψεις κλίση.
1: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα, είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: Ακριβώς. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση,
1: mm-hmm.
2: που ξεκινάει από 30 ευρώ. Μέχρι παραδείγματος χάρη τη ράμπα με 150 εφαρμόζεται όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και για τα πατίνια.
1: Κυρία Ζωντήρου, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, εννοώ από τις εταιρείες, ξέρουμε περίπου?
2: Δεν το ξέρουμε περίπου και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί πολλά πατίνια τα τραβάνε, τα βγάζουν, περίπου είναι 3 εταιρείες.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε πλήρη εικόνα πόσα
1: αριθμητικά πατίνια, πόσα είναι.
2: Ακριβώς,
1: δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά. Όχι, τα έχει όλες.
2: Ιδιωτικά έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Οι χρήστες των πατινιών, ναι. από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των κινητών τηλεφώνων κλπ. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω, αν πιάσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, πως θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
1: Ναι.
2: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα,
1: ένα άτομα
2: πατίνι. Και γυλαίκο. Μπράβο, yeah. Μπράβο. Yeah. Ενώ στις άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Δηλαδή, οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα, έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία και θέλει να πάρει το πατίνι.
1: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί, ούτε
2: αν ξέρει ποιοι δρόμοι
1: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια.
2: Που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να κυκλοφορούν στα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
1: Μάλιστα.
2: Για τα 25.
1: Καλά. Πόσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη συγκρούπα να ανεβοκατεβαίνουμε, χαμός. Μεσογείο, χαμός.
2: Τη
1: θυσία επίσης.
2: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που εκεί. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμος Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά που εφαρμόζουμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
2: Βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αλλά να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Διότι είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
1: Μπράβο, ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
2: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονιστικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες, πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Πρέπει. Οπότε τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωση και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος.
1: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
2: Και της κυκλοφορίας, ναι, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως παραβάσεις στα άσφαλτα με μονομένα πατίνια. Και εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
1: ιδιοκτήτη.
2: Τον ιδιοκτήτη από αυτοφόρο.
1: Ναι.
2: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω τη τροχιά και να μου τα μαζέψει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Εδώ ζητάμε ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, πού θα τα βάλετε και πού θα τα πάτε?
2: Να τα πάρουμε εμείς, μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους αντί να περιμένουμε τη τροχιά να τα μαζέψει.
1: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύει.
1: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την ιστορία.
2: Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
1: Βέβαια, σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιος. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός, γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, ναι, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια?
2: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
1: Γενικότερα, εσύ που τα αφήνεις και λοιπά.
2: Όχι.
1: Δεν έχουν σχέση.
2: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε την καθεμιλωμένη ΕΠΙΟ, είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
1: Okay.
2: για τα ποδήλατα δεν υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά,
1: ναι,
2: που βάζουμε την, που μπορούν να σταθμεύουν,
1: okay,
2: αν εννοούν αυτό, ναι, δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά εδώ στην Κυψέλη, στη δημοτική αγορά η Κυψέλης, υπάρχει
1: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
2: Ναι. Τώρα εννοούσαν τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα βατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
2: Α, ναι, ναι, πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
1: Ναι, okay, ναι.
2: Αν okay, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καλά, γιατί είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, θα το δούμε, θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
2: Και ένα άλλο θέμα παρακαλώ, που είναι πολύ παρακαλώ θετικό, εντάξει, να δώσουμε, επειδή μας είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ. Ένα, το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες,
1: ναι,
2: όρθιοι ποδηλατών.
1: Ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο. Οπότε να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο. Κάναμε και τη ΔΕΗ του την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ στα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρικα. Αλλά το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
1: η κυρία Ελένη Ζωτήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι της στάθμευσης. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στις Βαλτικές. Οι Βαλτικές, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία τους χώρους τους συγκεκριμένους. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένους χώρους να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
3: Γιώργο μου, καλημέρα. Αλώς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδος της, η άνοδος της Βεΐκου, της Γαλατσίου, συγγνώμη, προς τη Βεΐκου, έχουμε γελαϊκή αγορά εκεί. Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι θαύματα, είναι καθημερινότητα ενδεχομένως. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
12: Πάμε!
26: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο, πατέρα σου!
26: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Osteomove.
29: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα, για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω. Όχι καταγγελία. Προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο, ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ, αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας, που κάλυπτε ούτε λίγο το πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλαιπωρή ιστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτιδα Β και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60, 70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η παραλαβή των φαρμάκων λοιπόν από τα φαρμακεία της γειτονιάς πραγματοποιείται, και αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και έτσι πρέπει. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα που έχει να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει και το φαρμακείο το οποίο είναι το πιο κοντινό στην περιοχή του. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, άρα δεν έχει ούτε ουρές, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ξαναλέω όμως, μπορεί κάποιος, γιατί τα φαρμακεία του οι οποίοι δεν έχουν κλείσει και μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, τα οποία υπάρχουν στην επικράτεια. Επιμένω όμως να λέω ότι σου δίνει τη δυνατότητα πλέον μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς, άρα και οι φαρμακοποιοί μπαίνουν στο παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βρήκαμε τον πρόεδρο, τον Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, τον έχουμε στην αναμονή, δεν έχουμε, τον έχουμε, ακούμε μουσική τον πρόεδρο. Είχε κάποια υποχρέωση προφανώς και δεν μας βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, θα το βρούμε όμως σε μια επόμενη φάση να μας πει για την συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούνται και αυτοί, ενώ τα φαρμακεία από τη δική τους πλευρά. Και θα έπρεπε προφανώς όλη αυτή η διαδικασία να έχει ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειώσω επίσης άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ότι, αν μη τι άλλο, τα φαρμακεία βρίσκονται παντού. Δηλαδή, έχουμε φαρμακεία παντού. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, στις πιο παραμεθόριες περιοχές. Και έτσι λοιπόν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικείο πρόσωπο. Φαρμακοποιός δηλαδή στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Προφανώς μπορεί να παίξει το ρόλο και τη συνδρομή και τη συμμετοχή στην χορήγηση αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες πραγματικά θέλω να σας πω, γιατί διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Για την, όχι δυνατότητα, για την, έναν κλάδο ο οποίος φέρνει πολλά χρήματα στη χώρα. Γιατί εξάγουμε πάρα πολλά φάρμακα, παράγουμε πολλά φάρμακα, παράγουμε και καλά φάρμακα στο εξωτερικό και καλύπτουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Και δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και γενικά με καλές συνθήκες, πρώτον, όχι παντού, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, και με καλούς μισθούς. Βέβαια, μαθαίνω τώρα ότι ενδιαφέρον υπάρχει και εκεί στην περιοχή της Αρκαδίας, όπου υπάρχουν επενδύσεις σε φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Το κυρίαρχο εκεί είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της παραγωγής και της πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκων, που συνήθως αυτά τα κάναμε εισαγωγή, να ξέρετε. Δηλαδή, μου έχει τύχει να δω φάρμακο το οποίο είναι αντικαρκυνικό και η πρώτη ύλη είναι 3 γραμμάρια, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σε ειδική συσκευασία για να παραχθεί το φάρμακο σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα, την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φορά απαλλαγές.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Μένει κογκάτσο. Ξεκινήσαμε
0: και το πήγαμε στο πιο
1: ροκ. Φυσικά τίποτα τυχαίο.
0: Αλίμονο τώρα του Αγίου Επιφάνιου σήμερα.
1: Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε σαν σήμερα το 1992, ένας ποιητής και στιχουργός από τους πιο μεγάλους που έχει αναδείξει η χώρα μας.
0: Τώρα αναδεικνύεται τον Τρικύλα.
1: Ποιον?
0: Τον Τρικύλα.
1: Ακύλα καλέ.
0: Α, Ακύλα είναι, έλεγα την Τρικύλα.
1: Με μπερδεύει συνέχεια.
0: Ναι, αυτή είναι η Ελλάδα, είναι αυτή σήμερα.
1: Δεν υπάρχει ένα είδος μουσικής, υπάρχουν πολλά.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Ωρε φίλε, 7ος διαγωνισμός Eurovision.
1: Πότε?
0: Με αισθητική λέει επισκηνή. Είναι τώρα γίνεται.
1: Πότε, δεν ξέρεις πότε.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Ο ημιτελικός θα γίνει μεταδοθεί το βράδυ της.
1: Της
0: 10 το βράδυ.
1: Πότε?
0: Πότε, ξέρω εγώ. Λίγες ώρες απομένουν.
1: Σήμερα είναι ο ημιτελικός.
0: Παιδιά, σήμερα είναι. Το ξέρετε εσείς. Αν μας πει ο Μηταράκης, πάτε σε λίγο.
1: Τραγούδησε χθες.
0: Τι σου είπα τώρα, ξεδίπλωσε επί σκηνής όλη την αισθητική του στο βίντεο games και πα.
1: Κάνε για τον Μηταράκη, λέμε τον Ακύλα τώρα.
0: Όχι,
1: γιατί έχω μπερδευτεί.
0: Τον Τρικύλα λέμε.
1: Α, το Ακύλα.
0: Τον Ακύλα λέμε.
1: Απόψε είναι ο πρώτος λοιπόν ημιτελικός.
0: Από τη μία είναι ο Ακύλας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη είναι ο σύντροφος, ο οποίος χθες.
1: Ποιο από όλου του συντρόφου.
0: Εντάξει, η Γιάννη μια φορά.
1: Για δεύτερη φορά. Για τρίτη φορά αριστερά.
0: Ναι, σου λέει τώρα κάτσε. Έδινε ο Καραμαλής χρησμούς να μην δίνω και εγώ τα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά.
1: Θα πάμε στο
0: τώρα θερισμό. Είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε ο Αλέξης Τσίπρα. Άρε Μητσοτάκη, τι τυχερό παιδί. Σάββατο γεννημένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τον συναγωνίζεται.
1: Είναι Σαββατογεννημένο.
0: Αν τον συναγωνίζεται ένα είναι ο Μηταράκης. Εννοώ την αντιπολίτευση και εντός του κόμματος και εκτός του κόμματος.

0: Ένας άλλος περιφερειακός σύμβουλος πρότεινε να μηδενιστεί ο ΦΠΑ. Επειδή λόγω των επιπτώσεων των νόμων του αεροδρομίου. Δηλαδή, για αυτό σου λέω τώρα, πώς θα πλένουν στο ψωμί του Μητσοτάκη βούτυρο.
1: Παρεμπιπτόντως ήταν Δευτέρα η μέρα που γεννήθηκε και μάλιστα καθαρή.
0: Καθαρή Δευτέρα. Ο Αλέξης και ο άλλος, όπως το λένε, ο Τσατήλας. Λοιπόν,
1: ποιος Τσατήλας?
0: Ο Τσατήλας, ο Ακύλας, ο τσατισμένος είναι, ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, εδώ στοιχείο, στο μεταλλάκι πάνω ανοίγουν ζάχαρη. Έτσι, όχι ζάχαρη μικρή, με ψωμάκι.
1: Βούτυρο με ζάχαρη.
0: Τι βούτυρο?
1: Πρώτα βούτυρο και μετά ζάχαρη.
0: Είχατε και βούτυρο εσείς.
1: Φυσικά, πού θα κόλλαγε η ζάχαρη?
0: Τι, το νερό πάνω.
1: Όχι.
0: Βάζει νεράκι, βάζει ζαχαρίτσα, πρώτο πράγμα.
1: Εμείς βάζαμε βουτυράκι.
0: Βουτυράκι. Λοιπόν, αδέλφια, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δούμε τις τοπικές εξελίξεις. Σημειώστε. Για να μην λέμε τις μπαρούφες που κυκλοφορούν πανελλαδικά. Σημειώστε τα όσα γίνονται στην Τουρκία, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία θα ζητήσω από τον Νότιο Μηταράκη, που θα έρθει στο στούντιο σε λίγο, να μας τα σχολιάσει.
1: Τι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχω εγώ μάθει.
0: Που αφορά τις θέσεις του Ερντογάν.
1: Α, για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Την οποία ετοιμάζεται με νόμο να το βάλει στη Βουλή κλπ. Όπου μας λέει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται ότι θα έχουμε τουρλοτούμπανα. Θα διεκδικήσουμε και με τη βούλα τα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Το ναυτικό μας θα έχει πρόσβαση ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί η ΑΟΣ. Και αυτή είναι η απάντησή μας στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι αν έχουμε μυαλό, εκτός το θέμα της άμυνας κλπ, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το σενάριο ενός βαριού τουριστικού τουρκικού χειμώνα μετά τους μήνες μέλιτος που διανύουμε.
1: Μας πειράζει, γιατί τότε θα φτιάχνουμε το τελωνείο, οπότε εντάξει.
0: Στο τελωνείο έδωσε απάντηση ο Μηταράκης σε αυτά που εμείς ρωτήσαμε. Λέμε, θα γίνουν μαζί ταυτόχρονα?
1: Όχι, θα γίνουν πρώτα μέσω, μετά έξω, μετά δίπλα.
0: Και θα
1: μετά...
0: τα βάλουμε κοντέινερ, λέει, δίπλα και εκεί θα γίνουν. Και τα κοντέινερ μετά θα πάνε στα μεστά. Το έχει υποσχεθεί, θα πάνε στα μεστά.
1: Στα άλλα, κοντέινερ θα βάλουμε ή θα κάνουμε κανονική?
0: Μέχρι αίθουσα. Να γίνει αίθουσα.
1: Α, ναι. Γιατί έχει ξεκινήσει.
0: Πού?
1: Στα μεστά. Έχουμε ξεκινήσει να μελετάμε την αίθουσα.
0: Τώρα μελετάμε
1: το τρίτο γυμνάσιο.
0: Να βρει περιφέρεια, όχι, να βρει κόπεδο.
1: Για να κάνουμε ιδιωτικό κτέο.
0: Όχι ιδιωτικό, το δημόσιο. Κτέο, ρε, το κτέο υπάρχει.
1: Δημόσιο κτέο να κάνουμε.
0: Ναι, δημόσιο κτέο.
1: Ιδιωτικό πολλά... έχουμε, ευτυχώς.
0: Ναι, πολλά μαζεύονται, παιδιά, πολλά μαζεύονται. Αν τα, λοιπόν, τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Και για να τα βάλουμε σε μια σειρά, ας ξεκινήσουμε με το ότι σήμερα διανύουμε την 274η ημέρα του έτους που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και σε λίγο, σε κανένα μήνα, δεν θα έχει και αστική.

0: Λοιπόν, για αυτά και άλλα πολλά σε λίγο με τον Νότο Πεταλάκη στο στούντιο. Έγινε πέρσι κανένα μήνα, μου φαίνεται.
1: Εντάξει. Του αρέσει το ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι. Είπαμε ότι σήμερα είναι του. Πώς τον είπες, το Επιφανή. Ναι, αλλά και Γερμανού.
0: Κύπρος.
1: Γερμανός και Γερμανία εορτάζουν.
0: Αμάν εορτάζουν οι σύμμαχοί μας οι Γερμανοί, εντάξει.
1: Είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών.
0: Ναι, μεγάλη υπόθεση.
1: Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών.
0: Τώρα που πες νοσηλευτών, εντάξει ρε παιδιά, εγώ με συγχωρείτε, δηλαδή έχω μια απορία. Άκουγα χθες το Σνεσνόχ και μίλαγε για τη μευτική η οποία θα κλείσει, λέει.
1: Όλα κλείνουν, ναι.
0: Έχει μείνει με 2 μευτήρες. Και...
1: βέβαια και τα επίπεδα.

0: Ανοίγονται, είναι με ένα γιατρό, αλλά ανοιχτά είναι.
1: Δύο με αυτή και έχει λέει, δεν θυμάμαι τώρα, είπε 14 μέρες, 10 μέρες, ένα τέτοιο νούμερο. Εντάξει, ωραία. Να ρωτήσω πόσα παιδιά γεννιούνται στο νοσοκομείο το χρόνο.
0: Τι σημασία έχει?
1: Α, δεν έχει σημασία. Εντάξει.
0: Πάντως, όσα γεννιούνται, η πλειοψηφία αυτών πάει στο νοσοκομείο.
1: Αδερφέ, εγώ δεν ξέρω πάει πλειοψηφία. Εγώ ρώτησα. Εγώ ρώτησα
0: μισό λεπτάκι.
1: Εγώ ρώτησα. Άσε που το αμφισβητώ αυτό εγώ που είπε τώρα.
0: Ότι η πλειοψηφία πάει στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια. Έξω πάει
0: με στοιχεία πάει η πλειοψηφία στο νοσοκομείο.
1: Καλά, εντάξει, για χαρά.
0: Και επίσης οι μεευτήρες και οι ΜΕΣ δεν είναι μόνο για τις γεννήσεις, θέλω να σου πω. Προφανώς επειδή δεν έχεις κάνει γυναίκα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχω κάνει. Άσε να μην κάνω καθόλου. Αλλά μου φανήκανε πολλές ημέρες, ρε παιδί. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είμαι και σχετικός με το θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις, τα λέμε μετά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Καλημέρα, Χίος, 8 και 18 από τα λεπτά.
11: Επειδή δεν έχουμε δημόσιο 8, να πούμε το τηλέφωνο του ιδιωτικού.
13: Δημόσιο θα έχουμε εντός ολίγου.
11: 22710-08-1919, παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας. Υπάρχει και δωρεάν επανεξέταση, νομίζω, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και αν περάσεις και μία φορά, μετά σε ειδοποιούν και ξενιάζεις. Δεν το έχεις έννοια δηλαδή, πότε πρέπει να ξαναπάς. Κάθε δύο χρόνια είναι εξάλλου.
13: Εκτός αν δώσουν παράταση.
11: Όχι.
13: Όχι, δεν έχει.
11: Δεν δίνουν σε εμάς. Στα φορτηγά.
13: Στα φορτηγά.
11: Στα λεωφορεία.
13: Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Τσομιταράκης, βουλευτής Χίου. Πρώην υπουργός, του αρέσει το ραδιόφωνο, είναι γνωστό αυτό.
11: Όταν θα αποστρατευτεί.
13: Και του Σταύρου του αρέσει.
11: Έρθει.
13: Ο Σταύρος θα έρθει εδώ, άστο Πιταράκι. Θα δείξει, είμαστε από παραγωγούς. Ο Σταύρος θα έρθει εδώ. Μετά τις...
11: Δεν μας έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε εκπομπή όταν αποστρατευτείτε?
14: Βεβαίως.
11: Έτσι.
13: Αποστράτευση. Έτσι. Αποστράτευση.
11: Ναι, κάποια στιγμή.
14: Αφιπηρέτηση.
11: Αφιπηρέτηση.
13: Αποστράτευση. Λοιπόν, είπα προηγουμένως, δεν είσαστε εδώ. Είπα ότι έχετε το κουκαλάκι της Νυχτερίδας μαζί με το Μητσοτάκη.
11: Εσείς τη μέρα έχετε γεννηθεί?
14: Σάββατο.
13: Να το.
11: Να ο Σαραβάτο γεννημένος.
13: Τα βλέπετε.
11: Αυτό είναι.
13: Λοιπόν.
11: Ο Μητσοτάκης πάμε Δευτέρα.
13: Τώρα πάμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα έχετε τις πρωτοβουλίες των κινήσεων από προχθές πάλι άλλη μια φορά για το θέμα των έργων, το οποίο θυμίζω εγώ το γυρίσατε με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα λέγοντας ότι στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ τα έργα. Εχθές λοιπόν είχαμε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν νομίζω ότι είχε και εξαιρετικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν πήγαν στην ώρα τους. Και δεύτερον, είχαμε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία δώσατε ορισμένες απαντήσεις σχετικά με την πορεία των έργων. Πάμε λοιπόν με τη σειρά που εσείς θέλετε να αναφερθούμε σε αυτά, παίρνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να πηγαίνετε στο αεροδρόμιο προγραμματισμένα στο έργο του, αλλά να πηγαίνετε φινιδιαστικά. Διότι τη μέρα που πήγατε χθες δουλεύανε πυρετοδός.
14: Καταρχήν, κύριε Τζούμα, κύριε Αγνώστου, να πω, πήγα χτες στο έργο του αεροδρομίου και είδα και έχω ανεβάσει βίντεο το τι έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, στα 500 μέτρα διαδρόμου που κλείσανε την 1η Μαρτίου του 2026 ως μέρος της φάσης Α, είναι ξεκάθαρο στο βίντεο η πολύ μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει το τελευταίο δίμηνο. Χτες ήταν εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θέμελης, ο κ. Ντινόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τους φορείς, ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χτες δόθηκε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του αεροδρομίου το Μάιο του 2027 και απαντήθηκαν όλα τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτική. Τα έργα της γενιάς μας πράγματι έχουν την υπογραφή μου. Είναι ξεκάθαρες οι τέσσερις φάσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο το Μάιο του 27. Είμαστε στη φάση Α και από ό,τι φαίνεται, το είπαμε χτες, είμαστε μάλλον μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Είναι πιθανό τα 150 μέτρα προς το βορρά του που τώρα δουλεύονται, αντί να παραδοθούν Νοέμβριο, να παραδοθούν νωρίτερα. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ντινόπουλος τες αν νιώθει ασφαλής ότι πράγματι θα πάμε στη φάση Γ τον Ιανουάριο του 27, είπε ναι, νιώθω ασφαλής. Βέβαια, χτες έγινε ένας διάλογος κουφών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ενώ δόθηκε τυπωμένα, ακριβές χρονοδιάγραμμα, με τα βήματα, εξηγώντας πώς προχωράμε, βγήκαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είπαν αυτά που είχαν ετοιμάσει πριν έρθουνε. Ότι λέει δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει σαφέστατο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
11: Το έχετε δώσει μάλιστα.
14: Και θέλω να πω και το εξής. Δεν έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον όταν τα αίτια της καθυστέρησης την προηγούμενη διετία οφείλονταν σε τοπικά ζητήματα. Όταν πάλευα μόνος μου να λύσω αυτά τα προβλήματα, αυτοί που τώρα ενδιαφέρονται, τότε δεν υπήρχανε. Τώρα όμως που το έργο τελειώνει, ξέρετε τι προσπαθούν όλοι αυτοί να κάνουνε. Να μπορούν να βγούνε να πούν το Μάιο του 27 ότι δήθεν χάρη στις δικές τους πιέσεις ξύπνησε η κυβέρνηση.
11: Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, στην κυβέρνηση συνεννοείστε?
14: Συνεννοούμαστε σε πολύ καλό βαθμό.
11: Τότε γιατί ο κύριος Σταχιάος βγήκε προχθές και είπε ότι θα από το Νοέμβρη του 26, το Νοέμβρη του 26 που τελειώνει το έργο συμβατικά, θα δώσει 280 μέρες παράταση?
13: Ποιος δεν
14: Γιατί ολοκλήρωση ενός έργου δεν είναι το ίδιο με την παράδοση για χρήση. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο του αεροδρομίου παραλαμβάνεται το 28, θα παραληφθεί το 28, ενώ λειτουργεί
11: γιατί
14: από το 25.
11: Γιατί είναι ο χρόνος εγγύησης.
14: Δεν είναι μόνο ο χρόνος εγγύησης.
11: Έτσι είπε, εκείνος το είπε.
14: Πολλές φορές ένα έργο έχει και συνοδά, τα οποία δεν εμποδίζουν τη λειτουργία, αλλά πρέπει και αυτά να ολοκληρωθούν. Αλλά και ο κύριος Σταχιάος, όλοι πλέον μιλάνε για το 27. Η κουβέντα που ήταν ποια δεκαετία θα γίνει το αεροδρόμιο, τώρα έχει γίνει όχι ποιο έτος, ποιος μήνας.
11: Ένα λεπτάκι. Δεν είναι το ίδιο όμως να τελειώσει Σεπτέμβρη του 27 και το ίδιο να τελειώσει Μάιο ή Ιούνιο του 27, το καταλαβαίνετε.
14: Ναι, και ο στόχος είναι να τελειώσει Μάιο του 27. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει μοιραστεί χτες. Μοιράστηκε έντυπα. Ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης είπε, ο κύριος Μηταράκης έχει πολύ θάρρος, που μας δίνει γραπτά αυτά που λέει και τα μοίρασε, είναι το φυλάδιο που έχετε μπροστά σας, τα δώσαμε γραπτά. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου κινείται το έργο και όπως σας είπα, από ό,τι φαίνεται.
13: Το φυλάδιο γράφει πάνω υποψήφιος βουλευτής.
14: Αυτό ήταν τυπογραφικό λάθος. Βάλαμε το μπάνερ που είχαμε στις εκλογές. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαι
11: υπογραφικό ή προφητικό.
14: Προφητικό είναι δεδομένο ότι το 27 θα είμαι υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νομό Χίου. Άρα.
13: Ο Μητσοτάκης κάνει την ψηφοδελτία.
14: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει δημόσια ότι θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Άρα αυτό το θέμα έχει λήξει.
13: Το ξεχνάμε αυτό δηλαδή.
14: Αυτό το θέμα έχει λήξει. Πάντως η ουσία είναι ότι και το τελωνείο που ξεκινάει τώρα και το αεροδρόμιο θα είναι πλέον έτοιμα το 27. Άρα το ερώτημα, να το ξαναπώ, όταν συζητάγαμε ποια δεκαετία θα γίνει το έργο, μετά φτάσαμε ποιο έτος θα γίνει το έργο, τώρα έχουμε φτάσει στην κουβέντα ποια εβδομάδα θα τελειώσει. Θετικό. Σημαντικό, σημαντικότατο.
11: Να αλλά χάσουμε πλέον... δεύτερο καλοκαίρι είναι πρόβλημα, το καταλαβαίνετε.
14: Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οι αεροπορικές εταιρείες ευνηδιάστηκαν τις πρώτες μέρες. Αυτό ήταν αλήθεια. Ότι είχαμε ακυρώσεις πτήσεων φέτος με τον καιρό. Εγώ ακυρώθηκε η πτήση που ερχόμουν εγώ στοιχείο με την οικογένειά μου το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας πριν κλείσει το αεροδρόμιο. Θα θυμάστε Παρασκευή που ερχόταν η Aegean από την Αθήνα τριήμερο καθαράς Δευτέρας με το πλήρες διάδρομο ανοιχτό λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων πάνω από το αεροδρόμιο του Σχίου. Γυρίσαμε Αθήνα.
11: Εντάξει, τα ακραία στοιχείο είναι σπάνια βέβαια.
14: Είναι κάποιες πτήσεις το χρόνο.
11: Ναι.
14: Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο έχει 7 πτήσεις την ημέρα, 8. Έχει καμιά πενταριά τη βδομάδα, καμιά διακοσαριά το μήνα.
11: Και μας
14: είπατε από τότε που έκλεισε το αεροδρόμιο έχουν γίνει 500 πτήσεις και έχουν ακυρωθεί 2 ή 3. Πρόβλημα ήταν, δεν λέω ότι δεν είναι.
11: Δεν έχουν ακυρωθεί 2 ή 3, παραπάνω είναι.
14: Καλά,
11: αλλά μας είπατε ότι όταν ανεβοκατεβαίνουν τα αεροπλάνα δεν μπορούν να δουλέψει. Όταν ρίχνει χώμα δεν μπορεί να δουλέψει.
14: Είπε χτες ο κ. Δινόπουλος ότι έχει γίνει ένας καλύτερος συντονισμός πλέον με την ΗΠΑ και ο νεκρός χρόνος έχει ελαχιστοποιηθεί και δεν εμποδίζει πλέον. Στις πρώτες μέρες. Υπήρχε ένα μούδιασμα. Και η ΕΠΑ και οι αεροπορικές εταιρείες ήταν κάτι καινούριο. Μέχρι όλοι αυτοί.
11: Το ξέρανε βέβαια.
14: Το ξέρανε, δεν το είχαν ξαναζήσει. Μέχρι όλοι αυτοί να συντονιστούν, τις πρώτες εβδομάδες πράγματι αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικότατα. Εγώ πετάω περισσότερο από τον μέσο χιώτη, πετάω 4 με 6 φορές τη βδομάδα. Άρα το αεροδρόμιο το ξέρω πάρα πολύ καλά ως επιβάτης. Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα είναι σχεδόν γεμάτα. Ναι, θα ταλαιπωρηθούμε. Αλλά το αεροδρόμιο γίνεται.
13: Λοιπόν,
11: γιατί ξενοδόχοι μας λέγανε ότι έχουν ακυρώσεις για το καλοκαίρι λόγω αυτής της αστάθειας.
14: Όλη η Ευρώπη έχει ακυρώσει το καλοκαίρι. Η Κύπρος θες έβλεπα ότι είναι κάτω 30% τα ξενοδοχεία της. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια έκρηξη τιμών πετρελαίου που δημιουργεί μια έκρηξη στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια κυρίως σε επιβάτες εξωτερικού, επιβάτες Αμερικής που φοβούνται να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα έργα στο αεροδρόμιο Σχίου.
11: Έτσι λέτε.
14: Λοιπόν. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή η πίεση είναι σε όλα τα νησιά μας, υπάρχει ένας φόβος λόγω της αστάθειας που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αυτό επηρεάζει. Και οι τιμές πετρελαίου πάνω από τα $100 το βαρέλι, πολλές αεροπορικές εταιρείες, αν διαβάσατε, ακυρώνουν μαζικά πτήσεις στην Ευρώπη. Πτήσεις τσάρτερ ακυρώνονται μαζικά στην Ευρώπη, γιατί πλέον με το κόστος που έχει τα καύσιμα δεν μπορούν να πουλήσουν εισιτήρια, δεν συμφέρει. Αεροπορικές εταιρείες και δεν πετάνε.
13: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θα παίξω εισαγωγικά το παιχνίδι Μηταράκι με τα έργα, διότι πιστεύω ότι όσοι έχουν πέσει στην παγίδα εισαγωγικά πάλι Μηταράκι και συζητάνε για τα έργα, εξυπηρετούν στην ουσία το δικό του στόχο.
11: Ωραία, Γιαννάκη μου, εσύ δεν καταλες το πρωί ότι δεν προχωράει το αεροδρόμιο.
13: Άκουσε. Εγώ καταλέω γιατί.
11: Ναι.
13: Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός.
11: Ναι.
13: Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι.
11: Εσύ και... δεν λες ότι δουλεύει μια μπουλντόζα.
13: Αν με αφήσει να τελειώσω, θα το πω.
11: Για πες το.
13: Λέω λοιπόν, εμένα η δουλειά μου είναι να διεκδικώ. Και 10 να βλέπω να γίνονται, εγώ θα λέω 11. Άρα εγώ καλά κάνω και φωνάζω.
11: Ναι.
13: Αλλά όποιος παίζει το παιχνίδι των έργων, επαναλαμβάνω, παίζει το παιχνίδι του Μηταράκη. Και επειδή ο Μηταράκης είναι διεθνής παίκτης, το ξαναλέω, δεν είναι τοπικός, δεν παίζει στην ψυχή ο Μηταράκης, εγώ τον ρωτάω, τι θα γίνει κύριε Υπουργέ με το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται μπροστά μας με τα ελληνοτουρκικά, το οποίο μπορεί να παγώσει το τουριστικό ρεύμα της Τουρκίας. Τι γίνεται με το πολεοδομικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αφήνει να αναπτυχθούν τουριστικά περιοχές του νησιού.
11: Α, είμαστε και κουρεσμένοι σε κάποια σημεία, λέει.
14: Λοιπόν, καταρχήν.
13: Έβαλα δύο ζητήματα τώρα.
14: Να τα απαντήσω και τα δύο ζητήματα. Καταρχήν, επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αναφέρθηκε χτες και στο Δημοτικό Συμβούλιο το άγχος κάποιων λόγω αυτό που ονομάζουν μονοκαλλιέργεια τουρισμού από την Τουρκία, να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Αυτό το τουριστικό ρεύμα που βιώνει η Χίος είναι μεγάλη τύχη. Γιατί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, που όλα τα μαγαζιά κλείνουν την πόρτα τους 1η Οκτωβρίου, απολύουν όλους τους εργαζόμενους και ξανανοίγουν το Μάιο και περιμένουν μέσα σε 2-3 μήνες να βγάλουν τη σεζόν, η Χίος έχει 12μηνο τουρισμό.
11: Στην πόλη μόνο, έτσι.
13: Σε και πολλά χωριά, και στα χωριά.
14: Σε πολλά μέρη. Και σε πολλά μέρη. Και έχει 12μηνο τουρισμό εκεί που υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις να προσελκύσουν χειμωνιάτικο τουρισμό. ξέρετε, θέλει και επένδυση ζωή. Αυτό λοιπόν, και όπως είχε πει ο κ. Μουτζούρης, τα λεφτά που αφήνουν οι Τούρκοι είναι πολλαπλάσια επί τρία στη Λέσβο από αυτά που αφήνουν τα τσάρτερ. Να το ξέρουμε αυτό. Έλεγα χτες σε έναν εστιατόρα, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στοιχείο, μην πω πού, και έλεγε τσάρτερ, του λέω τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορείς να μου δίνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή 50 τραπέζια το μεσημέρι με 10 ευρώ το άτομο να σου φέρω τσάρτερ. Και γέλαγε. Μου λέει, δεν έχω ούτε τραπέζι για αστείο, λέει, το καλοκαίρι ελεύθερο. Και φυσικά δεν πουλάω στα 10-20 ευρώ το άτομο. Του λέω, τα τσάρτερ που θα έρθουν από την Ανατολική Ευρώπη, τιμές θέλουνε. Θέλουν από τους ξενοδόχους τιμές.
13: Άλογο ρώτησα, έτσι.
14: Και να σας πω και κάτι που είπε και ο Στεφάνου που με ρώτησε. Είναι, ήταν να κάνει μια ωραία ερώτηση και ο Στεφάνου. Πολύ αξιοπρεπής η παρουσία του χτες. Μου λέει, αντέχει το αεροδρόμιο της Χίου 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα? Του λέω, προφανώς αντέχει, γιατί το αεροδρόμιο της Χίου έχει 10 πτήσεις την ημέρα και 5-15. Ένα αεροδρόμιο το οποίο λειτουργεί τόσες ώρες, είναι μία την ώρα. Δεν είναι κάτι, είναι απλό. Αλλά του λέω, 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα. Αν αυτοί μένουν μία εβδομάδα στη Χίο, μία εβδομάδα. Όποιος έρθει Δευτέρα, φεύγει την άλλη Δευτέρα. Όποιος έρθει Τρίτη, φεύγει την άλλη Τρίτη. Η Χίος θέλει 2.100 επιπλέον δωμάτια. Αν το κάθε ξενοδοχείο είναι το μέγεθος του Pearl, 50 δωμάτια. Θέλουμε 40 καινούρια ξενοδοχεία στη Χίο. 40! Για να αντέξουμε 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα. 40 ξενοδοχεία στη Χίο καινούρια. Δηλαδή σκεφτείτε, σε κάθε κολπίσκο 4. Δεν έχουμε 40 καινούρια ξενοδοχεία. Το καλοκαίρι, αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή, κάντε μια πλάκα στο τηλέφωνο. Βάλτε τον Βερβεράκη στο χάος να πάρει τηλέφωνο ξενοδοχεία και να ζητήσει 2.100 δωμάτια. Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βρει 2 δωμάτια στα Μεστά, 1 δωμάτιο στη Σικιάδα, 3 δωμάτια στα Θημιανά και 2 δωμάτια πιο κάτω.
13: Άλλο ρώτησε, έκοπε.
14: Άρα. Ο τουρισμός από την Τουρκία, επειδή κάποιοι λένε είναι πρόβλημα, είναι τύχη. Να το λέμε, γιατί αν το χάσουμε στο μέλλον, για αυτό που υπονοεί η ερώτησή σας, θα τον κλάψουμε. Το λέω για να είμαστε ρεαλιστές. Ως προς το θέμα με την Τουρκία, έχουμε κατά καιρούς διάφορες εντάσεις. Δεν είναι καινούριο. Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια, μας κάνει πιο ασφαλείς σε αυτές τις εντάσεις. Δεν ανησυχώ μακροπρόθεσμα. Λόγω διαφόρων γεγονότων και διαφόρων συμμαχιών που δημιουργούνται στην περιοχή, είναι μια περιοχή αυξημένης έντασης. Και λόγω του γεγονότος ότι κάπως αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο από αρκετούς παίχτες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, αυτό έχει προκαλέσει χώρες οι οποίες είναι αναθεωρητικές, όπως την Τουρκία, να ξεθαρέψουν εντός εισαγωγικών. Αλλά αυτό δεν μας επηρεάζει, λόγω του γεγονότος ότι η χώρα μας πλέον διπλωματικά, πολιτικά και στρατιωτικά είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν. Άρα θεωρώ ότι αυτά θα είναι, αν συνεχίσει αυτή η ρητορική, θα είναι εντάσεις εσωτερικής κατανάλωσης παρά κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει άμεσα εμάς. Και τουλάχιστον όχι το 2026 ή το 2027. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα μου. Ως προς το χωροταξικό, βγήκε χτες το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού το προσχέδιο. Με εξαίρεση κάποια περιοχή αστική, η Χίος είναι στις περιοχές Δέλτα και Έψιλον, τα οποία έχουν μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι και ένα βασικό μήνυμα και του υποκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο έχει ξεκινήσει από τα τέλη της προηγούμενης τετραετίας να σχεδιάζεται. Η Χίος έχει μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά θέλω να το ξαναπώ, το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτή τη μεγάλη συζήτηση, τι τουρισμό θέλουμε στη Χίο, φοβόμαστε να την κάνουμε. Θέλουμε μεγάλες μονάδες? Θέλουμε σε τρεις παραλίες να έχουμε ξενοδοχεία των 500 δωματίων? Θέλουμε μόνο μικρά ξενοδοχεία? Τα θέλουμε στα χωριά? Θέλουμε τουρισμό περιπατητικό των 50 ανθρώπων ή τουρισμό των 5.000 ανθρώπων? Όλα αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ. Συζητάμε το Έλασον, που είναι αν θα τελειώσει το αεροδρόμιο μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Σημαντικό για κάποιους, δεν το υποτιμώ, κύριε Αναγνώστου, προς Θεού. Αλλά δεν συζητάμε το μείζον, που είναι τι είδους ανάπτυξη θέλουμε σε αυτό νησί.
13: Πάμε για εμείς.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην

0: από το Δίκης. Είναι πολύ κακή ιστορικά η δυνατότητα αυτών των οργανισμών, όχι στοιχείο, πανελλαδικά να συνεργαστούν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δυστυχώς η συνεργασία δεν είναι ένα από τα προτερήματα του Έλληνα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Πρέπει να μάθουμε όμως να συνεργαστούμε.
0: Να έχουμε ένα. Ξέρετε, πρέπει να υπάρξει στο Σύνταγμα και είναι στην πρότασή μου.
1: Ναι.
0: Να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις.
1: Α, βέβαια.
0: Να ενοποιηθούν οι περιφέρειες με τους Δήμους και πλέον να είναι ξεκάθαρο. Οι Δήμοι να έχουν δικαίωμα φορολογίας και να είναι ξεκάθαρο στα μάτια του πολίτη τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πας στα χωριά και έχει δίκιο ο άνθρωπος που σου λέει αυτή η λακκούβα εδώ, κύριε Μηταράκη. Σου λες, αδερφέ, εγώ δεν έχω καμία σχέση με λακκούβα και μου λέει δεν με ενδιαφέρει.
1: Για την τηλεφορία.
0: Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Για την τηλεφορία δεν σας λένε.
0: Μας λένε. Θα σας πω κάτι. Εγώ θα το πω και το
2: ότι δεν έχει κίνηση.
0: Θα το πω αυτό. Ναι. Πήγα στο πυργί. Ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο σε μια ανοιχτή ομιλία που έκανα πριν ένα μήνα. Και μου θέσαν πολύ το θέμα του ΚΤΕΛ. Και ρώτησα από περιέργεια σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ποιος από εσάς έχει μπει μία φορά στο ΚΤΕΛ και δεν σήκωσε ένα στο χέρι. Δεν λέω ότι το ΚΤΕΛ δεν είναι σημαντικό. Έχει βάλει ο Δήμος λεωφορείο για τη Βόρεια Χίο. Έχει δύο επιβάτες την ημέρα.
2: Πρέπει να έχει όμως.
0: Μισό λεπτάκι. Αν πρέπει ως Δήμος να ξοδεύουμε 1 ή 2 εκατομμύρια το χρόνο για δύο επιβάτες την ημέρα, μήπως καλύτερα να τους πληρώνουμε ταξί. Δηλαδή και αυτό πρέπει να το δούμε.
2: Το κάνει και αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν ο πολίτης ζητάει να μην φορολογείται, γιατί αν έρθει αύριο ο Δήμος Χίου και διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη, θα γίνει επανάσταση. Για να μπορέσει ο Δήμος να πληρώσει όλα αυτά που ζητάνε από το Δήμο να πληρώσει, όποιος Δήμος, έτσι, δεν στηρίζω το Δήμο, γενικά μιλάω. Θέλει να χρειάζεται να
2: με ένα λεπτάκι. Άρα, εμείς πληρώνουμε όμως όλη τέλη κυκλοφορίας. Άρα πρέπει να μας παρέχεται και κάποια πράγματα. Δρόμους με το ζόρι τους κάνουμε. Αποκαταστάσεις δεν έχουμε. Λεωφορεία δεν έχουμε. Τι τα πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας?
0: Τα τέλη κυκλοφορίας, ναι, χρηματοδοτούν ένα δίκτυο δρόμων σε όλη την Ελλάδα εκατομμυρίων χιλιόμετρων.
2: Ναι, εγώ είμαι στοιχείο. Θέλω στοιχείο να έχω δρόμους και λεωφορεία. Δεν είναι
0: λεωφορεία δεν έχει
2: σχέση
0: με τέλη κυκλοφορίας. Το λεωφορείο δεν έχει.
2: Θέλω να πω, δεν πρέπει να έχω συγκοινωνία.
0: Αν αύριο ερχόταν ο Δήμος Χίου και αύξανε τα δημοτικά τέλη για να χρηματοδοτήσει τα λεωφορεία και έμενε σε δημοψήφισμα, έχω περιέργεια τι θα ψήφισε ο κόσμος.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω.
2: Και να σας ρωτήσω όπως σας έχω ξαναρωτήσει. Πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες την συγκοινωνία της Αττικής?
0: Ναι. Οι αστικές συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες γενικά χρηματοδοτούνται σε όλη την Ελλάδα.
2: Σωστά.
0: Εδώ χρηματοδοτούνται οι άγονες γραμμές των πλοίων. Εδώ χρηματοδοτούνται άγονες πτήσεις αεροσκαφών. Το κράτος χρηματοδοτεί. Εδώ χρηματοδοτείται 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τα ΚΤΕΛ. Το κράτος κάθε
2: για
0: χρόνο.
2: Για να κάνει σχολικά δρομολόγια. Δεν του τα δίνουν για την ψυχή της μάνας του.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Εγώ τα δέχομαι προσωπικά ως Μηταράκης. Αλλά θα πούν μετά ότι είναι σκάνδαλο να παίρνω εγώ προσωπικά 1,5 εκατομμύριο και να σας βάλω λεωφορεία.
2: Αν δεν θέλει να το κάνει το κράτος, ας κάνει δική του συγκοινωνία για τα σχολεία. Δεν είπε κανείς όχι.
0: Όχι, αλλά μπορεί ο Δήμος να παίρνει αυτό το 1,5 εκατομμύριο αν θέλει.
1: Αφού το παίρνει αυτό. Δεν δίνουν σημασία. Δεν δίνουν σημασία.
2: Όχι. Δεν είναι σημαντικό.
0: Ήρθε τώρα η περιφέρεια με ένα πρόγραμμα μετακινήσεων. Το οποίο εκεί που το παλιό πρόγραμμα είχε έλλειμμα 2 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα το έχουν περιορίσει πάρα πολύ σε ένα πιο εύλογο σχέδιο μεταφορών.
2: Ωραία.
0: Αυτό έπρεπε να είχε γίνει χρόνια νωρίτερα.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί όταν κατετέθηκε ένα σχέδιο με έλλειμμα 17 εκατομμύρια πριν από λίγα χρόνια, και υπάρχει αυτή η μελέτη, είναι κατεθειμένη στο Υπουργείο, ήταν και ένα ανεδαφικό σχεδιασμός που βούλιαξε.
2: Σωστά. Ωραία. Να το ξαναδούμε, να το δούμε το κόστος. Αλλά ξαναλέω, εμείς χρηματοδοτούμε. Χρηματοδοτούμε εμείς οι χιώτες στη συγκοινωνία της Αττικής.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι χρηματοδοτούν τα σχολικά λεωφορεία της Χίου που δεν χρηματοδοτούμε στην Αθήνα.
2: Όχι μόνο.
0: Στην Αθήνα δεν έχει σχολικά λεωφορεία.
2: Έχει όμως όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Όλη η συγκοινωνία στη χώρα σε πολύ βαθμό χρηματοδοτείται. Το δίλημα και τα επόμενα ετών είναι γενικά. Υπάρχουν δύο θεωρίες στη ζωή. Υπάρχει η θεωρία ότι αυξάνουμε τη φορολογία όλων. Και αυξάνουμε κάποιες υπηρεσίες ακόμα και αν δεν χρειάζονται, ή μειώνουμε τις φορολογίες και αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει τα φορολογικά βάρη χαμηλά, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Δήμος Κύου και η Περιφέρεια. Θα μπορούσαν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη και να παράγουν πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω,
2: καλά,
0: δεν είναι κάτι
2: τώρα
0: το οποίο θέλουμε.
2: Συγγνώμη τώρα. Αλλά δεν το
0: κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
2: Δεν το πετυχαίνετε και πολύ καλά όταν αυξάνεται μεν τους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά αυξάνεται και το κόστος ζωής, άρα μας τα ξαναπέρνετε.
0: Το κόστος ζωής δεν το αυξάνει η κυβέρνηση. Το κόστος της ζωής
2: το επιτρέπεται όμως.
0: Το επιτρέπουμε. Τα μέτρα που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια για τον έλεγχο της αγοράς δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Τα πας.
0: Και, όχι, πολλά έχουν γίνει. Έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Έχουμε μειώσει φορολογία.
2: Δηλαδή
0: έμφυγε,
2: θέλετε να πείτε ότι σε κάποιον μένει στην τσέπη του παραπάνω χρήμα πόσο πριν.
0: Αν δείτε το συνολικό.

0: Ο πληθωρισμό της περίοδου από το 19 μέχρι σήμερα και τις ελληνικές αυξήσεις μισθών έχουν υπερκαλύψει τον πληθωρισμό. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Το ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια δεύτερη. Κοιτάξτε, η κρίση που έχουμε ζήσει τελευταία εξαετία δεν έχουν ξαναπεράσει. Είδαμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έκρηξη τιμών. Είδαμε την πανδημία, τεράστια πτώση της αγοράς και της λειτουργίας της οικονομίας. Βλέπουμε τώρα δεύτερη έκρηξη τιμών, δεύτερη ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή. Το γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να πατάει στα πόδια της και να παίρνει μέτρα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολύ ισχυρότερες από την Ελλάδα, δεν έχουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να δώσουν μέτρα.
1: Ναι, άλλες όμως μειώνουν το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ, εγώ έχω ξανατοποθετηθεί. Το ΦΠΑ, αν μειωθεί, πιάνει και εμένα. Που εγώ δηλώνω πάνω από το μέσο εισόδημα.
1: Δεν πειράζει, ας πιάσει και σας πόσοι είναι πλούσιοι τελικά στην Ελλάδα και πόσοι είναι οι μη πλούσιοι.
0: Το θέμα είναι να δώσουμε τη στήριξη εκεί που υπάρχουν χαμηλά εισοδήματα. Γιατί να δώσουμε σε όλους γενικά. Θα δώσουμε πολύ πολύ λιγότερα τελικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι πιο σημαντικό να δώσει, να πω παράδειγμα, 100 ευρώ σε κάποιον που δηλώνει 500 ευρώ το μήνα, ή να δώσεις από 1 ευρώ στον καθέναν. Αυτός με το 1 ευρώ δεν θα κερδίσει κάτι. Γιατί αν
1: Πώς ισχύει η αναλογία αυτή όταν οι πλούσιοι, ξαναλέω, είναι πολύ λιγότεροι από τους υπόλοιπους.
0: Αν κάποιος ξοδεύει 300 ευρώ το μήνα.
1: Θα τα ξοδέψει ούτως ή άλλως.
0: Στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Και του μειώσεις 1% το ΦΠΑ ή 2% το ΦΠΑ, του δίνεις 6 ευρώ το μήνα. Με τα pass που δόθηκαν, δώσαμε υπερπολαπλάσια σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα.
2: Και φέρνουν και ψήφους θα πας.
0: Δεν ξέρω, φέρνουν ψήφους.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο, με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Έχουν μείνει 5 λεπτά ακόμα. Λότσο Μηταράκης, ο οποίος.
1: Αλλά του δώσουμε τώρα το μικρόφωνο ελεύθερα.
0: Μονοπολεί το. Ναι, δικαιολογημένα, γιατί ναι. Του κάνει συνέχεια, του κάνει ερωτήσεις.
1: Εγώ του κάνω συνέχεια ερωτήσεις.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Μηταράκη, άμα τον ακούσεις, σου έχω να φύγεις μετανάστης στην Ελλάδα.
1: Το λοιπόν. Επιμένετε. Εσείς και ο Άδωνης Τάστε, αν επιμένετε, ότι θα έχετε αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία μάλλον θα είναι τον προσεχή Σεπτέμβριο, Οκτώβρη.
2: Καταρχήν, οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι του 27.
1: Μην το λέτε. Το
2: τα καλά, εδώ θα είμαστε. Όλα αυτά που λέμε, εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε. Θεωρώ ναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει τρίτη καθαρή αυτοδύναμη εντολή.
1: Αυτή με τι τρόπο.
0: Με την
2: αντιπολίτευση
0: που έχει.
2: Να σας πω κάτι. Επειδή ο Έλληνας ξέρει να κρίνει. Πολλές φορές παρασυρώμαστε από τις φωνές. Να σας πω κάτι εδώ για τυχείο. Στην προηγούμενη τετραετία όλοι φωνάζανε για το μεταναστευτικό και δεν πιστεύανε ότι η κυβέρνηση μπορεί να το λύσει.
1: Σωστά.
2: Και αν άκουγες στο δρόμο, άκουγες ένταση, φωνές κλπ.
1: Και τις φάγαμε κιόλας.
2: Φτάσανε οι εκλογές του 23 και η Νέα Δημοκρατία πήρε 47%. Γιατί ο κόσμος, ο νοικοκυρέος κόσμος τελικά βλέπει. Έτσι. Μπορεί να υπάρχουν 5-10 να φωνάζουν, να λένε, να κάνουν, να δείχνουν.
0: Και εμένα η μάνα μου με έδερνε και μετά λέω δίκιο θα έχει η μάνα μου για να με έδερνε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα ως χώρα, ως οικονομία, πάμε πολύ καλύτερα από ότι είμαστε τον 19 παρά τις κρίσεις. Ο μέσος Έλληνας, μην είμαστε και άδικοι στον εαυτό μας, σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο, ζούμε καλά. Ζούμε καλά.
1: Σε ποιο τομέα? Γιατί οι μισθοί μας είναι τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς
2: η αγοραστική μας δύναμη. Άμα δείτε την κατανάλωση, την ελληνική, τη μέση κατανάλωση.
0: Τις καταθέσεις, άμα δεις.
2: Δεν είμαστε χαμηλά. Και να σας πω κάτι, η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, η ποιότητα ζωής στοιχείο, επειδή πολλές φορές την υποτιμάμε. Ζούμε σε ένα νησί στο οποίο έχουμε ποιότητα ζωής. Έχουμε μια οικονομία η οποία τελευταία χρόνια πάει πολύ καλύτερα. Η ενεργία είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους. Όχι γιατί δεν πληρώνουν σύμπλην 50 ευρώ.
1: Γιατί δεν μένουν οι νέοι στον τόπο τους.
2: Οι νέοι μένουν στον τόπο τους.
0: Στην καφετέρια όμως.
2: Εντάξει.
1: Ούτε στην καφετέρια πάνε.
2: Βλέπουμε οι μεγάλες προκλήσεις των προηγούμενων ετών να έχουν λυθεί. Βλέπουμε τα έργα υποδομής να τελειώνουν. Βλέπουμε την τουριστική ανάπτυξη. Έχουν φτιαχτεί 1.600 νέες κλίνες στοιχείο τα τελευταία χρόνια. 1.600 κλίνες δείχνει πόσος κόσμος μπήκε στην τουριστική αγορά. Γιατί δεν είναι κλίνες μεγάλων ξενοδοχείων. Ένα είναι το ξενοδοχείο που έχει γίνει την τελευταία πενταετία. Ένα. Το οποίο έβαλε 100 κλίνες.
0: Το οποίο το κάνανε εκείνοι.
2: Οι υπόλοιπες.
0: Όχι, το κάνανε εκείνοι.
2: Όχι, έγινε με τη στήριξη του αναψυχιακού νόμου.
0: Ναι.
2: Η επένδυση αυτή έχει γίνει με τον αναψυχιακό νόμο και από ό,τι μαθαίνω πάει για μεγάλη επέκταση τώρα αυτό το ξενοδοχείο πάλι με τον αναψυχιακό νόμο. Άρα η κυβέρνηση έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίξει ποιοτικές επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα του τουρισμού. Θέλω να πω λοιπόν εν κατακλείδη ότι έχω κάθε αισιοδοξία ότι οι Χιώτες και πάλι συντριπτικά θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οι Χιώτες, ας πούμε, ότι θα τη στηρίξουν. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, θα τη στηρίξουν, λέτε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει και το βλέπουμε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό κανένα άλλο πρόσωπο που συγκεντρώνει κάποιο ποσοστό διψήφιο στήριξης από τον ελληνικό λαό ως κατάλληλος για πρωθυπουργό. Στα μάτια του ελληνικού λαού, ο μόνος κατάλληλος για πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το πρόβλημα Μάλιστα. δεν είναι το πρόβλημα και στην πολιτική. Δεν είναι μόνο να υπάρχει ο Ολυμπιακός. Είναι να υπάρχει δίπλα του ο Βαρβασιακός, ο Απόλλων ο Τάδε κλπ. Ο Πύργος Πυργίου. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Αυτό λέει τώρα ο Μηταράκης. Συγγνώμη για τη μετάφραση. Έκανα μετάφραση. Λοιπόν.
1: Τελειώσαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή μας που είναι μαζί μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναδούμε.
2: Και να παρακολουθούμε μαζί και να συζητάμε και την πορεία των έργων. Πλέον είναι σαφή τα χρονοδιάγραμματα, κύριε Αναγνώστου, κύριε Τζούμα.
0: Τα οποία είναι δικά του.
2: Και εδώ θα είμαστε διαρκώς.
1: Μέχρι τέλος του 26 τελειώνει το δικαστικό μέγαρο. Το φράγμα καταθέτουμε το.
2: Φάκελο μέσα στη εβδομάδα. Αν απαντήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, φαντάζομαι σήμερα θα απαντήσει μετά τη χτεσινή συζήτηση.
1: Οπότε μετά αναμένουμε τι θα μας πούνε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπογράψει τελικά ποτέ κανείς.
0: Και μετά θα παραγγείλουμε στην Τουρκία μια κορδέλα ένα χιλιόμετρο να κόβουμε κορδέλες και ψαλίδια.
2: Θα κόβουμε κορδέλες.
1: Εντάξει, είστε αισιόδοξος πάντως. Αυτό είναι καλό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος, 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House!
8: Τελείωσε, τελείωσε. Και άμα λέω καλοχαιρέτασε, τελείωσε, πάει να πει ότι τελείωσε. Πώς τελείωσε δηλαδή? Πήγα χθες το πρωί στον Έφορο και τελείωσε. Με συγχωρείτε κυρία καλοχαιρέτα, αλλά και εγώ πήγα χθες το μεσημέρι στον Έφορο. Και ξέρετε τι μου είπε? Ότι δεν σας ξέρει καν. Α, έτσι είπε. Ότι δεν με ξέρει. Κάτσε να τον στείλω εγώ Έφορο στην Κουλοπετινίτσα, να δεις με ξέρει ή δεν με ξέρει. Εντός της σήμερα θα συναντηθώ εγώ με το πλήσιο εγγελέως και θα πάω ισόβια, ξέρω. Γιατί με τα λέω.
11: Καλή σας μέρα. Τελείωσε.
8: Δύο.
11: Όχι, η εκπομπή δεν τελείωσε. Η εκπομπή αρχίζει τώρα. Το ετελείωσε είναι το γνωστό, το βουλευτικό, το...
12: Να πάω σε ένα εξωτικό.
11: Το τάδε έργο, τέλος πάντων, ετελείωσε.
12: Το άγχος της πόλης. Εσύ
13: Δεν έχεις να κάνεις τίποτα.
11: Παιδιά, δεν ξέρω αν δώσατε βάση πριν στην,
13: αυτό το σκοπό.
11: Στον προλαλήσαντα.
13: Άστα σε μένα.
11: Στον καλεσμένο της προηγούμενης εκπομπής, τον Νόητο Μηταράκη. Εδώ το στούντιο έχει γεμίσει χώμα, έχει γεμίσει λίγο σκόνη από τα έργα, γιατί σκάβανε εδώ για τα αεροδρόμια, παραγγείκα για το Τελωνείο. Πιο κάτω ρίχνανε πίσα για τσιμέντα για το δικαστικό μέγαρο.
14: Και το ψυγείο, δώσε το σκύλο.
11: Υπήρχε δηλαδή μία...
14: Κλείσε το σπίτι.
11: Υπάρχει μία γενικότερη με εργασιακή, έτσι...
14: Τα όλα.
11: Ένας εργασιακός οργασμός. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ για να τον καλύψουμε μέχρι τις 10 το πρωί. Μανώλης Βερβεράκη στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
14: Για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες.
11: Και για αεροδρόμιο έχουμε να πούμε και για τη σύσκεψη που έγινε χθες και για το...

για όλες τις εργασίες. Με δεξιώσεις και γεια σου Ευγενία, καλημέρα. Απ' δε χίλη Ευγενία μας ακούει με τον Τρίφωνα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, το Μουντέ κάπου στην Ινδία. Δεν θυμάμαι που τον είχα αφήσει τελευταία. Καλή Τρίτη με υγεία από Βροντάδο. Καλές άλλες ναυτικούς μας και σε όσους ταξιδεύουν, πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στο Λευτέρη, γεια σου.

0: Σήμερα έχουμε πολλά, έχουμε και τηλεοπτικά, έχουμε και ραδιοφωνικά, έχουμε και τηλεφωνικά. Περιμένουμε τηλέφωνα. Είχαμε χθες ένα τηλέφωνο, ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο. Από έναν άνθρωπο που έχει σχέση με τον τουρισμό. Και μου έλεγε αυτό που, που ρώταγα και εγώ χθες, λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα παραμονές της καλοκαιρινής σεζόν, το να έχουμε και να δείχνουμε, να δείχνει ένα κανάλι πανευρωπαϊκής, πανελλήνιας εμβέλειας, το να δείχνει όλα τα στραβά και τα παρά αυτά τα...
1: Καρύδες και ανανάδες.
0: Όλα τα στραβά και τα ανάποδα.
1: Και τη μωμό, εδώ και τώρα να αποφασίσεις.
0: Θέλω να πω, θεωρείται μεγάλη διαφημιστική έτσι το...
1: Έχω
0: προβολή
1: στο χάρτη καιρό, ένα...
0: Αυτά μωρέ, το Sky, ο Skies που πέρασε και το...
1: Πάμε για τρέλες, στις...
0: Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο Λάμπρος
1: τρέλες.
0: Πάνω για αυτά που λέγαμε χθες. Χθες είχαμε πάει μια βόλτα στην Ευρετή, στην Πάνω Πλατεία. Άρα φίλε, ζούγκλα, Αμαζόνιος
1: τρέλες.
0: Μου στέλνει ο Λάμπρος ο Χούλης. Είναι πρώτη χρονιά του Αγίου Ισιδώρου εδώ στο νοσοκομείο, στον τάφο του Αγίου Ισιδώρου που δεν ήρθα να καθαρίσω. Μεθαύριο είναι η... αύριο μάλλον είναι η παραμονή. Κάθε τέτοια μέρα έχει εσπερινό. Έρχεται κόσμος και βλέπει ένα έσχος από χόρτα και βρώμα. Στον Άγιο Ισίδωρο, παιδιά, δεν... δεν είναι και μακριά, δεν θα δείτε και βεζίνες. Θα κάψετε και βεζίνες. Γεια σου Καντερίνα, καλημέρα. Ο συνονόματος ο Μανώλης μου λέει καλημέρα φίλε Μάνο, γιατί δεν κράτησες το Νότι να κάνετε μαζί εκπομπή. Να κάνουμε μαζί εκπομπή και να βγαίνετε να... και να βγαίνετε να ρωτάτε. Να κάνετε ερωτήσεις, έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο. Άπιστοι θωμάδες. Άπιστοι θωμάδες, γιατί σας κατάλαβα τώρα το... Είστε άπιστοι θωμάδες. Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος, μίλησε για το αεροδρόμιο, είπε, έκανε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μία παρατήρηση μπορώ να κάνω, παρακαλώ.
0: Παρατήρηση.
2: Όχι σε εσάς βέβαια.
0: Σε ποιον, στον κύριο Νότι.
2: Λοιπόν, είμαι απ' έξω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν.
0: Πες μου.
2: Μ' ακούνε όλοι δηλαδή.
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Ωραία, λοιπόν ακούστε με, δουλεύω σε ένα σπίτι εδώ στη γειτονιά σας κοντά.
0: Ναι, πες μου.
2: Λοιπόν, και απ' έξω ακριβώς από το κτίριό σας, ο δρόμος έχουμε σπάσει 2-3 φορές τα αυτοκίνητα. Εσάς δεν σας ενοχλεί αυτό?
0: Ναι, μας ενοχλεί. Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο,
2: έχουμε
0: στην περιφέρεια,
2: στη τεχνική υπηρεσία. Εδώ και 3 εβδομάδες, 4, κοντά μήνα, και δεν έχουμε τίποτα νέα.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είπα να το πούμε και σε εσάς, μήπως και...
0: Καλά, σωθήκατε και από εμάς, δηλαδή, και εμείς είμαστε το τελευταίο προπύργιο, αλλά δεν δίνουνε διάρα, δεν δίνουνε διάρα για κάτι τέτοια.
2: Πρέπει πρώτα να σκοτωθούμε και μετά.
0: Καταρχάς αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι, εγώ όσα χρόνια θυμάμαι που είμαστε εδώ στην αλήθεια, ο δρόμος είναι έτσι. Δεν, δυστυχώς δεν δίνουν σημασία.
2: Κατάλαβα, εδώ δεν δίνουν για τα βασικά, θα δώσουν εδώ για τον δρόμο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έχετε
0: ακριβώς.
2: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Εγώ νομίζω ότι είχατε ερώτηση ρε παιδιά για τον υπουργό εδώ πέρα, για τον Νότο Μηταράκη. Χθες έβλεπα μια φοβερή τέτοια παιδιά, μια συνάντηση έγινε στο γραφείο του, στο γραφείο του βουλευτή. Συνάντηση με φορείς, με το σύμβουλο της εταιρείας Θεμέλη. Θεμέλη, όπως λέμε, παστέλη. Λοιπόν, για το έργο του διαδρόμου παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα. Ήταν όλοι παιδιά αποσβολωμένοι, ήταν εκεί τουριστικοί πράκτορες, ήταν μηχανικοί, ήταν της εστίασης, ήταν τα... Και χραπ κάνει έτσι και τους βγάζει ένα αεροπλάνο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σε παίρνω από το συνοικισμό της Ευρετής για να απαντήσω του αυτού του ανθρώπου που μιλούσε στους τρίτεκνους απόψω.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορώ.
0: Ο Αργύρης ο Γιαμάς που μας είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Είναι ιδιωτική.
3: Μπορώ να απαντήσω.
0: Βέβαια, σας ακούμε. Είστε στον αέρα, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ. Εμείς αυτό το street έχουμε στο αυτό και είχα γαλακτοπολείο.
0: Ναι.
3: Τον καιρό που το μίσωνα, το Νίκη το έπαιρνε ο Δήμος Χίου.
0: Α,
3: και
0: μάλιστα.
3: Υπάρχει και χαρτί αυτό, γιατί το έβρα το χαρτί.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
3: Και δεν είμαι μόνο εγώ, ήταν 5 άτομα πριν και μετά από μένα. Όλοι στο Δήμο Χίου. Αυτό λογικό τώρα που είναι οι τρίτεκνοι να πάνε στο εργατική εστία. Αλλά ήβραμε και το... πήρα το παραχωρητήριο και το διάβασα.
0: Ναι. Ναι.
3: Και λέει ότι τη στιγμή που συνορεύουν 7 σπίτια είναι μέσα εδώ και συνορεύουν με το συνοικισμό.
0: Ναι.
3: Τα σπίτια μας μόνο πληρώσαμε. Δεν πληρώσαμε τους δρόμους. Τους δρόμους είναι κοινόχρηστοι, λέει. Να. Για να μπουν πλατείες, να μπουν παγκάκια, τα γράφει μέσα το παραχωρητήριό μας.
0: Σας βάλανε παγκάκια, έχει, δεν έχει εκεί στην πλατεία.
3: Εδώ έχει, αλλά ας τα καθαρίσουν να κάθομαστε, να κάθουμε τα παιδάκια, τέλος πάντων.
0: Περίμενε.
3: Όμως να μην το καθαρίσουν, ναι. Να μην το καθαρίσουν.
0: Ναι, ναι, δεν μου λες κάτι, η προηγούμενη, δηλαδή στην προηγούμενη δημοτική αρχή επί Κάρματζη.
3: Δεν είχαμε πρόβλημα με κανέναν από όλους, μόνο με αυτούς. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αμα, μήπως
3: δηλαδή
0: τους...
3: αυτή τώρα ήλαξε η... Ήλαξε
0: ο
3: τρόπος να καθαρίζουν. Γιατί μου βάζει δημοτικά τέλη. Γιατί μου τα βάζει.
0: Μήπως
3: αφού δε... και να έρθει να πάρει και τα σκουπίδια. Γιατί έχει την ανακύκλωση αφού λέει ότι ο δρόμος είναι ο από κάτω του Δήμου
0: είναι...
3: και όχι ο από πάνω.
0: Ναι, ναι, ο από πάνω είναι ιδιωτικός. Ιδιωτικός λέει ο δρόμος.
3: Αφού είναι ιδιωτικός, γιατί έχει την ανακύκλωση και έχει και τα σκουπίδια να τα πάει από κάτω.
0: Σωστό αυτό.
3: Έτσι είναι. Σωστό. Και το σπιτάκι εκείνα που είναι, είναι τη δελιά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
3: Έτσι είναι. Μπαίνω 45 χρόνια μέσα εδώ να Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορεί να μου πει τώρα ένας άνθρωπος ανίδεος. Μπορεί να... Εμείς πληρώσαμε τα σπιτάκια, αλλά τα πληρώσαμε μόνο τα σπιτάκια,
0: κατάλαβα.
3: Όχι τους δρόμους.
0: Βέβαια, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Έχει 5 σπίτια, 6 που οι πόρτες τους μπαίνουν μέσα στο συνοικισμό.
0: Ναι.
3: Και ρωτήσαμε τους ανθρώπους και μας είπανε ότι έχουν άδεια από το Δήμο Χίου.
0: Α.
3: Για να περνούν μέσα από το συνοικισμό.
0: Α, μάλιστα.
3: Και έχει και μια ταμπέλα, έχει, αλλά δεν την παρατήρησες. Που λέει μη ρίχνετε σκουπίδια Δήμος Χίου.
0: Εκεί ο Δήμος είναι κοντά, στα άλλα είναι μακριά.
3: Ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω, ναι. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα πρώτη φορά γίνονται.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν θα τα αφήσουμε και έτσι, θα πάμε μέχρι δικηγόρο, θα προχωρήσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί αυτό δεν μπορούμε εμείς να βγούμε και να σκουπίζουμε και να καθαρίζουμε και θέλει να μου βάζει σε μένα δημοτικά τέλη και να πάω να πληρώνω.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει τώρα, συγγνώμη τώρα.
0: Λοιπόν, όχι,
3: τώρα.
0: Έχετε δίκιο και ελπίζω να το βρείτε κιόλας. Μακάρι, εμείς ό,τι χρειαστείτε πάντως να σας βοηθήσουμε.
3: Ο λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε
0: να είσαι καλά.
3: Πολύ και να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά.
0: Τι να κάνουν παιδιά και άνθρωποι. Τι να κάνουν και άνθρωποι. Δεν ξέρω, το είδατε χθες το ρεπορτάζ που πήγαμε εκεί στην Ευρετή, στην Πάνω Πλατεία. Η κάτω πλατεία ήταν γλυμμένη, σφουγγαρισμένη. Η πάνω πλατεία, εγώ φοβήθηκα μην έβηκα μια τίγρη από μέσα και μου φάκανε ένα ποδάρι. Και το θέμα είναι, κύριε Μαλαφή. Κύριε Μαλαφή, καλημέρα. Κύριε Μαλαφή. Κύριε Αργύρη Γιαμά. Ο Αργύρης ο Γιαμάς βγήκε και μας μίλησε. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι στους τριτέκνους. Αλλά εκείνος μας είπε ότι ο χώρος εκεί είναι είναι ιδιωτικός. Ο χώρος εκεί ανήκει στον... πώς το λένε... ανήκει στον ΟΑΕΔ. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακροαγιαλιές και αστέρια, λέει το τραγούδι. Θα μας έρθει και ο λογαριασμός και όσοι δεν έχουμε πάει αυτογραφείο λύσης. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Όταν λέμε τώρα για ενέργεια, για ασφάλεια, για ρεύματα. Όχι, δεν έχει μόνο. Όπως σας έλεγα για τον Ήρων. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και καλό είναι το γραφείο, ο άνθρωπος αυτός που μιλάς, να μπορεί να σε κατευθύνει σωστά. Δηλαδή, θες να πάρεις ένα αμάξι. Απάστο στην εταιρεία, στην αντιπροσωπεία σου λέει: έχω τραχτέρ. Ρε φίλε, ναι, παλιά που ήταν οι δρόμοι, καλά και τώρα για τραχτέρ είναι μόνο οι δρόμοι μας, έτσι. Άμα δεν μπορεί ο άλλος να σου δώσει ένα άλλο προϊόν, ένα σύγχρονο προϊόν, πας στο δαίμονα. Πας στην Καλοπλήτου, πας στο γραφείο Λύσιν, ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου, τα παιδιά εκεί, ο Μάρκος, η Αγγελική, όλα τα εξυπηρετικότατα. Πάει η γυναίκα, λέει, θέλω να αλλάξω το όνομά μου στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Να αλλάξω το όνομα, εκεί που είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ, να αλλάξω το όνομα. Και πού θέτε να πάτε, κυρία μου, στο τάδε όνομα. Πας στο γραφείο Λύσιν, στο φτιάχνουνε. Πληρώνεις το λογαριασμό, να μην τρέξει κάτω εκεί στο νοσοκομείο. Δηλαδή όλα θα κάνει το γραφείο Λύσης. Σήμερα παρεμπιπτόντως έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Σήμερα και χθες είχε πολύ ωραία. Ναι, αυτό είναι ωραίο για τα παιδιά. Σαφώς πρέπει να κλείσετε βέβαια. Παιδιά, τρέχω ναι, από το ένα θέμα πάω στο άλλο γιατί... Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Χθες και σήμερα είχε δύο παραστάσεις λοιπόν στο... Με δωρεάν είσοδο στο... Στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Άνοιξε. Κρατάς μυστικό. Δύο παραστάσεις. 6:30 το απόγευμα και 8 το βράδυ. Χθες έγινε χαμός και σήμερα το ίδιο. Είναι ο τρίτος χρόνος που γίνεται. Που γίνονται αυτές τις παραστάσεις. Κοίτα, θα πάμε σήμερα και θα σας πω. Θα σας πω αύριο. Μέσα στο ποτήρι το ρίγε. Πάρε πασά μου. Την οδοντό βουρτσά μου. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Καπτακώστα τον Τζούμα. Καλημέρα, με έχει πείσει εμένα ο κύριος βουλευτής. Έμεινα άφωνος από αυτά που άκουσα. Φταίμε εμείς για όλα και θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Ο Κώστας Τζούμας στέλνει ταπεινά συγγνώμη στον κύριο Μηταράκη. Είσαι από αυτές... Καλημέρα στον καπετά Δημήτρη τον Πυρλή. Καλημέρα Χίος Χάος. Μόνο που την όδο το βουρτσά τους. Ρε εσύ Κωστά, ειλικρινά, να σε ρωτήσω κάτι. Έκαμε ολόκληρη ανάλυση και για το αεροδρόμιο. Δεν επίστηκες.
4: Όλο αυτό που βλέπετε εδώ είναι το τελευταίο δίμηνο. Επειδή κάποιοι λένε ότι δεν δουλεύει το αεροδρόμιο.
0: Όχι.
4: Εδώ είμαστε, τόση ώρα περπατάμε.
0: Ναι.
4: Στον υφιστάμενο διάδρομο που διακόπτηκε η λειτουργία του αρχές Μαρτίου.
0: Όχι.
4: Και μέχρι εκεί, στο βάθος.
0: Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
4: Ήταν ο παλιός διάδρομος.
0: Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
4: Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει ξυλωθεί όλος ο παλιός διάδρομος και γίνεται όλη η χωματουργική επεξεργασία ώστε να μπορέσει να ενωθεί με την επέκταση η οποία θα γίνει κατά 500 μέτρα προς τα βόρεια.
0: Και κάνει χράκο ο κύριος Νότης και πετάει ένα λαγό μέσα από το καπέλο. Χράκα! Και πετάει μια μπορντόζα και αρχίζει και τρέχει η μπορντόζα. Χρακ πετάει μια μπετονιέρα. Χρακ πετάει ένα οδροστρωτήρα και αρχίζει να στρώνει το... Ποιος είσαι ο Νότης Λαμάρ? Νότης Λαμάρ. Κατά το Μάικ Λαμάρ.
5: Λένε πως είναι καντένις. Παλιό κομμούνι ανάρχας.
0: Ούτε ντρεπόσαστε άπιστοι θωμάδες. Άπιστοι θωμάδες. Εδώ γίνεται οργασμός εργασιών.
5: Στα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξερά.
0: Ο άπιστος, ο Κώστας ο Τζούμας. Α, όχι, ο Κώστας ο Τζούμας είπε ζητώ ταπεινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
5: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Αυτό το κάποτε, παιδιά, ήρθε τώρα, έτσι.

Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες εδώ. Είναι συνδυασμένο με μια μπροσούρα του Δημουχείου. Καλώς ήρθατε στο hios.government.gr. Είναι φωτογραφίες από τους ανεμόμυλους. Το έχει ανεβάσει ο καλός φίλος συμμαθητής και ο Γιάννης ο Σιδεράτος. Τρώνε με δέκα, ποζάροντας μέσα από αγριόχορτα και σκουπίδια. Μιλάει για το συγκεκριμένο κομμάτι, για τους τρεις μήλους εκεί στο νοσοκομείο, έτσι. Ποζάροντας μέσα από αγριόχορτα και σκουπίδια. Πολλές οι ενέργειες προβολής της Χίου που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, Συλλόγων, Φορέων. Πολλές φορές και όλοι μαζί, συνεργασία, έτσι. Όταν καλείς όμως κάποιον για να έρθει σπίτι σου, φροντίζεις αν μη τι άλλο να είναι νοικοκυρεμένο. Μπορεί να μην επισκεφθεί όλο το σπίτι, αλλά τουλάχιστον τους χώρους υποδοχής, την είσοδο, το χολάκι, πρέπει να είναι περιποιημένο, έτσι. Το πιο προβεβλημένο σημείο της Χίου είναι ανημόμυλη πριν το νοσοκομείο. Ο Δήμος Χίου τους έχει στον επίσημο ιστότοπο στην πρώτη σελίδα. Για να φτάσει όμως κάποιος εκεί είναι πραγματικά άθλος. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει χώρος να σταθμεύσεις, δεν το... χθες εκατοντάδες κόσμου τους επισκέφτηκαν για να βγάλουν μία φωτογραφία, μία selfie. Κάποιες φωτογραφίες θα ανεβούν και στα social media, έτσι. Και δεν θα βγάζουν πάντα την ωραία φωτογραφία. Γιατί άραγε να υπάρχει, καταλήγει εδώ το post που έκανε ο Γιάννης Σιδεράτος, αυτή η εικόνα εγκατάλειψης γύρω από το χώρο με σκουπίδια, αγριόχορτα, βρώμα και το τέλος. 40, νερό και νίκη 60. Ακόμα και αν ο Δήμος νοικοκυρέψει άμεσα το χώρο, που πιστεύω ότι θα το κάνει, το ζητούμενο είναι η διαρκής φροντίδα του. Όπως άλλωστε και σε όλα τα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Θένε βρεμένη σανίδα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα, μου λέει καλημέρα πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Καλημέρα πίστα Χρυσόστομε. Μάλλον ήθελε να πει πέστα, έτσι. Σήμερα τι μέρα είναι? Αχ ρε φίλε, δεν έχω πίτσα, ναι πίτσα. Είπες πίστα και εγώ άκουσα πίτσα. Πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος. Πω πω πω. Κάνω εξετάσεις για εκεί. Πίτσα λύκος ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Έχει όλα αυτά. Τρως ένα κομμάτι πίτσα και τα και τα ξεχνάς ολούθεν. Μικά με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο. Κάθε καρέκλα. Πίτσα λύκος. Όχι, σήμερα δεν είναι. Σήμερα δεν είναι. Απλά σας το λέω έτσι.

0: Σας το λέω και για να σας το έχω στο μυαλό φρεσκαρισμένο. Πιτσαλίκος 22 71 0 27 27 7. Και δεν ξεχνάτε στις παραγγελίες σας, μην το ξεχνάτε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, στις παραγγελίες σας να λέτε στο τηλέφωνο καλημέρα χάος. Πολύ σημαντικό, καλημέρα χάος. Σας έρχονται μαζί τυροπιτά Καλίκος. Ανοίγει από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 5 μέρες. Και είναι και στο φυσικό κατάστημα, στο πάρκινγκ στην... στο πάρκινγκ στη Φάρκελα. Όπως λέει και ο Γιάννης ο Μιλιώκας, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Κάποτε θα δεις που θα μας πούνε και... αυτό το κάποτε ήρθε τώρα. Αυτό το κάποτε ήρθε τώρα.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω.
0: Μανώλη, σκέψου την πρότασή μου για τον Νότι. Να βγούμε κι εμείς αυτά που θέλουμε και να μας απαντήσει και εκείνος, αλλά σε χαμηλούς τόνους. Έτσι, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να υπάρχει ένταση. Να υπάρχει μια κουβέντα ήρεμη και πολιτισμένη. Πολύ σωστό, ρε φίλε. Ο Δημήτρης μου λέει εδώ, καλημέρα Μανώλη. Οι δρόμοι έχουν κλείσει από τα χόρτα εντός και εκτός πόλης. Θα δεήσουν φέτος να κόψουν. Να στο βάλω το... Κάτσε να σου πω πότε θα καθαρίσουν. Το 27 τελειώνει το αεροδρόμιο. Το 28 τελειώνει το φράγμα. Το 29 τελειώνει το ρεξ. Το 27 τελειώνει και το... Τελειώνει και ο κήπος. Δικαστικό μέγαρο 29 παρατέταρτο. Πότε να χορτοκόψουμε, ρε φίλε? Πρώτα δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, άσχετο. Άσχετο, άσχετο.
1: Στη δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει.
0: Γι' αυτό μου λέει και ο άλλος, έχει γίνει ο ύμνος της Ελλάδας το, αυτό το τραγούδι του Γιάννη του Μιλιώκα, το να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μπιπ. Ναι, είναι κακιά λέξη. Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να δώσουμε στην Θεόδωρο και τη Θεοδώρα. Τον Θεό, τη Δώρα, την Τώρα, τη Δωρούλα. Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα των αδελφών νοσοκόμων. Χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα Τρίτη, γράφει εδώ, γιορτάζει ο Επιφάνιος και αυτό, δεν μας πήραν τότε. Είναι ο Σύ Θεοδόρου εν Κυθύρης. Ο Θόδωρος η Θοδώρα, η Δώρα η Τώρα, η Δωρούλα. Αύριο γιορτάζει η Γλυκερία, Τσαγιές Γλυκερίας. Ο Αριστοτέλης είναι την Πέμπτη. Έχει δηλαδή ο Αχιλλέας την Παρασκευή το.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: Ναι ρε φίλε, κοίτα πως τρέχει και ο Μάιος, έτσι, αλλά φοβερό πράγμα.
1: Μια ακόμα θέση, μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε θα πέσει.
0: One, two, three.

0: Λοιπόν, ο καιρός μια χαρά έτσι εδώ. Αν εξαιρέσεις εδώ, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Σήμερα θα είναι πολύ ωραία. 24, 25, 26, δείτε. Έχει ένα μικρό νοτιαδάκι. Μια μικρή πτώση θερμοκρασίας μου δίνει εδώ πέρα την Πέμπτη 14 του μήνα. Δεν ξέρω αν θα βγει, ας πούμε, το... Έχει και λίγο παραπάνω υγρασία, ίσως ρίξει και καμιά σταγόνα χώμα. Ναι, ίσως ρίξει και λίγο χώμα, παιδιά, ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αυτές τις μέρες βλέπεις έξω, κάνεις, πλένεις, ράνεις, καθαρίζεις. Και βλέπεις μετά από πάνω κάτι τσουβαλάκια χώμα.
1: Τούρκο, με ξεφωνήσε.
0: Ρε εσύ, σας το έχω πει, δεν μας ψεκάζουνε. Γιατί... Μας θάβουνε. Θάβουνε λίγο χώμα.
1: Τούρκο με ξεφώνησε.
0: Μας θάβουνε.
1: Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα.
0: Με τους Τούρκους τι γίνεται?
1: Ήταν στο χότε. Κατώ από κάρο κουβέρτα.
0: Δεν ξέρω, βλέπετε καθόλου τι γίνεται με του τσογλούν Τσογλάν Μπαρούτ Καρσί. Καρσί Εφέντερ.
1: Βένιες πάνω του. Κι εγώ να πέσω καρκλιές.
0: Διαβάζω εδώ από την αλήθεια, μετά τους μήνες του Μελιτός έρχεται τουρκικός χειμώνας τουριστικός. Όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο, μετά από δημοσιεύματα του Bloomberg, η Άγκυρα θα φέρει ειδικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί και με τη βούλα δικαιώματα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
1: Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη.
0: Όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ του συνονόματου του Μανώλη του Κωστίδη, ανταποκριτή στο Sky,
1: μία...
0: κάποια μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν ότι το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης
1: πάνε...
0: ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ. Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, λέει ο διευθυντής της Μιλιέτ. Ο διευθυντής εφημερίδας Ozay Sendir Efend τονίζει ότι στο Αιγαίο η Ελλάδα έχει τον ισχυρισμό πως μπορεί να επεκτείνει τα ύδατά της στα 12 μίλια. Όχι, βέβαια δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτοί βγαίνουν και λένε και... Το θέμα πρόσεξε να δεις, έτσι. Αν όλο αυτό το τουριστικό πακέτο... Τώρα θα δεις τι θα γίνεται από την παράλληλη εβδομάδα, την άλλη την παράλληλη. Σε 10-11 μέρες. Σε 10-11 μέρες έχουμε το Ραμαζάν. Τουρκούτ Ραμαζάν. Τουρκούτ Ραμαζάν. Χαϊλάντερ Εφέντε. Θα γίνει ο χαμός, έτσι. Θα δείτε τι θα γίνει. Και τα μαγαζιά το λένε. Καλά, και έχουμε και τους Τούρκους και το... Το θέμα είναι, επειδή όλο αυτό το τουριστικό πακέτο από κάθε πλευρά, από όπου και να το πιάσεις, είναι στημένο απάνω στην Τουρκία.
1: Τούρκο με ξεφωνήσε.
0: Είναι στημένο πάνω στην Τουρκία.
1: Και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και σκέφτεται ο άλλος τι θα γίνει άμα κόψει το ρεύμα το τουρκικό.
1: Εσύ σε μία...
0: Άμα σταματήσουν να έρχονται από απέναντι οι Τούρκοι.
1: Και αλλάζω πάνε στην Πεμπέκα.
0: Τι...
1: Είναι για σένα Τούρκο.
0: Τι θα γίνει. Θυμάστε τότε ένα Σαββατοκύριακο... Θυμάστε ένα Σαββατοκύριακο που κόψανε τα καραβάκια από την Τουρκία? Τα πιο πολλά μαγαζιά, εστίαση, rent a car, rent a room, Airbnb, αυτά όλα τα εκλείσανε. Γιατί το λέμε όλο απέναντι με τους Τούρκους. Ωραία, okay. Αυτοί ό,τι και να γίνει έρχονται. Προσπαθούμε να τους σταματήσουμε. Τους έχουμε μες στον ήλιο, σαν τα λιόκαυτά. Μες στη βροχή, μες στο βοριά, μες στο... Με αυτούς τους δρόμους. Με αυτές τις συγκοινωνίες. Με αυτό το νερό, ό,τι νερό είναι αυτό. Αυτοί έρχονται. Ό,τι και να γίνει θα έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να πούμε την καλημέρα μας στην όμορφη Μυτιλίνη. Καλημέρα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μας. Μας έχει στείλει ο Στέφανος ο Λεμπέσης. Να στείλω καλημέρα και στην Ικαρία, στον Τίτανο Μέγιστο, τεράστιο πρωταθλητή. Εκεί που μας άκουγε στο Να, στο Να, στην καφετέρια στο Να.
2: Εντάξει, μη βάρα, πάρ' τη δική σου, τη χάρη σου.
0: Τα άκουσες, τα άκουσες. Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σιρίς, στο κέντρο της αγοράς, Απλοταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδόψωμο ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σιρίς τρελάθηκε. Ή μάλλον Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγί.gr. Τηλέφωνο 2271 100 798. Τα άκουσες τώρα? Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271 0 42 49 5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271 0 43 111. Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9. Τι να κάνουμε, παιδιά, εμείς δεν έχουμε βουλευτή εδώ στην εκπομπή μας. Θα βολευτούμε με ό,τι... Να, είδες, από βουλευτή στο βουλευτή. Θα, δεν έχουμε βουλευτή και θα βολευτούμε. Θα βολευτούμε με ό,τι έχουμε. Θέλω να πω, εμείς και εμείς. Καλημέρα, μου λέει ο Γιώργος ο Κολοβός. Όταν ακούς τον Μηταράκη να μιλάει, νομίζεις ότι ζεις σε έπαυλη στο Μόντε Κάρλο. Είναι απίστευτος. Ευχαριστώ για τον ύμνο. Τώρα κόλλησε ο ύμνος, ναι. Όταν λέμε τον ύμνο, εννοούμε το Γιάννη το Μιλιόκα, έτσι. Το τραγούδι που βάλαμε πριν. Αυτό το να δεις που κάποτε θα μας πούνε μια κακιά λέξη. Μια κακιά λέξη, μην την πείτε, μην την πείτε, μην την πείτε. Ρε φίλε, το πρωί δες πόσο συνηθίζει ο άλλος την κακοπέραση και το... Το πρωί πέρναγα από ένα πρατήριο, ένα πρατήριο βενζίνης, έτσι. Και βλέπω πάνω στο αμόλυβδι Unlinded 95 οκτανίων, αυτή που βάζουμε εδώ, 1,980 τόσο. Αμάν. Αμάν. Ξέρεις, λέω, μου έκανε ένα, λέω, όπα, λέω, βενζίνη, βενζίνη, φτύνει η βενζίνη. Τι φτύνει η βενζίνη, ρε κουραμπιέδες. Επειδή δεν έγραφε το 2 μπροστά. Επειδή δεν έγραφε μπροστά το 2.
3: Μου κάναν και τ' αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα.
0: Λοιπόν, μπήκα τώρα να δω τιμές βενζίνης. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ. Λοιπόν, αεροπόρου ράλι έχω ένα στο 1,97. 1,98 στον Άγιο Τρίφωνα, βοήθειά μας στον κάμπο. 1,98 Θολοποτάμι. Στο αεροδρόμιο 1,98 και στο Θολοποτάμι. Και στον Άγιο Αμέρι 1,99 και στη Βερίτη. Και στον Περιφερειακό και στον Καστρομινά 1,99. Μετά πάμε 2,01 στα Θημιανά και μετά μέχρι. Α, κοίτα να δεις. Έχω στα Καρδάμιλα 2,130, 2,13, 2,16 στο νοσοκομείο. Δηλαδή η πιο ακριβή βενζίνη που θα βρείτε θα είναι 2,16, έτσι. Και η πιο φθηνή 1,97. Δηλαδή 19 λίτρα. 19 λίτρα μόνο να ψάχνεις να βρεις το φθηνό βενζινάδικο, τα έχεις φάει για την πλάκα. Έτσι. Αυτό το fuel pass εγώ το έφαγα προχτές, έψαχα τρεις φορές, γύρισα το γύρο, το έκαμα τον κήπο να βρω να παρκάρω. Και έφαγα το fuel pass, το μισό fuel pass το έφαγα στον κήπο. Ντρεπούστε λιγάκι.
3: Όταν βρίσκομαι μπροστά σε jukebox, παίζει ο Marley.
0: Να το φάω, ρε φίλε. Να πάω στον Καταράκτη να πάω να φάω. Να πάω στον Καταράκτη να πάω να κάτσω στον Γιώργη τον Ορφανό. Α, μας βγάλει εκεί την ποικιλία, μας βγάλει τα ψαρικά, τα ωραία, τα καλαμαράκια, τα χταποδάκια, τα τέτοια. Ρέγγε και σαρδέλε. Α, μας βγάλει τα τυροπιτάκια, τη τσιροσαλάτα. Να βγάλει τη σαλάτα αυτή, τη μόλο, τη σαλάτα τη φοβερή. Να πω χαλάλι. Προσέξτε να δείτε. Από αύριο ανοίγει. Όχι, ανοιχτός είναι. Αύριο ανοίγει, ξεκινάει το πενθήμερο, έτσι. Ο μόλος είναι ανοιχτός κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ίδιες μέρες με το Λύκο. Με την πίτσα, το Λύκος.
3: Να το πούμε λίγο.
0: Λοιπόν, βέβαια, στο μόλο πρέπει να κλείσετε, ειδικά τώρα αυτές τις καλές μέρες. Έρχονται τώρα και αυτές οι γιορτές. Αγίου Ισιδώρου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις στον Μόλο, στον Καταράκτη. One, two. Ο Στέφανος μου κάνει εδώ μια τοποθέτηση. Λέει, και που έχουμε, λέει, βουλευτές, τι κάνουν? Τίποτα.
3: Και γαύρο έχω.
0: Τι τους πληρώνουμε, ρε φίλε, το. Τι τους πληρώνουμε το. Λοιπόν, κι άλλο ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ του Sky, να είχαμε και ένα καλό ρεπορτάζ. Ένα τσιτό. Το θέατρο σκιών όπως παλιά του Δημοσθένη Κουταλιάρη προβλήθηκε στο όπου υπάρχει η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό, ήρθε αυτή η εκπομπή του Sky. Έδειξε 10 θέματα. Τα 9 ήταν ζημιές, αυτό ήταν το άλλο. Τα 8 ήταν ζημιές. Έδειξε το μουσείο, αυτό το λαογραφικό μουσείο που είναι στα Καρδάμιλα. Έδειξε το θέατρο σκιών με τον Καραγκιόζη, του Δημοσθένη του Κουταλιάρη. Όλα τα υπόλοιπα ήταν super duper διαφήμιση για την καλοκαιρινή σεζόν. Εγώ άμα μου ερχόταν θα του έλεγα πήγαινε στο... Πήγαινε, φίλοι μου, στα Καρδάμιλα. Πήγαινε στα Καρδάμιλα. Πήγαινε στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Να φας το παγωτάκι σου, το καγιάκ. Να πιεις τα καφεδάκια σου. Δώρο, παιδιά, από μένα, έτσι. Εντάξει, δεν έχω δυνατότητα να στέλνω κάθε μέρα το. Θα στέλνω κάθε μέρα ένα διπλό. Δηλαδή, ένας μου στέλνει μήνυμα, δύο πάνε και περνάνε καλά. Δύο παγωτάκια, δύο καφεδάκια. Καγιάκ. Και πού να δοκιμάσεις τα γλυκά τα καγιάκ, έτσι. Τα γλυκά πολύ δυνατά. Ή τα αλμυρά του, τα φαγητά του, η πίνσα, όλα αυτά τα τρομερά. Παιδιά, κοίταξε να δεις. Ξαναβάζει τα καρδάμιλα στο χάρτη. Να πεις θα πάω εκεί. Θες για να φάω, θες για γλυκό, θες για καφέ, θες για συμπλήρωμα, τέτοιο. Και κάνει και ετοιμάζει και πολύ ωραία παρτάκια τώρα, έτσι. Θα σας ενημερώσουμε. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα.

Λοιπόν, χθες με πήρε ένας του τουρισμού. Ναι, δεν είναι, του τουρισμού δεν θα το... Και με ρώταγε το ίδιο πράγμα που αναρωτήθηκα και εγώ και μου γράψατε εκεί πέρα μου τότε...

είναι αυτό το πράγμα. Ποιος έστειλε το συνεργείο να κάνει τα ρεπορτάζ που έκανε και να δείξει τυχείο έτσι όπως την έδειξε.

Λοιπόν, 9:45 έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του του βουλευτή του Νότου Μηταράκη. Α, είναι κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο ραδιόφωνο. Χθες δόθηκε σαβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση αεροδρομίου των

Λοιπόν, θα πηγαίνει μονάχος στα εγγένεια. Ούτε και τον παπά θα τον κάνει εκείνος. Ούτε το δέσποτα δεν θα καλεί. Αφού είστε κακοπροαίρετοι, και τον αυτό θα πηγαίνει μονάχος στα εγγένεια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ολοκλήρωση το... Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μάλιστα, κύριε Νότη.

0: Λοιπόν, δεν μας είπατε όταν λέτε 2027, εννοείται μετά Χριστόν, να φανταστώ, έτσι. 2027 μετά Χριστόν. Λοιπόν, καλημέρα στην Καλλιόπη. Μανώλη, θα λες μια χαρά ότι αφορά τα καύσιμα. Θα ψάχνουμε την πιο φθηνή βενζίνη. Ελά στο μεγαλείο σου. Λοιπόν, γεια σου. Ο Κώστας ο Τζούμας, όπως μας λέει εδώ πέρα, το δικαστικό μέγαρο θα γίνει. Αυτό μας αρκεί. Αυτό να γίνει μόνο, παιδιά. Εκεί θα πάμε όλοι μας. Ρε εσύ Κώστα, δεν ξέρω, εσύ που ασχολείσαι, έχεις βγάλει καμία άκρη με τον όρμο του ΛΟ τελικά, τι γίνεται, σε ποιον πληρώνει, ποιος εισπράττει, ποιος πρέπει να τον φτιάξει, ποιος είναι υποχρεωμένος να τον καθαρίσει, ποιος αναλαμβάνει τις παραλίες να παραδοθούν στον κόσμο, είτε τα ελεύθερα κομμάτια είτε τα μισθωμένα, ποιος βάζει τα μηχανήματα, ποιος παίρνει άδεια, πιανού είναι βρε γυναίκα τα παιδιά, τι διάβολο ψηφίζομαι κάθε χρόνο και δεν βγάζω μάκρη. Έχεις βγάλει καμία άκρη? Αν δεν βγάλεις άκρη, έλα να σε κεράσω ένα Ζάναξ. Ζάναξ. Τι τραβάμε ρε φίλε? Τι είναι αυτοί όλοι? Όλοι τούτοι, όλοι από πάνω μας. Δηλαδή να τους πάρεις όλους μαζί και να τους βάλεις διαφήμιση σε ένα κουτί Ζάναξ. Στο Ζάναξ απάνω να βάλεις τον βουλευτή, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους, τα τέτοια. Πάνω στο κουτί το Ζάναξ. Τι να πει? Το μόνο καλό είναι...
1: Πες αυτό που θες να πεις, τα νεπιά μην προσπάθεις.
0: Το μόνο καλό είναι

Λοιπόν, ότι έρχεται η Παρασκευή και τι γίνεται. Α, Παρασκευή έχουμε το Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Αυτά είναι τώρα τα ευχάριστα νέα. Ορίστε, έχει αντλία επιφάνειας 600 βατ. Αυτό που τραβάει τα νερά, έτσι. Είναι αντλία επιφάνειας 680 ευρώ. Τι λέρε φίλε. 800 βατ αντλία 100 ευρώ. Πιεστικό συγκρότημα νερού 1100 βατ. Της ARGP είναι. Όσοι ασχολείστε θα το ξέρετε προφανώς. Λοιπόν, από 80 ευρώ αντλία επιφανείας 600 βατ. Μόνο για την Παρασκευή 15 του μήνα, έτσι. Κρατήστε την ημερομηνία. Είναι αυτά τα φοβερά Knockout Friday που κάνει ο Ζανής ο Κοκολιάς. Και φέρνει και σε λίγο και τις Home and Garden, τα πιεστικά, τη σειρά Blue Clean. Όχι. Νόμιζα ότι είχαμε. Νόμιζα ότι...

Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, μου λέει και ο Νίκος ο Μυριστής, αλίμονος αυτούς που τους υποστηρίζουν. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Ρε εσύ Νίκο, έλα σου πω κάτι. Σήμερα τι μέρα είναι, σήμερα είναι Τρίτη 12. Αν το Σάββατο 16, 16,

Ναι. Αν το Σάββατο 16 έρθει ευνηδιαστική επίθεση. Ω, επίθεση λέω. Έβλεπα τώρα τα αθλητικά, γι' αυτό είπα το επίθεση. Ευνηδιαστική επίσκεψη στο νησί μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ευνηδιαστική επίθεση στο νησί μας για να το. Τι έχει να γίνει. Και να πάει να βγάλει μία ομιλία. Να βγάλει μία ομιλία. Στην πλατεία, στην Απλοταριά, στο το. Πόσοι δεν θα μαζευτούν εκεί πέρα να πάνε να χτυπάνε χέρια, πόδια, παλαμάκια, τα κεφάλια τους στον τοίχο για να γίνεται φασαρία.

0: Έτσι ακριβώς. Μου λέει και ο Κώστας, έλα την Πέμπτη, έλα την Πέμπτη από τον όρμο του Λό να δεις ποιος τα καθαρίζει. Κοίταξε να δεις, Κώστα, εγώ που το είδα λίγο το θέμα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Ούτε κανείς θα κάνει παρανομία, ούτε τίποτα. Ο Δήμος στέλνει ένα χαρτί στη χτηματική, σαν άτυπη άδεια. Βάζει μέσα μια μπορντόζα, ένα φορτηγό, ένα σκαφτά, αυτό δύο. Και καθαρίζει την παραλία. Και στην παραδίδει. Στην παραδίδει και μετά του πληρώνει το μίσθωμα, το αντίστοιχο. Δηλαδή από την τεχνή, από την χτηματική που μίλησα με τον προϊστάμενο εκεί πέρα, τον κύριο Βουδούρη, μου έστειλε και τον νόμο. Ο νόμος είναι απλός και κατανοητός. Λοιπόν, χτες έβλεπα μια συνέντευξη, γράφαμε εδώ πέρα μια συνέντευξη, θα τη δείτε τώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, ο Μιχάλης ο Τσακός από το εργατικό κέντρο μίλησε για όλα, μίλησε και για το θέμα... Μίλησε και για το θέμα των πολυκατοικιών εκεί στις εργατικές κατοικίες στο Βαρβάσι. Τον είδα και καλεσμένο. Ήταν καλεσμένο στη συνάντηση που έκανε στο γραφείο του ο Νότσο Μηταράκης. Όλο αγκαλίτσες και φυλάκια ήταν ο... Βέβαια έχω την αίσθηση ότι ο Μιχάλης δεν... Ο Μιχάλης τα χτύπησε και έφυγε σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Νομίζω ότι έφυγε ενωρίτερα της. Γιατί λέγανε για το αεροδρόμιο και αυτό και το...
1: Σε έχω μάθει πια
0: μου. Όχι, προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι το ότι θα τελειώσει το 2027, τέτοιες μέρες, τέτοιες μέρες του χρόνου, ραφτείτε, κουρευτείτε, πληθείτε, μπανιαριστείτε, θα έχουμε εγγένεια. Μην πιάτε τίποτα σαν τριτοδεύτερη... Με τα σκισμένα, τα παντελόνια και τα πουκάμισα.
1: Αγκαλίτσες.
0: Εκεί να δεις αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Φυλάκια.
0: Τέτοιες μέρες του χρόνου θα κόβουμε κορδέλες, θα τρώμε φοντάν. Θα πηγαίνουμε, θα έχουν ο Αυγουστάκης, γιατί τους το έχω πει παιδιά. Τα εγγένεια θα πάτε στον Αυγουστάκη του ζαχαροπλαστείου. Τουλάχιστον θα μας κεράσετε, θα μας κεράσετε. Να φάμε ένα γλυκό έτσι της οφελιάς. Θα πάρετε αυτά τα ωραία, τα κρουστικά, τα ωραία, τα με τη σοκολάτα που πάνε τα περχυμένα. Ναι, θα πάρετε κοκάκια, μασουράκια μελιού, μασουράκια μαστίχας. Αυτό το αμυγδαλωτό που το φτιάχνει ακόμα ρε φίλε και το αμυγδαλωτό. Να φας αυτό τον Αυγουστάκη να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τέτοια θα κεράσετε τώρα στα εγγένεια, τρούφε σοκολάτα, κάνα σουδάκι, καμιά χιονούλα, κάνα εκλεράκι, χειροποίητο εκλεράκι. Οπ, τι ακούω, αεροπλάνο είναι. Καλά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα εγγένεια, γιατί αν περιμένουμε τα εγγένεια σωθήκαμε, έτσι. Μπορείτε να πάτε να τα φάτε από τώρα τα γλυκά στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου 84, δίπλα στο Γιάννη τον Αποστολή.
2: Το κακό μου και να...
0: Τον παιχνιδά δικό.
2: Για μη σε πιάνει ιστερία, εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε βράδυ όπου και πάω.
0: Λοιπόν, μόνο σε... Τι γίνεται ρε φίλε, ακούτε κάτι, ακούτε ένα αεροπλάνο? Λοιπόν, λέγαμε για τον Μιχάλη τον Τζακό. Ό,τι είδε και από είδε και το... παιδιά, λέει, τι λέμε τώρα εδώ πέρα? Τι λέμε εδώ πέρα και τι κάνουμε εδώ πέρα? Όποιος θέλει να περάσει από την Αργέντη, Αργέντη 4 και Αργέντη 6, έρχεται φοβερό μηχάνημα, παιδιά, που κάνει τα παπούτσια. Σε θέμα επισκευής παπουτσιών, στοιχείο δεν υπάρχει σίγουρα άλλο, έτσι. Είναι και από τα λίγα μηχανήματα που υπάρχουν σε όλη την, Ελλάδα, για καλύτερο και από το, πώς το λένε, και από το μηχάνημα που ταράβει στο εργοστάσιο. Μιχάλη Τσακός, πι και φι, Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
3: Πήρα κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Τι τραγουδάρα ρε φίλε. Και αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γίνει ο ύμνος του νησιού μας.
3: Παίζουν αυθεντία.
0: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
3: Φόρουνε Timberland
0: παπούτσια στη ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων,
3: και με κλαρίνα,
0: κάποια στιγμή και τούτο εδώ το νησί θα τα... θα ξυπνήσει. Κανονικά έπρεπε να βάζω το άλλο το τραγούδι, το... αυτό το τραγούδι το πολύ, το πολύ κατάλληλο για την περίπτωσή μας. Αυτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Πόσο επίκαιρο τραγούδι. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί. Αυτό το τραγούδι πρέπει να γράφει για την Ελλάδα, έτσι. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι γραμμένο εδώ, εδώ για το δωμάτιο. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
3: Είναι και η νύχτα που με παίρνει από πίσω.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Έχουμε διάφορα. Έχω εδώ δήλωση Γιαννακόπουλου. Σίγουρος για πρόκριση Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος. Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final Four από την τηλεόραση? Όλοι οι παρόντες στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει θέμα ακαταλληλότητας του T-Center για το στο Final Four. Λοιπόν, ο απόϊχος του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έγινε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα γιατί στην υποτίμηση απαντούσε με πράξεις. Με σοβαρότητα στα δύο τελευταία μάτς, έχει ακόμα δύο μάτς και μετά έχουμε φιέστα. Φιέστα που θα ακολουθήσει. Ο Χουσέ Λουί Μεντιλίμπαρ έχει μια σχετική δυσφορία για την απώλεια του τίτλου. Προέχει όμως ο στόχος της δεύτερης θέσης. Παιδιά, η δεύτερη θέση είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Πανετολικό Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητο. Τι είναι αυτά τώρα τα... Έχει λίγο ισπανικό πρωτάθλημα, λίγο ιταλικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν βλέπω τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Να κλείσουμε και σιγά σιγά.
3: Μια βουβή χαλκομανή.
0: Την ίδια ώρα ο Τραμπ λέει εξετάζει επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Άντε να πάει το πετρέλαιο στα 4 ευρώ. Κουραμπιέδες. Λοιπόν, αυτά από μας. Ετοιμαστείτε, αραφτείτε, κουστούμια, μαλλιά κάμετε, πληθείτε. Έρχονται πολλαπλά εγγένεια. Δεν τον ακούσατε το βουλευτή? Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αύριο σε 9 και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Μετά τους μήνες του μέλτος έρχεται τουρκικός τουριστικός χειμώνας όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή του Sky, μέσα ενημέρωση από την Τουρκία, διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Με σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση, λόγω έλλειψης απαρτίας, ξεκίνησε η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο χθες το απόγευμα, που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Σταμάτης Κάρματζης. Στη διευρυμένη συνεδρίαση παρίσταται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, εκπρόσωπος εταιρείας Family, Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νίκτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο ως αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν, δεν επιτρέπεται καμία άλλη τεχνική λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά ανέφερε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Λεπτομέρεια πάντως αποτελεί ότι τελική απόφαση για τη λήψη τσάμπα υλικών που απαιτεί η εταιρεία κατασκευής την παίρνει το Υπουργείο, παρακάπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις. Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέρχος Χρήσης, έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μαιών με ευτών, που ήταν στις 5 Μαΐου, και νοσηλευτών, που είναι σήμερα 12 Μαΐου, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και ΜΕΕΣ. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 ΜΕΕΣ και 4 γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες ΜΕΕΣ, μία ακόμη από την περιουσία και δύο με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο 12μηνο αναμένονται δύο αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μεευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν δύο μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοδόντης, μιας και οι δύο γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Η Μαρία Σεραντινίδου αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν δύο εργαζόμενοι, όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους διοικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Ιχείου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ και στην απεργιακή συγκέντρωση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου καλεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εμποροϋπαλλήλους, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνίες να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για στάση εργασίας. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, τόνισε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίες που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ένα μήνα τώρα, είπε, αυτοδιοικητικός φορέας του νησιού μας καλείται από το Υπουργείο να δώσει ονόματα 4 μηχανικών. Ένα τυπικό θέμα δηλαδή για να κλείσει και να κατατεθεί για διοδότηση το έργο Κόρης Γεφύρη και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μονοθεματική συνεδρίαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Αεροδρόμιο παραχώρησε χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο, ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, ο βουλευτής Χίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Μηταράκης, ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το Τελωνείο Χίου, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλαιάς Ιχθυόσκαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών. Ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Τα σχολεία που θα υποβιβαστούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι το νηπιαγωγείο του Καταράκτη, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία ελλείψη μαθητών, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αν βρεθούν έστω 3 παιδιά θα λειτουργήσει, ενώ και το δημοτικό του Λυθείου από Διθέσιο, με τις 10 εγγραφές που έχει, θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Το δημοτικό σχολείο στο Θολό Ποτάμι με 30 μαθητές κλειδώνει τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά ως τριθέσιο με 4 δασκάλους, ενώ το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου από 11 θέσιο που είναι τώρα αναβαθμίζεται στο 12 θέσιο. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην Δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η απόφαση διορισμού με ταυτόχρονη αποδοχή της παραίτησης του πρώην διοικητή Χρήστου Τσιαχρή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Έως και την Τετάρτη θα τελείται καθημερινά από το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα εσπερινός και η ιερά παράκληση του Αγίου. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατικός Όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λειψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 Αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Φωτιά στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου χθες στις 12 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην επεκταθεί. Κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης, στη 1 το μεσημέρι η φωτιά έσβησε. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες Δευτέρα η Μεδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου, συλληφθής μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και κάμερα ασφαλείας αξίας 200 ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε η κάμερα και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε η υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Με ιδιαίτερο αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο πρώτο Mario Forum Χίος, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρχίζοντας, σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται επιθυμίες για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών που είναι σήμερα 12 Μαΐου, πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία γίνεται στο νοσοκομείο μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων και περιοχή Φαφαλιού. Την 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου πραγματοποιεί τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων και σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης που έτυχε η λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου ανακοινώνει τη συνέχιση της δράσης με την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου μπορούν να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή ανεξαρτήτως προηγούμενης συμμετοχής στους κύκλους που έχουν γίνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος ατυχήματος στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 51 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια αλλά και την αντίσταση τα χρόνια της κατοχής. Μια ζωή στο χώρο της αριστεράς και της ανανεωτικής ήταν σεβαστός από όλους και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι στο πρόσωπό του ήταν γενικότερη και καθολική. Μας θυμίζει την απελευθέρωση της Χίου από Τούρκους, τους πρόσφυγες του 1922, την ίδρυση του ναυτικού ομιλουχίου, τη δικτατορία Μεταξά, την 28 Οκτωβρίου 1940, την ίδρυση του ΕΑΜ Στοιχείο. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο το μεσημέρι στις 3. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Ασπερινός θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου πλαισιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκινάει από σήμερα Τρίτη και θα πραγματοποιείται στην υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα. Διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, στην πλατεία του Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ομήριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα λειτουργεί ημέρες και ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή συνούσης την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά και τη Χίο, αλλά και από το εξωτερικό, θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 99%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκενα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, στην αίθουσα της Χριστιανικής Ένωσης, παρουσία αστυνομικών που ζητούν να κατεβεί αμέσως το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» πραγματοποιείται από το ΕΑΜ στη διάσκεψη του Αγροτικού Κόμματος. Για αυτήν και σε σχέση με το σήμερα γράφει ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Ηχείο στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Με εισηγητές τον γεωπόνο Γιάννη Κατσόγιανο για το αγροτικό πρόβλημα στοιχείο και τους συνεταιριστές Μιλτιάδη Χονδράκη για τη μαστίχα και Δημήτρη Ευαγγελινό για τα εσπεριδοειδή, έγινε από τότε ίσως για πρώτη φορά λόγος για τη δυνατότητα της κατασκευής του φράγματος της κόρης στο γεφύρι, που θα έλυνε το πρόβλημα της άρδευσης των περιβολιών, για τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας, ελιά, αμυγδαλιά, σικιά, για την αμπελουργία, τη μελισσοκομεία, την αλία και την οικόσιτη κτηνοτροφία. Ακόμα έγινε λόγος για τα χρονολογούμενα από τότε προβλήματα της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Και τέλος, τότε που ακόμα δεν είχαν ερημώσει τα βορειόχωρα, μίλησαν για την ανάγκη της κατασκευής του δρόμου Καρδαμήλων Βόλισσού για να μεταφέρονται τα άφθονα φρούτα στην πόλη και οι γεωργοί μας να αναπτύξουν τη δεδροκομεία τους στις χέρσες εκτάσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Ενωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούς εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Και γιατί το λέμε αυτό?
1: Κάτι φαναράκια των δασκάλων.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι πρωτοπορεί στον τομέα της πατάλης χρημάτων, ξοδοδεύοντάς τα σε συμβόλους. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας κατά 433% από το 2014. 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι δαπάνες το 2024. 127 εκατομμύρια δαπανήθηκαν σε συμβούλους που είχαν αναλάβει την εφαρμογή του φιλόδοξου αλλά αμφιλεγόμενου προγράμματος για το κλίμα, η γνωστή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
1: Βρήκα το όνειρό σου σε γραμμές πολιτικές.
0: Ενώ η οικονομία της καταραίει, η Κομισιόν σπαταλά εκατομμύρια, όπως είδαμε, σε συμβούλους.
1: Δίχως να το αντιληφθώ.
0: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα, 27 βαθμούς ο υδράργυρος, νότιο-δυτική άνεμη μέχρι 3 μποφόρ. Αύριο οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, 25 βαθμούς ο υδράργυρος. Την Πέμπτη φαίνεται ότι θα πάρουμε μία ανάσα δροσιά στους 22 βαθμούς, για να αρχίζει μέρα με τη μέρα πάλι να ανεβαίνει ο υδράργυρος.

0: πάμε τώρα σε μία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Ιντερβού για λογαριασμό της εφημερίδας Political, όπου δείχνει ότι το Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 15,1% στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας, ακολουθώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι στην πρώτη θέση με 31%. Ποιον θα ψηφίζατε αν είχατε εκλογές την Κυριακή? Το 26,8% των συμμετοχόντων στη δημοσκόπηση απάντησε Νέα Δημοκρατία. 13,7% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. 13,2% Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. 7,8% το υποδημιουργία κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εγώ μαζί σου την περνάω πάντα φίνα. Και αντί σαμπάνια προτιμάω εσένα κέρνα.
0: Τέλος, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πάνω από το 30%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 15,1%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο με
1: 14,9%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 1%, ενώ το όριο του 3% ξεπερνούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,5% και το ΜΕΡΑ25 επίσης με 3,5%.

0: ένα 22,8%. Το Πασόκ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 12,2%.
1: Μένω μου δεν κοίταξα ποτέ μου, μέσα από το κουμπάρα μου τη σχισμούλα δεν λέω ποσοστό.
0: Ακολουθεί με 8% η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Νίκη 2%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, Μέρα 25 2,5%, Νέα Αριστερά 1%, Φωνή Λογικής 2,6%, σχεδόν 33% βγαίνει το άθροισμα όσων απάντησαν άλλο κόσμο, άλλο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν απαντώ.

δημοσκόπηση αυτή εξέτασε και τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, με το πρώτο να εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική, ατλώντας όμως κυρίως από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι μυρίζει πια το προεκλογικό άρωμα, και ας μην τον παραδέχονται και ο Νότης Μηταράκης, που βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Αλήθεια. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά τα φυλάδια που μοίραζε τον παρουσίαζαν υποψήφιο βουλευτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι

0: και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλες σήμερα μπροστά μας οι εφημερίδες, η Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια, Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης, ο Γιώργος Μιλωνάκης. Στα ζήτητα, η θαλαμιγός του Ωνάση. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων, κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη, πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την Ολομέλεια το θέμα, τι συνεπάγεται. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων όπου δείχνει αίθουσες γραφείων σε δικαστήρια. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σχοινί με Κοβέση. Πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα μέτρητα και ομόλογα. Το GPS αποκάλυψε την πορεία του ντρόουν, έντονη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Η απογευματινή, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Το πόθεν έσχες των αρχηγών, η Πατρίκη και η πληβή της Βουλής. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πλουσιότερος με αμοιβαία και δύο δάνεια. Νίκος Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Κυριάκος Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σύμβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Κάτω τη θωρέα, χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Η Αμφίπολη εκ των έσω, για πρώτη φορά οι επόμενες εργασίες στον Τύμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το Apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Πόθεν έσχες, τη δημοσιότητα ανεφελέγχου. Φοιτητικές εκλογές, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σπίτι μου 2, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Τέχνητη νοημοσύνη, η Κίνα στείνει στα κρυφά υπερμοντέλα AI. Ο ριζοσπάστης από τον Εύρο έως την Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο, διήμερο αντιπυρελιστικής δράσης στις ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Κινησμός και επικίνδυνος εφησυχασμός από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα από τους ανταγωνισμούς στις αερομεταφορές. Στα Σκαριά νομοσχέδιο για τετελεσμένα σε Αιγαίο, Ανατολική, Μεσόγειο. Φοιτητικές εκλογές 13 του Μάη, αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα. Ελεύθερος τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές καλοκαιριού.
Η νέη οριδόμηση σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Safe Water Sports, μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Και πάμε στο μανιφέστο, στα μαρμαρένια αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος, αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για τον Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές. Σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Πόλεμος με το Ιράν, ζήτησε 14 μέρες για να καθαρίσει ο Τραμπ. Το μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες με δανεισμό ρεκόρ. Μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεων των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτους δικαίου. Τα επίχειρα των υπογραφών, ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Ανανεώθηκε η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στροφή Στάρμερ προς τα δεξιά για να ανακόψει τον Φάρατζ.

0: political, οι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Ντέρμπι Τσίπρα Δρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθι η ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες, μειώστε τους χώρους. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά. Τη Δημοκρατία. Πάμε στη Δημοκρατία. 30 κατασκευές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Αττική τεράστιες αυξήσεις έως και 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία. Κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Με 4 μέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για τον τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια σημαία. Πάμε στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, πάμε στην αυτεμπορική. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο νόμος για τα κατανοητικά δάνεια προς ψήφιση τον Ιούνιο. Σε 5 ταχύτητες οι τουριστικές επενδύσεις, αυστηροί περιορισμοί στους όρους δόμησης. Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, χείρα βοηθείας για λύση στο Ιράν αναζητεί στο Πεκίνο ο Τραμπ. Πετρέλαιος στις παλινδρομήσεις των δηλώσεων Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν κινείται η αγορά. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το νέο φορέα. Πάμε στο ΣΚΑΙ, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του νέου Φαλήρου και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Σταδίου και στα δύο ρεύματα Καλλιρόης και Αρδιτού. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Δυθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συλλήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και την Βιωτία, συλλήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικο φανέ υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε μπορεί και να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία. Μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 έως 33 ετών, τόνισε στον ΣΚΑΙ εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία έως και τις 2 Ιανουαρίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, άρα και δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν έως 2 Ιουνίου και δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Εχθές, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Ο εμβολιασμός των ζώων αντί των σφαγών, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις, είναι τα κύρια αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι εχθές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ενισχυτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει την συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και η πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο προκήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ με συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούπο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος εταιρείας Θέμελη Γιώργος Ντινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέργος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστελέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μαιευτική θα έπρεπε να έχει 13 μαίες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μαίες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία. Και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπόρων Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στοιχείο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουνε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χιού, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδεμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρη, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτάου. Μέγας εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρου και ο ιερέας του Νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του Ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα περνούν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

10:28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Συνδεθήκαμε το Sky, περάσαμε στους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Η ώρα κύλησε και εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πούμε όμως, πριν χαιρετιστούμε, γιατί έχουμε αρκετά τηλέφωνα, ότι γύρω στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί είχαμε πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών πάνω από το νησί μας. Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, έτσι για να μην έχετε ανησυχίες. Σας αποχαιρετάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 11:25 κάπου εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος, 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Θελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νούσες σήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: νίκης. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη κυρία Διοπαλμή, Τρίτη 12 Μαΐου, όπως και κάθε μέρα, εκτός Αργιών και Απεργιών. Είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Είμαι ένα πέρασμα.
0: Τώρα, όσοι λίγο πριν τις 10 το πρωί είδατε τα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Χίο, τα πολεμικά, τα F-16, και είπατε τι έγινε, διότι διαβάζουμε και διάφορα για, για τη γαλάζια πατρίδα και τα σχέδια της Τουρκίας, να σας πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Δική μας άσκηση ήταν. Για την ακρίβεια είναι δύο ασκήσεις, η καταιγής και ο πολύφημος, που είναι σε εξέλιξη από τις ένοπλες δυνάμεις, και συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι κλάδοι. Εντάξει, ησυχάσατε? Έσω έτοιμος. Τώρα εντάξει, σήμερα η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή, όπως καταλαβαίνετε, θα επεκτείνουν το αεροδρόμιο μετά από την πολύ ωραία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μονοθεματική. 4 ώρες διήρκησε χθες η συνεδρίαση. Θα μου πείτε, γίναμε σοφότεροι? Σοφότεροι δεν νομίζω να γίναμε, υπό ποια έννοια? Δεν ήταν εκεί οι καθήλυνα αρμόδιοι για να απαντήσουν. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν εκεί ο κυβερνητικός βουλευτής ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος τα έχει μάθει πια απ' έξω αυτά τα θέματα του αεροδρομίου και έδωσε απαντήσεις. Αλλά το Υπουργείο Υποδομών, για παράδειγμα, δεν ήταν εκεί. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν ήταν εκεί. Ήταν ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, της Θέμελης, ο κύριος Γιώργος Δινόπουλος, ο οποίος είπε από την πλευρά της εταιρείας ότι σε κάποια θα απαντήσω, σε κάποια άλλα, πολλά κατά την εκτίμησή μας, ή δεν τα γνώριζε ή δεν επιτρεπόταν να απαντήσει εκείνος. Γιατί λέει είναι και τα πολιτικά θέματα. Εγώ εκπρόσωπος εταιρείας είμαι. Και δεν μπορώ και δεν έχω δικαίωμα να τα πω και όλα. Εμείς αυτό που καταγράψαμε είναι η αγωνία, αν θέλετε, των τοπικών παραγόντων, όπως εκφράστηκε σε αυτή τη συνεδρίαση, τούτη τη φορά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ο Νότης ο Μηταράκης υπεραμένεται και λέει ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, και μάλιστα το γεγονός της λειτουργικότητας του αεροδρομίου Χίου δεν συνδέεται με το πότε θα τελειώσει το έργο και πότε θα παραδοθεί και θα παραλυθεί. Γιατί αυτό γίνεται στα δημόσια έργα. Μπορεί να είναι λειτουργικό το έργο, αλλά να παραδοθεί αργότερα. Αυτό είπε ο κύριος Μηταράκης, και στην ουσία έβαλε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το Μάρτιο του 2027. Θα δούμε τι θα γίνει. Να ξέρετε πάντως ότι από την πλευρά και του βουλευτή, δεν θυμάμαι τώρα αν το είπε και ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα θα είναι Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2027, που θα πρέπει να κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο. Δεν θα εξυπηρετείται καμία πτήση, οπότε εκεί είναι που πρέπει να βρεθούν και να βρεθούν και να εφαρμοστούν εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα συνδέεται η Χίος, για να καλύπτει εκτός των άλλων και επείγοντα περιστατικά.
2: Αντίς να μαραζώνουμε σαν το κομμένο Διός.
0: Λοιπόν, τώρα που κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο χτες, κατέληξε σε κάτι, θα γίνει κάποια κίνηση από εδώ και πέρα? Δεν κατέληξε χθες, για να μην σας κουράζω. Προφορικά δεν το περάσαμε το μάθημα, οπότε θα έχουμε και γραπτή εξέταση. Πού θέλω να καταλήξω? Στο ότι μας θυμίζει λίγο για τη διαδικασία που έγινε τότε με το αντιμόνιο, αυτή η ιστορία. Στο θέμα που έφερε προς συζήτηση ο Σταμάτης Κάρματζης, γιατί μην ξεχνάμε, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας έγινε αυτή η μονοθεματική συνεδρίαση. Αυτό που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να τεθούν και γραπτά κάποιες ερωτήσεις, και αυτοί που δεν ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση, Υπουργείο Υποδομών, ΕΥΠΑ κλπ. Να απαντήσουν γραπτά και μετά να αξιολογηθούν αυτές οι απαντήσεις στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και να ληφθούν ανάλογα αποφάσεις. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κλέαρχος Χρήσης, στη συνέχεια της εκπομπής. Τον έχουμε καλέσει για να μας τα δώσει έτσι και με περισσότερες λεπτομέρειες. Να μας πει το διατάφτα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αν οδηγηθήκαμε και πουθενά μετά από 4 ώρες συζήτηση, θα μου πείτε, είναι το μόνο τετράωρο. Πριν από μερικές μέρες είχαμε και μια ανάλογη διαδικασία, η οποία είχε προκληθεί με πρωτοβουλία του Κώστα Τριαντάφυλλου από τη Συμμαχία Αξιών. Γενικώ, συζητήσεις πολλές γίνονται. Το θέμα είναι αν επαναλαμβάνουμε όλα αυτά που λέγονται σε αυτές τις συζητήσεις θα τηρηθούν. Είναι αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας που υπάρχει σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, δυστυχώς. Ζούμε σε ένα κράτος που δεν πιστεύουμε πια τι μας λένε. Είναι θλιβερό αυτό. Γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί η αναξιοπιστία πολιτικών παραγόντων. Τώρα ας μην τα ανοίξουμε περισσότερο το θέμα, ας μην πούμε ποιος είναι πιο αναξιόπιστος από τον άλλον. Αυτή η άποψη έχει καθιερωθεί στην κοινωνία. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρό για τους πολιτικούς, επαναλαμβάνουμε, κάθε βαθμίδας να αποδείξουν κάποια στιγμή ότι μπορούν να ανατρέψουν αυτή την άποψη. Πάντως δεν ξέρω τι γνώμη θα σχηματίσετε εσείς από τα όσα θα ακούσετε και στη συνέχεια. Το πρωί ακούσαμε και τον Νότο Μηταράκη στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή

τις εκλογές, διότι το έχει πει ο Μητσοτάκης. Ακόμη και τα όνομα τα οποία, τα ονόματα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την δικογραφία της Ευρωπαίου Εισαγγελέως για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που δεν εξεκαθαρίσει το τοπίο κλπ. Κλπ, θα είναι υποψήφιοι. Και ο ίδιος, διότι να το κρύψω, μεν άλλωστε, να έχει πει, θα είμαι υποψήφιος εκ νέου. Και

Έτσι λοιπόν ονειρευόμαστε γενικώς και λέμε να πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε μετά με τον κλέαρχο Χρήση και να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε σταδιακά και τα όσα συζητήθηκαν, τα όσα. Δεν θα τα χωρέσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες απόψεις που διατυπώθηκαν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Να μην ξεχάσω, σήμερα είχαμε και τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ξέρουμε και πόση παράταση παίρνει εκ νέου το έργο του Δημοτικού Κήπου. Κρατάμε, κρατάμε, μακρύ σαν νηφορό. Ο ανάδοχος ζητάει 3 μήνες, νομίζω λιγότερο προτείνει η υπηρεσία να δώσει για να φτάσουν μέχρι και τους 45 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Μέχρι την ολοκλήρωση τους, λέω εγώ τώρα, βάζω και ένα ερωτηματικό.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας

έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: είμαστε λοιπόν χαιότη κυρία Διοπαλμή, 7 λεπτά πριν τις 12, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κλέαρχος Χρήσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές, κυρία Ψηλή. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις συνεδριάσεις, τις δύσκολες που έχω περάσει για να θυμηθώ το μεταναστευτικό της,
0: θυμάστε αυτές. Ναι, πώς δεν θυμάμαι τότε.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν και αυτή του αντιμονίου. Η χθεσινή ήταν μια πολύ ωραία συνεδρίαση, πολιτισμένη θα έλεγα, πραγματικά και έτσι πρέπει.
0: Που δεν κατέληξε όμως πουθενά.
1: Ναι, ακριβώς εκεί θα έλεγα μετά, αλλά δυστυχώς δεν καταλήξαμε πουθενά. Και πιστεύω ότι δεν καταλήξαμε πουθενά για το εξής θέμα. Για το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών, όπως ανέφερα και χθες και στη συνέντευξή μου πριν μερικές μέρες, έστειλε την επιστολή για το κόλλημα συμμετοχής στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και μας ζητάει, αναγνωρίζοντας, διαβάζω ακριβώς από μέσα, τη σημασία του θέματος δημόσιας συνεδρίασης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει σχετικά με την εργολαβία. Και καταλήξαμε λοιπόν χθες στο διατάφτα, που ακούσαμε όσα ακούσαμε και δεν πήραμε τις απαντήσεις που έπρεπε να πάρουμε, να υποβάλουμε στο Υπουργείο τα ερωτήματα μέχρι αυτή την Παρασκευή. Έχουμε ζητήσει από τους συναδέλφους να τα στείλουν στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και να επανέλθουμε, αν λάβουμε απαντήσεις, στις 27 του Μάη για να πάρουμε μια οριστική απόφαση για το τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς μπορεί να πιέσει ενδεχομένως και να πάρει κάποια χρονοδιαγράμματα δεσμευτικά.
0: Όταν στείλετε τα ερωτήματα προς απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο απαξίωσε να παραστεί ακόμη και με τηλεδιάσκεψη, γιατί θα μπορούσε.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή φαντάζομαι,
1: θα μπορούσε,
0: δεν ξέρω τι κόλλημα είχαν να μην είναι κάποιος στην Αθήνα να παρακολουθεί τη συνεδρίαση και να δώσει τις απαντήσεις.
1: Όπως είχαμε και άλλους οι οποίοι μπήκαν, ναι, όπως από την πολιτική αεροπορία που μίλησε για το θέμα των απαλωτριώσεων κτλ.
0: Ναι, θα βάλετε ένα χρονικό πλαίσιο, θα πείτε δηλαδή εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις μέχρι τις 25 του Μάη.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα θέσουμε ένα περιθώριο 10 ημερών, γιατί δεν χρονικά θα πρέπει να μας βρει ο επόμενος μήνας αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα θέσουμε ένα χρονικό περιθώριο για να μπορέσουμε να κινηθούμε και οι συνάδελφοι και να προετοιμαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάνε οι απαντήσεις στους συναδέλφους, εφόσον υπάρξουν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω σε κάθε περίπτωση.
0: Η χθεσινή μονοθεματική έγινε μετά από αίτημα του Σταμάτη Κάρμαντζη.
1: Σωστά.
0: Η συζήτηση του θέματος και οι προτάσεις θα κατατεθούν εάν σταλούν οι απαντήσεις ή εάν δεν σταλούν οι απαντήσεις από όλες τις παρατάξεις, ή πάλι θα υπάρχει πρωτοβουλία, γνωρίζετε, από η Δημοτική Αρχή θα κάνει μια πρόταση, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που θα περιμένουμε είναι μέχρι την Παρασκευή να στείλουν οι συνάδελφοι τις ερωτήσεις. Βέβαια, εμείς και από τα πρακτικά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα τις στείλουμε στο Υπουργείο. Πέρα από αυτές, δηλαδή, αν δούμε ότι κάποια ερώτηση δεν έχει συμπεριληφθεί, θα τις στείλουμε και εμείς.
0: Ναι, γιατί και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας πολλά είπε: δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ναι, δεν απάντησε στα περισσότερα. Ναι, στα περισσότερα δεν απάντησε.
0: Δεν έχω δικαίωμα να απαντήσω. Δηλαδή, ήταν λίγο.
1: Ναι, λέγοντας ουσιαστικά ότι το Υπουργείο θα πρέπει να απαντήσει για όλα αυτά τα ζητήματα κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μπαλάκι αυτή τη στιγμή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η μπάλα είναι πλέον στο Υπουργείο. Περιμένουμε λοιπόν το Υπουργείο να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε και να προχωρήσουμε σε μία συνεδρία. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε, αν δεν απαντήσει το Υπουργείο στα ερωτήματα, που το θεωρώ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, σε κάθε περίπτωση θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί, όπως είπα και χθες πριν λήξει η συνεδρίαση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε απόφαση. Δεν πήραμε απόφαση χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πάντως, από τα βασικά που σημείωσα, εγώ τουλάχιστον όσο το παρακολούθησα, από τα βασικά ζητούμενα είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, αν θα κλείσει τελικά Ιανουάριο-Φεβρουάριο το αεροδρόμιο και μόνο για αυτό το διάστημα και αν έχει οριστικοποιηθεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και πότε θα είναι λειτουργικό για να μην έχουμε νέα εμπόδια, δηλαδή αν το καλοκαίρι του 27 θα μπορούν να εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η αγωνία όλων και ένα ακόμη ερώτημα μπήκε και που έχει να κάνει και με τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο έργο, τα αδρανή υλικά και το δανειοθάλαμο, το νέο δανειοθάλαμο στις καριές.
1: Βέβαια, εγώ έκανα ένα ερώτημα Παρόλο που εντάξει, θέση μου ήταν σαν πρόεδρος δεν προβλέπεται, έκανα όμως το εξής ερώτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από κάποιο άλλο συνάδελφο, και ρώτησα πώς είναι δυνατόν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και τελείωμα του διαδρόμου το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Η απάντηση που πήρα, γιατί πήρα απάντηση, είναι ότι δεν είμαστε Φλόρινα, ότι δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες σχετικά με την ασφαλτόστρωση κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου και πάλι να πω ότι έχω επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ασφαλτόστρωση, γιατί ξέρουμε ότι ο καιρός στοιχείο είναι απρόβλεπτος μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή εκείνο το χρονικό
0: και
1: διάστημα.
0: Και να πω ότι ανάμεσα σε αυτά που ακούσαμε, γιατί στην αρχή έλεγαν ότι θα αρχίσουν τα μέτρα τα περιοριστικά όσον αφορά τη λειτουργία του αεροδρομίου, σας θυμίζω μετά τα φώτα.
1: Ναι,
0: και τελικά
1: ναι.
0: Πήγαμε μέσα του Μάρτη.
1: Ναι.
0: Ένα από τα επιχειρήματα που είχαμε ακούσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι και λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή πότε τη μία φορά οι καιρικές συνθήκες είναι εμπόδιο και πότε δεν είναι. Πάλι μιλάμε για το ίδιο χρονικό διάστημα του χρόνου. Όλος τυχαίως, Γενάρη, Φλεβάρη.
1: Και τι θα κάνουμε και το φθινόπωρο, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις λίγες βροχές τις οποίες είχαμε τον Απρίλιο, που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στα αεροπλάνα, στην προσγείωση και στην απογείωση κτλ. Και δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεαστούν και τα αεροπλάνα με τις θερμοκρασίες τον Αύγουστο.
0: Να.
1: Έτσι. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα, να πρέπει να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εγώ επίσης ρώτησα εχθές και δεν πήρα απάντηση αν γνωρίζει κάποιος αν έχει κλείσει αεροδρόμιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω στον κόσμο αν έχει συμβεί αυτό. Γιατί το χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να κλείσουμε έναν αεροδιάδρομο και ένα ολόκληρο νησί για 2-3 μήνες. Είναι τεράστιο, δηλαδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτή τη στιγμή ότι ξαφνικά σταματάνε οι πτήσεις. Είναι άλλο να το λέμε ότι ναι θα συμβεί, αλλά όταν συμβεί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, πρέπει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι αρμόδιο και για τα έργα, αλλά και για το κομμάτι που αφορά τη λειτουργία των αεροδρομίων, τα έχει όλα το Υπουργείο αυτό, να μας απαντήσει και το πώς θα εξυπηρετούνται, για παράδειγμα, τα επείγοντα περιστατικά. Έτσι δεν είναι? Αεροδιακομιδές, αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει, πώς θα εξυπηρετούνται, δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις από αυτό? Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι θα απαντήσουν έστω γραπτά, γιατί στα προφορικά κόπηκαν. Μ' ακούτε? Λοιπόν, νομίζω χάσαμε τον κλέαρχο Χρήση.

0: Για να έχουμε τέτοιες απορίες, πάθαμε ό,τι και οι πτήσεις που ερχόταν πάνω από την Χίο και δεν μπορούσαν να προσγειωθούν με τις άσχημες καιρικές συνθήκες, κόπηκε η σύνδεση.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια το έχω ξαναζήσει αυτό όταν έλεγα τέτοια πράγματα σε μια άλλη πάλι συνέντευξη που είχαμε, πάλι είχε κοπεί.
0: Λοιπόν, προσέχουμε τι λέμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, ότι να πούμε ξαφνικά, ας πούμε σήμερα, ότι αύριο το πρωί θα μετάνει πτήση για 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το νησί μας.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πρόεδρε.
1: Και μέσα στο χειμώνα δεν είναι εύκολη η μετακίνηση με το πλοίο.
0: Και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, επειδή καταλαβαίνει και την αναγκαιότητα του έργου, μπορεί να κάνει και υπομονή. Φτάνει, επαναλαμβάνουμε, να έρθει και αυτό που έχει δημιουργηθεί δυστυχώς λόγω της αφαιρεγκαιότητας που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, του να κερδιθεί εμπιστοσύνη.
1: Ναι,
0: να κερδιθεί
1: εμπιστοσύνη,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: να το πούν και να το κάνουν, να το βλέπεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει και πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτή την υπόθεση, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να τη στηρίξουμε ποια άποψη, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Διότι θα αντιμετωπίσουμε δύσκολα,
0: λοιπόν,
1: πράγματα μπροστά μας.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπω εδώ ότι κάνετε και κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στο ΧΙΤΑ εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Έτσι,
1: πρέπει
0: και,
1: πρέπει
0: αυτό
1: και
0: είναι...
1: μάλιστα βάζουμε και πυρασφάλεια στο ΧΙΤΑ που τη ΣΑΜΟ που δεν υπήρχε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης σε συνέντευξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Γιου Παντελεήμονα. Ο δραπέτης είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις στην τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να πιέζεται από μέλη του κόμματος να παραιτηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνούμε. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε, ως Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε πριν από λίγο ο κ. Στάρμερ μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιπτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 νεαροί είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24-ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόν από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς. Δήμος, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Λίντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από το νησί μας στις 10 παρά 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος εταιρείας Θέμελη Γιώργος Ντινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέργος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστολέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μευτική θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Έμποροι Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίου θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερο, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χιού, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σχηλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης από φύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορία στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτάου. Μέγας Εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο και ο ιερέας του Νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του Ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της Πέμπτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο, τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα Μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους χιώτικους δύο παλμούς. Είπαμε ότι θα ακούσουμε αποσπάσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου που έγινε χθες. Αποφάσεις μπορεί να μην ελήφθησαν, ακούστηκαν όμως πράγματα. Εκφράστηκε για μία ακόμη φορά η αγωνία εκπροσώπων φορέων και αυτοδιοικητικών για το κατά πόσον θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα αυτή τη φορά του συγκεκριμένου έργου που αφορά την επέκταση του διαδρόμου. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Νότιο Μηταράκη. Θα μου πείτε, τα έχει πει πολλές φορές. Ας τα ακούσουμε για άλλη μια φορά, να τα εμπεδώσουμε, να τα κλειδώσουμε και μετά να τα τσεκάρουμε στην πορεία του χρόνου, ο οποίος δεν είναι και μακρινός, για να δούμε αν υλοποιούνται και εφαρμόζονται κατά γράμμα. Ακούμε το χρονοδιάγραμμα από τη φάση που βρισκόμαστε τώρα μέχρι το να καταστεί το έργο του διαδρόμου λειτουργικό. Γιατί είπε άλλο το πότε θα είναι λειτουργικό, άλλο το πότε θα παραδοθεί το έργο. Το λειτουργικό μας ενδιαφέρει. Τον ακούμε.
1: Για να βοηθήσουμε το έργο το 2024, το Υπουργείο Υποδομών το χαρακτήρισε ως εθνικό επίπεδο. Και τώρα πάμε στη φάση που είμαστε τώρα από 1η Μαρτίου του 2026. Το επόμενο slide. Υπάρχουν 5 φάσεις, οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο πριν το καλοκαίρι του 2027. Κατά τη φάση Α, τα υδραυλικά στο χώρο της επέκτασης και στο νότιο άκρο είναι στο 80% και προχωράνε οι περιμετρικοί τάφροι, δρόμοι και συναφή 1 και ολοκληρώνεται το κατασκευαστικό κομμάτι του κτηρίου, του υποσταθμού και τα ΙΤΑΜΗ. Η φάση Α προβλέπει εργασίες στο βόρειο τμήμα, ώστε από τα 1500 μέτρα ο υφιστάμενος διάδρομος περιορίζεται στα 1090 και γίνονται εργασίες και στο κομμάτι του υφιστάμενου και της επέκτασης κατά 300 μέτρα και 200 μέτρα που θα είναι ο χώρος ασφαλείας. Ο διάδρομος παραμένει λειτουργικός στο νότιο μέρος. Η λήξη αυτού του σταδίου είναι τον Οκτώβριο του 2026. Στη φάση Β ανοίγει προς λειτουργία ένα μικρό μέρος προς το βορρά και κλείνει ένα αντίστοιχο μέρος προς το νότο. Καλύτερα να πάμε στο επόμενο slide, το δείχνει οπτικά και το έχετε και στην παρουσίαση μπροστά σας. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027. Η φάση Γ προβλέπει εργασίες στο κεντρικό κομμάτι του διαδρόμου. Ο διάδρομος θα ξυλωθεί. Δεν θα υπάρχει διάδρομο στο αεροδρόμιο. Και κατά συνέπεια για εκείνο το δίμηνο δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη του Υπουργείου, αν ακουστούν εναλλακτικές απόψεις απολύτως σεβαστές, δεν θα υπάρχει διάδρομος να μπορεί να προσδιοθεί ένα αεροσκάφος. Αυτό θα λήξει το Μάρτιο του 2027, όπου μπαίνουμε στη φάση Δ, που είναι η τελευταία, που είναι εργασίες στο βόρειο μέρος, ενώ προς το νότιο είναι λειτουργικό όλο το μήκος και η μικρή επέκταση προς τα εκεί. Και το αεροδρόμιο θα λειτουργεί κανονικά. Και στη φάση Ε είναι κάποια τελικά συνοδευτικά έργα. Να σημειώσω, ισχύει το ίδιο και για το κτίριο. Η τελική παράδοση, μην τη συγχαίρετε με το πότε είναι διαθέσιμο προς χρήση. Το κτίριο του αεροδρομίου, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί πλήρως από το 2025. Τυπικά θα παραδοθεί το 2028, όταν λύγει η περίοδος εγγύησης. Αυτές λοιπόν είναι οι φάσεις που δουλεύουμε συστηματικά. Εγώ προσωπικά, όλο το γραφείο μου, όλη η ομάδα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, με την Θέμελη, κάθε μέρα παρακολουθούμε και επιλύουμε κάθε πρόβλημα που υπάρχει με στόχο να είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων σε όλα τα έργα αυτά. Τέλος, να πω για τις νέες απαλωτριώσεις. Για τα 21 από τα 65 στρέμματα, στα οποία έγινε τελικά ανάκτηση της απαλωτρίωσης μετά από αίτημα των ιδιοκτητών που είχαν δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, πληρώθηκαν εντελώς το 2024, λύθηκαν όλα τα νομικά ζητήματα το 2025. Δυστυχώς δεν παραδίδουν την έκταση και κινείται δικαστικά πλέον το Υπουργείο Υποδομών και ΙΠΑ εναντίον τους τώρα το 2026 για να υποχρεωθούν να παραδώσουν την έκταση. Απλώς το τελευταίο slide να πω ότι με τη ματιά στην επόμενη μέρα ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι στα 22 αεροδρόμια που θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να τα ιδιωτικοποιήσει σε περίπτωση που υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της χαμηλής κίνησης που συνολικά αυτά τα 22 αεροδρόμια υπάρχουν. Η κυβέρνηση είναι απολύτως προσιλωμένη στο να τελειώσει το έργο. Σεβόμαστε τις αγωνίες. Ήδη υπάρχει μια επιτροπή που έχουν δημιουργήσει οι φορείς τουρισμού που συστηματικά ενημερώνεται. Υπάρχει μια δεύτερη επιτροπή που έχει δημιουργήσει το επιμελητήριο. Αν δημιουργήσετε μια τρίτη επιτροπή, ευχαρίστως και αυτή η επιτροπή να ενημερώνεται. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση κατά το Σύνταγμα να ενημερώνει τη Βουλή. Στη Βουλή πάντα απαντάει και σε μένα και στον κύριο Μιχαλίδη, αλλά από ό,τι βλέπετε και η εταιρεία είναι εδώ και η ΙΠΑ είναι διαθέσιμη να απαντήσει και κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μέσος πλήσης, αφού ο Νότης Μηταράκης, ακούγοντάς τον προς το τέλος αυτού του αποσπάσματος που επιλέξαμε, επιχείρησε να καλύψει και την απουσία του Υπουργείου Υποδομών. Λέει ότι οι απαντήσεις δίνονται στη Βουλή. Εντάξει, θα μπορούσε να κατεβεί να μιλήσει και στο Πόπολο. Χθες πάντως στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αυτοδιοικητική από τον πρώτο, το δεύτερο βαθμό, εκπρόσωποι φορέων, επιμελητήριο, εργατικό κέντρο, εμπορικό σύλλογος, ξενοδόχοι, εκπρόσωποι κομμάτων. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν θα πάθαινε και τίποτα το Υπουργείο Υποδομών αν είχε έστω και εξ αποστάσεως μία παρέμβαση για να απαντήσει σε ζητήματα στα οποία δεν μπορούσε να απαντήσει ο ανάδοχος του έργου. Απορίες, ε. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Για να ακούσουμε και μερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, τα ζητήματα που μπήκαν και έχουν να κάνουν με την αγωνία των φορέων, τους ξενοδόχους για παράδειγμα που λένε ότι δεν θα αντέξουμε αν και δεύτερο καλοκαίρι έχουμε προβλήματα με υπολειτουργία εν πάση περιπτώσει του αεροδρομίου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να ακούσουμε τη Μίτση Παϊδούση από την Ένωση Ξενοδόχων, η οποία βέβαια εκφράζει ένα κομμάτι επαγγελματιών σημαντικό στο νησί μας, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Το έργο πρέπει να γίνει, ήταν ζητούμενο χρόνων. Επαναλαμβάνουμε, το ζητούμενο είναι πώς αυτό θα ολοκληρωθεί με το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για τους επαγγελματίες και τους πολίτες της Χιουκιάν, καταβάλλονται στο μέγιστο βαθμό οι προσπάθειες που θα έπρεπε για να περιοριστεί, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα στην παρούσα φάση.
1: Ήδη έχουμε εκδηλώσεις και από την Αμερικάνους και από και κοινωνικό τουρισμό, γιατί είναι τα εισιτήριά μας κρυβά. Δεν υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, αν κλείσουμε και δεύτερο καλοκαίρι, έχουμε καταστραφεί. Ηχείως έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης και τα εκτός πόλης ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κόσμο. Θα ξεκινήσουμε πάλι. Τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουμε πληρότητα. Και Ιούνιο με Σεπτέμβριο θα ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι. Οι Ελληνοαμερικάνοι δεν θα έχουν. Είναι και οι αποσκευές, όπως έχουμε πει. Το κόστος των εισιτηρίων πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί είναι ακριβά και τα αυτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, να κάνουμε επιτροπές, φορείς και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν θέλω να πω μόνο για τους ξενοδόχους, για τον τουρισμό ή δεν ξέρω τι, είναι για μας τους Έλληνες, για τους χιώτες πολίτες. Είναι για μας, είναι θέμα επιβίωσης.

0: Λοιπόν, αυτά από τη Μίτση Παϊδούση. Πάμε στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, τον Γιώργο Πάσα, ο οποίος επέμεινε και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των, στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται για το έργο της επέκτασης του διαδρόμου, γιατί οι λέξεις έχουν τη σημασία τους και μάλιστα είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα διερωτήθηκε αν υπάρχει και σαφή δέσμευση για ρήτρες σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο, όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, και κατέθεσε και μία συγκεκριμένη πρόταση, την οποία θα ακούσουμε. Ακούμε αποσπάσματα της τοποθέτησής του.
1: Ακόμα και σήμερα, με αυτό που βλέπω στο πιλάδιό σας, πάλι έχω τις αμφιβολίες μου. Να πω και μία συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποιείται. Εκτιμόμενη λήξη. Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση ημερομηνίας. Γιατί λέγεται εκτιμόμενη λήξη? Πέραν της όποιας λήξης της σύμβασης υπάρχουν κάποιες ρήτρες, μήπως το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να τις γνωρίσει. Η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει, να το τελειώσει το έργο. Υπάρχει μία συνεχόμενη επικοινωνία μετάθεσης του έργου. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει η κοινωνία της Χίου. Αν θα έπρεπε να πιεστεί η εταιρεία στο να φέρει εις πέρας σε αυτά που έχει υπογράψει. Τι θα προτείναμε? Θα θέλαμε να μας τονίσετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία δέσμευσης υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της ΧΙΟΥ, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε όποια κινητοποίηση κοινωνική προταθεί.

0: από τους εκπροσώπους των φορέων να πάμε και στους αυτοδιοικητικούς. Ας ακούσουμε και ένα από τα ερωτήματα που έθεσε ο Σταμάτης Καρμαντζής, ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας, ο οποίος ήταν εκείνος που ζήτησε και την μονοθεματική συνεδρίαση.
1: Το ερώτημά μου είναι ότι η Φράπορτ, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο της ΣΑΜ, της Μυκόνου κτλ., πώς κατάφερε ένα διάδρομο πολύ μεγαλύτερο από αυτό τον οποίο έχουμε εμείς, νομίζω έχει 2.200-2.300 μέτρα, 2.300 μέτρα, σε 12 έως 15 ημέρες. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, πώς κατόρθωσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και ολοκλήρωσαν, διότι ξέρουμε ότι πρέπει να αποξηλωθεί το παλιό για να ενώσει με το καινούριο ενιαία. Αυτό το γνωρίζουμε έτσι από τεχνικούς. Η απορία μου λοιπόν είναι γιατί κατάφεραν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, των 15 ημερών, έστω 20 ημερών, εγώ να βάλω και κάτι περισσότερο, και ολοκλήρωσαν. Και εμείς εδώ δεν ξέρω τελικά πόσο θα χρειαστεί. Θα μιλήσουμε για την τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν, μην νομίζετε ότι δόθηκε απάντηση επί του συγκεκριμένου. Δεν δόθηκε απάντηση. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Θέμελης, τον κύριο Ντινόπουλο, σε λίγο, για το τι απάντησε για τα συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα τα οποία ακούμε στην παρούσα φάση. Λοιπόν, να πάμε και στον Παντελή Στεφάνου από την παράταξη του Κώστα Τριαντάφυλλο, από τη Συμμαχία Αξιών, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει μια ανάλογη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα του αεροδρομίου.
2: Αφορούσε τα υλικά για τα οποία η εταιρεία είχε δεσμευτεί ότι θα σας τα παραδώσει και στην ώρα τους και στην ποσότητα την οποία εσείς θέλατε. Γιατί εμένα προσωπικά τουλάχιστον, και φαντάζομαι και πολλούς συναδέλφους από εδώ, η δικαιολογία που δόθηκε έτσι συνοπτικά και περιληπτικά λόγω αποστάσεως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας καλύψει. Η καθυστέρηση του έργου λόγω αποστάσεως των υλικών επί οικός τη θεωρώ απαράδεκτη. Εγώ δεν είμαι μηχανικός, είμαι γιατρός. Και θα συνεχίσω με κάποιες ερωτήσεις που έθεσαν οι μηχανικοί. Αν, εν πάση περιπτώσει, τα καιρικά φαινόμενα των επόμενων μηνών θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα της ανύψωσης του αεροδιαδρόμου και αν είσαστε, ας πούμε, μας εγγυάστε, θα το ελέγξουν βέβαια και οι ηλεκτρικές αρχές, ότι τα υλικά που φτάνουν στον αεροδιάδρομο είναι ασφαλή, γιατί θίχθηκε από κάποιους μηχανικούς και το θέμα της ασφάλειας. Τέλος, μας ενδιαφέρει, είχε θέσει ένα θέμα η εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο συμβούλιο που κάναμε με τους φορείς, τη σύσκεψη των φορέων, για τις ρήτρες αποζημίωσης για την περίπτωση μεγάλου κλεισίματος του αεροδιαδρόμου. Το θέμα αυτό το συζήτησαν, όπως είδατε εδώ, και όλοι οι εκπρόσωποι των.
0: Στην πρωτολογία Μηταράκη ακούσαμε και το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των έργων, για το ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι ανάμεσα σε εκείνα που θέλει να ιδιωτικοποιήσει η κυβέρνηση, εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιους. Έχουμε διαβάσει διάφορα σενάρια βέβαια για αυτό το θέμα. Για το αν, για παράδειγμα, θα ανατεθούν και τα αεροδρόμια που έχουν απομείνει και είναι υπό κρατική διαχείριση σε αυτή την φάση, για το αν θα διατεθούν σε εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, διαχειριζόμενες αεροδρόμια που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Μάρκος ο Σκούφαλος τοποθετήθηκε επί της ουσίας για αυτή τη διάρκεια.

0: ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός μόχθος να μετατραπεί σε business της Fraport ή της εκάστοτε Fraport. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, τι είδους business είναι εμείς να βάζουμε τα λεφτά και οι εταιρείες να βάζουν τις αυξήσεις και τα αυξημένα κόστη και δαθμούς διαχειριζόμενες το... διαχειριζόμενες το αεροδρόμιο.
1: Και πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα των ερωτήσεων. Τέθηκαν και πολλές άλλες ερωτήσεις, έτσι. Απλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ακούγοντας και τον Δήμαρχο Χίου, τον Γιάννη του Μαλαφή, ο οποίος επέμενε ειδικά για το διάστημα που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο, που δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί πτήσεις, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, θα είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος του 2027.
2: Πόσο δύσκολο είναι το έργο, επειδή είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 3,5 μέτρα όλος ο αεροδιάδρομος, από 6,5 μέχρι 1,5. Είναι δύσκολο το έργο. Ξέρω τις γεωπολιτικές συνθήκες, ότι ο τόνος από 400 η άσφαλτος έχει πάει 800 τόσο. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα, είναι για όλα τα δημοσία έργα. Αυτό που μας καίει μας είναι το εξής. Το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε η ΕΠΑ σε συνεννόηση μαζί σας, ότι θα κλείσει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πότε αυτό μπορεί να σφραγιστεί, ότι θα είναι Ιανουάριος με Φεβρουάριος, για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας με τον αυτιλίας το συντομότερο δυνατό, όχι πέρα του ενός μηνός, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτά που πρέπει για να καλύψουμε τους μήνες που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο. Αυτούς τους δύο μήνες πρέπει να κάνουμε άλλες κινήσεις, με όχι σημαντικά μέσα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την κοινωνία της Χίου.
1: Λοιπόν, και με αυτό το ερώτημα θα σας πάω τώρα σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες, έτσι, να ενημερωθούμε καταναλωτικά. Και μετά, επιστρέφοντας, θα ακούσουμε τι ανταπάντησε αντί του Υπουργείου Υποδομών ο Νότης Μηταράκης επ' αυτών των ερωτημάτων, αλλά και τι απάντησε και τι δεν απάντησε ο κύριος Ντινόπουλος, εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας.
3: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ, TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρου.

0: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, Στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στις απαντήσεις μερικές από τα ζητήματα που ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής που τέθηκαν, είτε από δημοτικούς συμβούλους, είτε από επικεφαλής συνδυασμών, είτε από εκπροσώπους φορέων. Ο Νότης Μηταράκης ήταν αντί του Ταχιάου στη χθεσινή συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα οποία γνωρίζει και ο ίδιος και μετέφερε χθες ως απαντήσεις. Ξεκινάμε με την απάντηση στο ερώτημα του Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος ζήτησε να μάθει αν είναι όντως σίγουρο ότι Γενάρη-Φλεβάρη δεν θα μπορούν να εκτελούνται καθόλου πτήσεις στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έχει κλειδώσει αυτό το χρονικό διάστημα για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιούμε, διότι να βγάλουμε φτερά και να πετάξουμε δεν γίνεται.
2: Τρίτο στάδιο που θα κλείσει 2 μήνες ο διάδρομος. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα, ακόμα και αν πηγαίνει καλύτερα το έργο, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε Χριστούγεννα. Και όλος ο σχεδιασμός έγινε για να υπολογιστεί αυτή η τρίτη φάση, να μπει στην περίοδο μετά τα φώτα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, που από άποψη τουρισμού έχει λιγότερο κόσμο. Από εκεί και πέρα, το ποσοστό του έργου που έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής, ο κ. Δινόπουλος θα σας πει περισσότερα πάνω σε αυτό, φαντάζομαι, δεν σημαίνει ότι είναι αναλογικό με την αξία του έργου. Πολλές φορές τα πρώτα στάδια μπορούν να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο και να έχουν χαμηλότερη αξία και το τελείωμα ενός έργου, το οποίο έχει τα ακριβά μηχανολογικά, να έχει πολύ περισσότερη αξία στο τέλος και πολύ λιγότερο χρόνο αυτό να εφαρμοστεί. Προφανώς το Υπουργείο Υποδομών θα κάνει τελικούς λογαριασμούς του έργου ως προς όποια προκαταβολή, όποιο μπόνους έχει δοθεί και θα κριθεί από το Υπουργείο Υποδομών τι ποσά είναι πληρωτέα και τι ποσά δεν είναι πληρωτέα. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι η ιδιωτικοποίηση, κύριε Σκούφαλε, αν γίνει, έχω μια επιφυλακτικότητα κατά πόσο θα υπάρχει ενδιαφέρον για τα 22 αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή τουριστική κίνηση, ως ιδιαίτερα θετική. Η εμπειρία από τα αεροδρόμια τα οποία ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω Fraport έδειξαν σημαντικές επενδύσεις, σημαντική αύξηση της τουριστικής ζήτησης και καλή λειτουργία. Άρα η εμπειρία μέχρι στιγμής από αυτή την ιδιωτικοποίηση είναι θετική. Ως προς τα συνοδά έργα που ρωτήθηκε, δεν έχουν σχεδιαστεί συνοδά έργα, αλλά είναι ένα θέμα που έχουμε ήδη θέσει στο Υπουργείο Υποδομών με την ολοκλήρωση των 22 στρεμάτων της απαλωτρίωσης, που θέλω να πιστεύω ότι η διοικητική αποβολή θα γίνει μέσα στο 2026. Πρέπει να σχεδιαστεί χώρο στάθμευσης αεροσκαφών για να μπορούμε να έχουμε περισσότερα αεροσκάφη στο έδαφος από τα 3 ή 4 που τώρα χωράνε και προφανώς να υπάρξει και κάποιες επιπλέον θέσεις για στάθμευση αυτοκινήτων.
1: Και να ακούσουμε και την απάντησή του για τα αδρανή υλικά.
2: Το από πού θα αγοράσει κάποιος ή δεν θα αγοράσει, σε ένα ελεύθερο κράτος δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να επιβάλλει πού θα αγοράσει. Προφανώς τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές, τις ποιοτικές, που αρμόδια γι' αυτό είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και από ό,τι ξέρω, κύριε, με την Περιφερειάρχα, πολύ συστηματικά και μπράβο σας, κάνετε ελέγχου σε όλα τα υλικά που παραδίδονται. Και ευθύνη επίσης πολιτείας προφανώς είναι όλοι οι χώροι στα οποία παίρνουμε υλικό να έχουν εν ενεργεία περιβαλλοντικούς όρους. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για κάθε χώρο από το οποίο γίνεται, παίρνουμε υλικά.
1: Και πάμε να κλείσουμε με κάποιες από τις απαντήσεις που έδωσε αλλά και δεν έδωσε ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, της Θέμελης, ο κύριος Γιώργος Δινόπουλος, διότι ο άνθρωπος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο ίδιος να τα πει.
3: Ο ανάδοχος δεν κάνει πολιτική. Κάποιες ερωτήσεις δεν δικαιούμε καν να τις απαντήσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες γραπτές ρήτρες μέσα στη σύμβαση κάθε δημόσιου έργου, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το έργο το οποίο κατασκευάζουμε εδώ. Εξάλλου λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, εξάλλου όλα τα δημόσια έργα πάνω στην ίδια νομοθεσία στηρίζονται και λίγο πολύ τα συμβατικά του στέφη είναι ίδια. Δεν επιτρέπεται να απαντάω σε θέματα που δεν άπτονται, που δεν είναι τεχνικά, που δεν επιτρέπεται να απαντήσω ακόμη και τότε. Η όποια παρουσία μου εδώ πέρα και η όποια παρέμβαση και όποιες απαντήσεις δίνω είναι κατόπιν αδείας, που λέμε, έτσι, κατόπιν αδείας από τον κηδεμόνα σου. Εν μέρη απάντησε και ο κ. Μηταράκης, είπε ότι έχει επιλεχθεί συγκεκριμένα το διάστημα αυτό για να είναι εκτός των διακοπών των Χριστουγέννων και σε μία περίοδο που οι ανάγκες για αεροπορική σύνδεση του νησιού είναι οπωσδήποτε μειωμένες. Όχι μηδαμινές, ποτέ δεν είναι μηδαμινές, έτσι προς Θεού, έτσι. Αλλά τέλος πάντων οι πιο λογικές. Και θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά αυτό το χρονικό διάστημα για το κλείσιμο.
1: Ακούσαμε την απάντησή του στο ερώτημα Μαλαφή για το αν σίγουρα θα κλείσει Γενάρη-Φλεβάρη. Υπάρχει, λέει, μεγάλη ασφάλεια για το κλείσιμο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
3: Ο κύριος Πρόεδρος είναι κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό να ασφαλτοστρώσουμε χειμώνα. Εντάξει, δεν είμαστε και στη Φλόρινα που εκτελούμε έργο εμείς στην Φλόρινα, έτσι και γνωρίζουμε τις συνθήκες εκεί. Εκεί κλείνουν και τα μετά το χειμώνα και τα ασφαλτικά βεβαίως.
4: Εδώ το ίδιο, τα παιδιά ασφαλτικά κλείνουν.
3: Τέλος πάντων, οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, θερμοκρασίες και τα λοιπά του χειμώνα της Χίου δεν είναι αποτρεπτικές για να ασφαλτοστρώσουν. Δεν έχει όνομα.
1: Να ακούσουμε τώρα τι απάντησε και στο ερώτημα του Σταμάτη Κάρματζη. Γιατί σε άλλα αεροδρόμια τελειώνουν τα έργα πιο γρήγορα και εδώ απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
3: Αν ακολουθείς ένα πρόγραμμα σύντομων ανακαινήσεων και κάνεις κάποιες εργασίες κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια στα ασφαλτικά σου, ναι, μπορεί να θέλεις 10 και 15 μέρες για να κάνεις τις εργασίες της χρονιάς σου. Αν τώρα σε μια κατασκευή η οποία έχει φτιαχτεί πριν από πόσα χρόνια βάζεις να την ξαναφτιάξεις όλη την αρχή, θέλεις περισσότερο. Αλλά δεν είναι κάτι που να μπορώ να απαντήσω εγώ, απλώς έδωσα κάποιες.
5: Εδώ τι θα κάνουμε στον υφιστάμενο διάδρομο?
3: Ξυλώνουμε όλο το ασφαλτικό και ξυλώνουμε και την υπόβαση.
6: Το ίδιο έγινε και στη ΣΑΜ.
3: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Και δήμαρχε, δεν γνωρίζω.
6: Ναι, απλά έτσι.
3: Δεν γνωρίζω.
1: Να πούμε πάντως ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, ο κ. Ντινόπουλος, αναφέρθηκε και σε ένα θέμα που έχει θίξει αρκετές φορές σε παρεμβάσεις του και ο κ. Μηταράκης, ότι δεν βρίσκουν κόσμο για να μπορέσουν να στελεχώσουν περισσότερο τα συνεργεία τους. Κάνουμε κρά, είπε χαρακτηριστικά για κόσμο.
3: Κάνουμε κρά για κόσμο. Θέλουμε προσωπικό, ναι, δεν βρίσκουμε. Φέρνουμε εκτός Χίου, έχουμε βέβαια ό,τι δυνατότητα είχαμε από την τοπική αγορά, προσπαθούμε να την εξαντλήσουμε, βοηθάει οπωσδήποτε. Είναι και πιο φτηνός, είναι και πιο φτηνό το εργατικό δυναμικό που θα βρεις στον τόπο διαμονής του, στον τόπο της οικογένειάς του, αλλά να πάρεις έναν εργαζόμενο και να τον μεταφέρεις αλλού ή αλλού μακριά από την οικογένειά του, να τον πληρώνεις για να γυρνάει πίσω, σπίτια αυτά. Οπωσδήποτε όμως όλη η αγορά των τεχνικών έργων βιώνει μια πρωτόγνωρη έλλειψη προσωπικού. Εντάξει, πολλές ερμηνείες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα από την ένταση.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε, σε σχέση με την ανάδοχο εταιρεία, αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιο της Χίου είναι...
3: Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ταχύτερο από αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το πιο βασικό τεχνικό κομμάτι το οποίο εγώ είχα να συνεισφέρω και από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ντινόπουλο. Πήραμε κάποια αποσπάσματα. Δεν γίνεται μέσα στο χρόνο της εκπομπής να χωρέσουμε και 4 ώρες που συζητούσαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν γίνατε σοφότεροι. Θα επανέλθουμε στο θέμα για να δούμε τώρα ποια στάση θα κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του σώματος, ο κλέρχος Χρήσης, στην αρχή της εκπομπής, εάν δεηθεί το Υπουργείο Υποδομών και μας απαντήσει γραπτά. Λοιπόν, πάμε σε δελτία ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Να δούμε τι γίνεται και με το έργο του Δημοτικού Κήπου που σήμερα θα το συζητούσαν στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί ήρθε η ώρα να πάρει την έκτη παράταση. Τι. Έχουμε επομένως. Έχουμε θεματάκια να δούμε μετά την επιστροφή μας.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
9: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Μετά τους μήνες του μέλτος έρχεται τουρκικός τουριστικός χειμώνας όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή του Sky, μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από το νησί μας στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται, συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπαιρικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τη μέγιστη δυνατή συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση, λόγω έλλειψης απαρτίας, ξεκίνησε η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο χθες το απόγευμα, που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Σταμάτης Κάρματζης. Στη διευρυμένη συνεδρίαση παρίσταται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εκπρόσωπος εταιρείας Family, Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύκτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο ως αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν, δεν επιτρέπεται καμία άλλη τεχνική λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά ανέφερε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Λεπτομέρεια πάντως αποτελεί ότι τελική απόφαση για τη λήψη τσάμπα υλικών που απαιτεί η εταιρεία κατασκευής την παίρνει το Υπουργείο, παρακάπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις. Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέρχος Χρήσης, έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μαιών με ευτών, που ήταν στις 5 Μαΐου, και νοσηλευτών, που είναι σήμερα 12 Μαΐου, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και μέες. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες, μία ακόμη από την περιουσία και 2 με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο 12 μηνό αναμένονται 2 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μαιευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν δύο μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοδόντης, μιας και οι δύο γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Η Μαρία Σεραντινίδο αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν δύο εργαζόμενοι, όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους διοικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωρά η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Ιχείου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ και στην απεργιακή συγκέντρωση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου καλεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εμποροϋπαλλήλους, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνίες να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για στάση εργασίας. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, τόνισε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίες που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ένα μήνα τώρα, είπε, αυτοδιοικητικός φορέας του νησιού μας καλείται από το Υπουργείο να δώσει ονόματα 4 μηχανικών. Ένα τυπικό θέμα δηλαδή για να κλείσει και να κατατεθεί για διοδότηση το έργο Κόρης Γεφύρη και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μονοθεματική συνεδρίαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Αεροδρόμιο, παραχώρησε χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο, ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, ο βουλευτής Χίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Μηταράκης, ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το Τελωνείο Χίου, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλαιάς Ιχθυόσκαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών. Ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Τα σχολεία που θα υποβιβαστούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι το νηπιαγωγείο του Καταράκτη, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία ελλείψη μαθητών, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αν βρεθούν έστω τρία παιδιά θα λειτουργήσει, ενώ και το δημοτικό του Λυθείου από Διθέσιο, με τις 10 εγγραφές που έχει, θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Το δημοτικό σχολείο στο Θολό Ποτάμι με 30 μαθητές κλειδώνει τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά ως τριθέσιο με 4 δασκάλους, ενώ το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου από 11 θέσιο που είναι τώρα αναβαθμίζεται στο 12 θέσιο. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην Δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η απόφαση διορισμού με ταυτόχρονη αποδοχή της παραίτησης του πρώην διοικητή Χρήστου Τσιαχρή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Έως και την Τετάρτη θα τελείται καθημερινά από το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα εσπερινός και η ιερά παράκληση του Αγίου. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατικός Όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερό στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 Αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Φωτιά στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου χθες στις 12 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην επεκταθεί. Κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης, στη 1 το μεσημέρι η φωτιά έσβησε. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες Δευτέρα η Μεδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου, συλληφθής μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και κάμερα ασφαλείας αξίας 200 ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε η κάμερα και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Με ιδιαίτερο αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο πρώτο Mario Forum Χίος, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρχίζοντας, σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται επιθυμίες για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών που είναι σήμερα 12 Μαΐου, πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία γίνεται στο νοσοκομείο μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων και περιοχή Φαφαλιού. Την 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου πραγματοποιεί τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων και σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης που έτυχε η λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου ανακοινώνει τη συνέχιση της δράσης με την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου μπορούν να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή ανεξαρτήτως προηγούμενης συμμετοχής στους κύκλους που έχουν γίνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος ατυχήματος στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 51 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια αλλά και την αντίσταση τα χρόνια της κατοχής. Μια ζωή στο χώρο της αριστεράς και της ανανεωτικής ήταν σεβαστός από όλους και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι στο πρόσωπό του ήταν γενικότερη και καθολική. Μας θυμίζει την απελευθέρωση της Χίου από Τούρκους, τους πρόσφυγες του 1922, την ίδρυση του ναυτικού ομιλουχίου, τη δικτατορία μεταξά, την 28 Οκτωβρίου 1940, την ίδρυση του ΕΑΜ στοιχείο. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο το μεσημέρι στις 3. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκινάει από σήμερα Τρίτη και θα πραγματοποιείται στην υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα. Διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, στην πλατεία του Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χ. Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαβάκη και Δέσποινα Καλαγκιά. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ομήριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα λειτουργεί ημέρες και ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά και τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 99%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκενα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, στην αίθουσα της Χριστιανικής Ένωσης, παρουσία αστυνομικών που ζητούν να κατεβεί αμέσως το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι, πραγματοποιείται από το ΕΑΜ στη διάσκεψη του Αγροτικού Κόμματος. Για αυτήν και σε σχέση με το σήμερα, γράφει ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Ηχείος, τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Με εισηγητές τον Γεωπόνο Γιάννη Κατσόγιανο για το αγροτικό πρόβλημα στοιχείο και τους συνεταιριστές Μιλτιάδη Χονδράκη για τη μαστίχα και Δημήτρη Ευαγγελινό για τα εσπεριδοειδή, έγινε από τότε ίσως για πρώτη φορά λόγος για τη δυνατότητα της κατασκευής του φράγματος της κόρης στο γεφύρι, που θα έλυνε το πρόβλημα της άρδευσης των περιβολιών, για τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας, ελιά, αμυγδαλιά, σικιά, για την αμπελουργία, τη μελισσοκομεία, την αλία και την οικόσιτη κτηνοτροφία. Ακόμα έγινε λόγος για τα χρονολογούμενα από τότε προβλήματα της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Και τέλος, τότε που ακόμα δεν είχαν ερημώσει τα βορειόχωρα, μίλησαν για την ανάγκη της κατασκευής του δρόμου Καρδαμήλων Βολισσού για να μεταφέρονται τα άφθονα φρούτα στην πόλη και οι γεωργοί μας να αναπτύξουν τη δεδροκομεία τους στις χέρσιες εκτάσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στήχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Δεν σας εγκαταλείψαμε, αλλά ήταν κάτι μεγάλη διάρκεια του δελτίου, κάτι διαφημίσεις, κάτι που καθυστερήσαμε να πάμε σε δελτίο. Φτάσαμε 2:15 και πάμε να δούμε τι γίνεται με το Δημοτικό Κήπο. Να βλέπετε, και εμείς καθυστερήσαμε. Γιατί παραπονιόμαστε ότι καθυστερεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου? Μόνο 45 μήνες, λέμε τώρα, μπορεί και κάτι της παραπάνω να κάνει από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του. Δεν θα κάνει και 48 μήνες που είναι 4 χρόνια, θα κάνει λιγότερο από 4 χρόνια. Σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής συζητήθηκε το αίτημα για την έκτη κατά σειρά παράταση που δίνεται στο συγκεκριμένο έργο. 90 μέρες ζητούσε ο ανάδοχος, 63 μέρες δίνει η Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, την οποία διατύπωσε ο προϊστάμενος ο κύριος Κώστας Μπουλάς. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συζήτηση που έγινε. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Κώστα Μπουλά, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας.
12: Ο ανάδοχος του έργου έχει καταθέσει μια αίτηση και ζητάει τη χορήγηση παράτασης, της έκτης παράτασης συγκεκριμένα για τον δημοτικό κήπο. Επικαλείται μια σειρά από λόγους οι οποίοι αντιστοιχούν σε μια παράταση συνολικού διαστήματος 90 ημερών. Η υπηρεσία εξέτασε αυτούς τους λόγους και κάποιους απέρριψε, κάποιους έκανε δεκτούς, όσους έγινε να κάνει με μετεωρολογικά δεδομένα και κάποια θέματα με την προμήθεια υλικών, και εισηγείται 63 μέρες, που 63 μέρες έτυχε και συμφωνεί και η διαχειριστική αρχή. Συνενεί λοιπόν η διαχειριστική αρχή στην παράταση.

0: που θα επερβεί τους 45 μήνες.
1: Λοιπόν, τώρα είχαμε και την παρέμβαση του Παντελή Μουχλή, του Δημοτικού Συμβούλου από τη Συμμαχία Αξιών, ο οποίος είπε και αν τελικά χρειαστεί και παραπάνω χρόνος, τι γίνεται. Υπάρχει φωναχτή και δια των αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής παράταση, υπάρχει και η σιωπηλή παράταση.
2: Η 6 του 26 είναι 25 μέρες, άρα οι 63 που έχουμε δώσει αφορούν και ένα διάστημα το οποίο ήταν από τον Απρίλιο-Μάιο, το οποίο είχε τελειώσει η 5η παράταση, έτσι. Πάμε τώρα για την 6η, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι η τελευταία που μπορούμε να δώσουμε εμείς χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών. Σε περίπτωση που μακάρι να τελειώσει η 6η, αλλά βλέπω ότι ακόμα οι εργασίες που απομένουν είναι αρκετές. Εκτός από τη φύτευση, που από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος των φυτέψεων, ότι σχεδόν έχει τελειώσει. Αυτή η διαδικασία που μπλέκεται πλέον μέσα και μπαίνει μέσα στον κήπο και το Υπουργείο Υποδομών, συν τη διαχειριστική αρχή που έχει τις πληρωμές, θα υπάρχει, πιστεύετε, μια συνεργασία ή θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη, η καθυστέρηση ή η επόμενη παράταση θα δοθεί χωρίς προβλήματα?
0: Κυρία Μουχλή, νομίζω ότι μετά τις 6 του μήνα υπάρχουν γύρω στις 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μετά το πέρας είναι για να, μέχρι να δώσει βεβαίως υπεραίωση της υπηρεσίας είναι 15 μέρες.
0: Θα έχει άλλες 15 μέρες με το τέλος υπηραίωσης, οπότε να βάλει τα δυνατά του προτιμήσει.
4: Ναι, βέβαια, τα δυνατά που δεν είναι μετά.
2: Με ευχές δεν γίνεται δουλειά. Θα τελειώσει, δεν το θέλει.
0: Ρε φίλε,
2: επιθυμούμε
0: όλοι να τελειώσει.
2: Με ευχές.
0: Ποιος δεν θέλει να τελειώσει.
2: Τι πρέπει να κάνουν για να τελειώσει. Τεχνικές υπηρεσίες, από ό,τι βλέπω και από ό,τι ξέρω, είναι επιβλέπω. Πώς γίνεται η εργολαβία, το τι απομένει. Τεχνικά τι απομένει, πώς το βλέπει ο
3: Πρωθυπουργός? Νομίζω από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταλάβατε ότι τα δημόσια έργα έχουν ένα δικό τους τρόπο εκτέλεσης και κάθε έργο είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά ο κύριος, ας πούμε, και για το Υπουργείο, για το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών ως case study και μελετάτε και κάποιες παθογένειες του νόμου έχουν βασιστεί πάνω στον κήπο, δηλαδή κάποιες παρατάσεις που έχει αποφασιστεί ο νόμος, ήταν το ένασμα ο Δημοτικός Κήπος της ΧΙΟΥ για την αλλαγή της νομοθεσίας. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το τι θα γίνει, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Βλέπετε ότι τα έργα τραβάνε μετά όταν τελειώσει το διοικητικό κομμάτι, πιθανόν να πάμε στο δικαστικό κομμάτι, οπότε τα πράγματα συνεχίζονται. Θυμάστε ότι είχαμε βγάλει έκτοτε το 2016 τον ανάδοχο για το Ανδρεάδιο Γυμνάσιο και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις δικαστικές διαμάχες, έτσι.
1: Αθάνατο δημόσιο με την νομοθεσία σου. Όσον αφορά την εκτέλεση των έργων, δηλαδή δεν ξέρω σε άλλες πολιτείες, σε άλλα κράτη πώς τα έχουν καταφέρει και μπορούν να τηρούν καλύτερα τα όποια χρονοδιαγράμματα και δεν σέρνονται τα έργα από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε και σε μια παρέμβαση, τοποθέτηση που έκανε ο Βασίλης Μυριαγκός, εκφράζοντας, λέει, την προσωπική του άποψη, το διευκρίνησε αυτό αρκετές φορές. Και ακολούθησε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή από αυτό.
5: Είναι προσωπική μου άποψη, δεν δεσμεύω κανέναν από τον συνδυασμό μου. Εγώ προσωπικά ψηφίζω επαόριστο να δώσουμε παράταση όσο χρειάζεται για να γίνει, όποτε γίνει. Καταλαβαίνετε ότι στερείται πλέον σοβαρότητα κάθε συζήτηση. Ένα έργο που πατάμε στη γη και είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Χίου, να συζητάμε τώρα 3,5 χρόνια πότε θα τελειώσει κλπ. Χθες συζητούσαμε για το αεροδρόμιο. Είναι 45 χρόνια από τον καιρό που πρώτο ξεκίνησε το αεροδρόμιο. Εγώ ξαναλέω άλλη μια φορά να τελειώσει το έργο πρώτα ο Θεός. Η άποψή μου είναι επαόριστο παράταση σε ό,τι με αφορά σαν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκείνο που θα επισημάνω άλλη μια φορά είναι στον Δήμαρχο ότι θα πρέπει να έχετε έτοιμο το σχέδιο εκείνο όταν πρώτα ο Θεός τελειώσει, όποτε τελειώσει, να μπορέσει να λειτουργήσει. Επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί τα φυτά και χρειάζεται μια άμεση παρακολούθηση και καθημερινή, φτιάξτε τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε για να μπορέσει, τουλάχιστον όταν θα τελειώσει, να μην μέσα σε ένα μήνα λέμε ότι έφτασε πάλι σε σημεία καταστροφής και δεν χαίρεται κανένας. Όλοι
6: επαόριστον δεν μπορεί να δοθεί.
5: Εγώ το λέω για μένα για να γραφτεί στα πρακτικά. Το λέω επαόριστο σχήμα λόγου είναι. Όσες παρατάσεις.
7: Όσες παρατάσεις.

0: θα έρθουμε πάλι να συζητάμε.
1: Όσες παρατάσεις γιατρέ και να έρθουν, εγώ θα τις ψηφίσω, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι να συζητήσουμε. Εχθές αυτά που άκουσα για το αεροδρόμιο, τις δεδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες, που για να φτιάξεις ένα πράγμα πρέπει να γίνουν 10 επιτροπές, κάθε μια στο αντικείμενό της να γνωμοδοτήσει πώς είναι τα πετρούλα, τι σταθερότητα έχει και το ένα και το άλλο, από εδώ και πέρα, ό,τι θέλουν να γίνει, φτάνει να τελειώσει και να το ευχαριστηθούμε όλοι.
2: Βασίλη, το πρόβλημα είναι ότι το έργο πρέπει να κλείσει στη διαχειριστική αρχή, διότι αυτό το έργο έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα έργα του Δημουχείου και εμείς θέλουμε να τελειώσει χθες. Αυτό το καταλαβαίνετε για πολλούς και διαφόρους λόγους που έχουν σχέση με την απορροφητικότητα του προγράμματος και με το πώς θα εντάξουμε άλλα έργα στο πρόγραμμα νέα.
3: Με λίγα λόγια, μας μπλοκάρει η διαχειριστική αρχή νέα έργα, επειδή ακριβώς καθυστερούν αυτά που είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, όχι εδώ και μήνες. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πατελίδας αναφέρθηκε και στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αναφορά του κυρίου Πατελίδα.
4: Της υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών, επισημαίνεται ότι ως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου. Τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μπαλκονιών μέχρι την τελική επίστρωσή τους με βοτσαλετό, υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος των επιστρώσεων των διαδρόμων με παντημένο χώμα και πέτρα θυμιανών. Σχεδόν το σύνολο των φυτέψεων και η προμήθεια μέρους του αστικού εξοπλισμού, ενώ η κατασκευή του νέου συντριβανίου βαίνει προς ολοκλήρωση. Οι σημαντικότερες εργασίες που υπολέπονται αφορούν στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού, ιδίως φωτιστικών σωμάτων, καθώς και δύο προκατασκευασμένων κίσκων. Στην ολοκλήρωση της περιοχής του αναψυκτηρίου και του συντραβανιού. Στην ολοκλήρωση των διαστρώσεων των τελικών επιφανειών. Λοιπόν, όσο αφορά αυτή την τοποθέτηση της...
3: Λοιπόν, ακούσαμε και τα έργα που υπολείπονται. Έτσι, σήμερα ο μήνας έχει 12, 6... Με βάση την προθεσμία τυπικά πρέπει να τελειώσει το έργο. Βάλτε και 15 μέρες, πάμε στις 21 του Ιούνιου. Σιωπή μετά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ δεν θα βάλω στοίχημα ότι το έργο θα τελειώσει 21 του Ιούνιου πάντως. Εσείς θα βάζατε στοίχημα. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει τελειώσει η εκπομπή. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, μετά σύνδεση με το Sky και εμείς τώρα θα σας κουνήσουμε μαντήλι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σου πλην 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
5: Υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδινοι συντελεστές, για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πώς έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτό. Οι μάρτυρες πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.
4: Ήρθε από πίσω μου, με έσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν για εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλωση το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ.
0: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
5: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
6: Κάθε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
7: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη Σχιστού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά η Σχιστού 10 λεπτά καθυστέρησης, 7 λεπτά η λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτές καθυστερήσεις σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα δύο είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι. Η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο Sky.gr. Μπορείτε να βρείτε και το βίντεο που μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές, στριγλιές, ακούγονται βρισχές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στο Αριστοτέλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
0: Μπαίνεις τώρα, εσύ μπαίνεις στην ουσία του πράγματος. Μπαίνεις. Ναι.
9: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται, για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών. Δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100. Η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Πριτανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις, ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση δηλαδή. Ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές, ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκή η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί έχουν αποτύχει, και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
9: Κύκλοι της Πριτανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας, μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
10: Η Πριτανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
0: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
11: Εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψι μου, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, αποτύχει, δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Πριτανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Πριτανία ή κάθε Πριτανία, ο κάθε Πριτανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
0: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη, αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο πανεπιστήμιο. Και η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, επίσημη θέση της αστυνομίας.
12: αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με βίαιο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι πολύ, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ιλιούπολη και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας την πόρτα της ταράτσας, να βρέθηκαν στο κενό, να τους αντιλήφθηκαν γείτονες, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι και μια κοπέλα μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ, έφτασε εδώ πέρα ασθενοφόρος σε 14 λεπτά. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο ασκληπείο της Βούλας, πολυτραυματίες και οι δύο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μια 17χρονη για την οποία φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από την δεύτερη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
13: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο, γιατί πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν να διακριβωθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια, γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό, μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στη Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βάγγελης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάζνικο στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως πήρω οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζεμενό Αράχοβας. εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του ΠΙΑ. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα, η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς Αλεποχώρη. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρη. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα Καλάσνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει σε αδιέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν σκοπέδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θόρεα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι, και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί, Σπύρο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν Καλάσνικοφ, εντόπισαν πυροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών. Μια ομάδα η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω, ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι, εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
14: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο.
0: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηφορέα.
14: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της ποιότητας ότι...
0: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι.
14: Ότι ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της ποιότητας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράσης από προηγούμενες
0: ληστείες.
14: Κατάλαβαν ότι είναι αυτοί. Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που, όπως μας λέγανε κάτι και τις περιοχές, ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφύγουν από τους αστυνομικούς, είναι πως ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
0: Και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
14: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγγελ, να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα. Νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
15: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση, πού να πω, μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι γενιάρι κάτω στο χέρι του, δεν το είδα στην αρχή. Μου λέει ληστεία, κύριε. Και δεν τη ληστεία, ρε καλό παιδό, λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι, μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάτσε κάτω και μην μιλάς, σας είπα, είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο, τζόκι, θα λέγαμε, και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά. Δεν είχε πολύ σχημάτια παραλλαγή. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα, που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε: αργούμε, όχι, δύο λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά, ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε: βλέπεις ΑΜΗ, προφανώς αστυνομία. Δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει: έρχονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν. Ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας. Αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι πορτεταμένο.
0: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία του λέει κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία ρε καλόπεδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης.
16: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
0: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τηθωρέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στο χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μας ημέρα, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
0: Α, ήταν και Ουκρανός.
17: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια. Με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γεωργού Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας τα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό, προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
0: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
17: θα
0: πράγματα.
17: Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου.
18: Το USV,
0: δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
19: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Το βάλε! Το βάλε!
22: Το αποκάρφωμα!
23: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
21: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
24: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
25: Πάμε!
26: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο, πατέρα σου!
26: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
27: Osteomove.
29: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
31: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
32: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
33: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
31: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
33: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
34: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
35: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
36: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο. Βοηθοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά η εκεχηρία βρίσκεται στη μονάδα εντατικής, ίσα που βρίσκεται στη ζωή, λέει ο Τραμπ, με αναπνευστική υποστήριξη, ενώ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν, την οποία λέει δεν έφτασα να τη διαβάσω καν. Τη διάβασα μέχρι τα μισά και μετά την πέταξα στα σκουπίδια. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα του ταξιδιού της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Εκεί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις που να λειτουργήσουν ως καταλύτης και όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει αύριο στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αναλυτές λένε ότι μην περιμένετε όχι τις επόμενες ημέρες, αλλά φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων. Του φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
2: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους δηλώσεις δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσεις. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να αναφέρονται στις δηλώσεις λέγοντας ότι το σχέδιο της Ελλάδας μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΧΑΜΠΕΣ. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στην ασυγχρονισμό των F-16, την έλευση των F-35. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε Μάιο του 2026 και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. και αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε παρόμοιο κλίμα είναι και, ήταν και το πιεστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται αναρτικά στα προγράμματα και των φρεγατών και καταλαβαίνετε μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
0: Το νόμο για την γαλάζια πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
3: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι κάτι, μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα, ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία, προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
3: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά. Και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενίσα ΦΑΚ, λέει η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής. Θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα. Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχει πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενίσα ΦΑΚ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το στάτους quo στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο στάτους quo. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει, αρθρογράφος της εφημερίδας. Και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
0: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας πια με την Ελλάδα κολλάνε και ένα Ισραήλ.
3: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα αφρικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού. Με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα οπλικά ζητήματα στην Κύπρο, όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή η κατάσταση.
0: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των ΗΠΑ σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
3: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεσαι αυτό. Από την άλλη, η Die Welt στη Γερμανία γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον Γερμανίου που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς να τον χρηματοδοτήσουν για να κατασκευάσουν.
0: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
3: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που...
3: Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη. Ναι. Ελπίζω να κάνουν λάθος.
0: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
3: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
3: Καλό μισθό.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
4: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρτ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίως παρακμή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
5: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
0: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166.000.000 στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
6: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το πάρτι τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση στον ΟΠΕ, που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
7: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε. Εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ αυτό που θα ακούσουμε.
8: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού πολύ σύντομα. Θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: σήμερα
0: καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
9: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Φουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, χθες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο,
9: είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τι λες και προεκλογική.
9: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση
0: οποία...
9: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
9: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
9: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
9: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πύχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
9: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
0: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία, γιατί από ό,τι κατάλαβα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί.
9: Ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από την αριστερά, ο κύριος Ζωσγιούρ εκεί πέρα, στην Ρεματιά χθες στο Χαλάνδρη. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, mm-hmm. που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες
0: δημόσιες. Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε στο Χαλάνδρη να δει τι γίνεται.
9: Είδαμε το Διονύση τον Τεμπονέρα, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη βεβαίως, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
0: Τον κόσμο, εντάξει.
9: Υπήρχε πολλοί κόσμος, υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
0: Ωραία.
9: Ωραία.
0: Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα

0: Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι είναι υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
1: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
2: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
2: Αυτά είπε. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα. Και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
4: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρίαση αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες, κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών, να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξουμε. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εξελίξεις τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη, οπότε αφορά τις ζωές μας, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν, είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μίλησε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
5: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς, τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
6: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
5: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
2: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με το

0: CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
1: Αυτά από την Deutsche Welle, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
1: Ένα και τέλος.
2: Στην Ισπανία. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε κιόλας, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Παρασκευή και Κυριακή, την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, τη σωτηρία μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε. Εκ του ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά. Το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα, στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ευχόμαστε.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
15: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
14: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στα Νοπατήσια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Σταδίου τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδου Σκυλίτσι. Δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία 17χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Για τα αιτία και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την αστυνομία έρευνα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα κορίτσια είχαν αφήσει σημείωμα. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19-24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο χέρι και αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 39 ατόμων. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους. Όπως είπε ο πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που είχε εισβάλει στο γραφείο του Πρίτανη. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, έκανε γνωστό στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Είπε ότι πρόκειται περίπου για 330 οδηγούς. Άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε επίσης γνωστό ότι από σήμερα θα κυκλοφορεί ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ. Όπως είπε ο Υπουργός, μόλις ενταχθούν όλοι οι ανακαινισμένοι σειρμοί στο τέλος του 2026, η συχνότητα των δρομολογίων από τα σχεδόν 9 λεπτά που είναι σήμερα θα πέσει στα 5 λεπτά. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε νωρίτερα υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει το Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Στάρμερ τόνισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή εκτός κινδύνου κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζουν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Σκάι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζουν Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2.231 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάμε?
0: Πολύ θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι όσο πιο χαροπά γίνεται, αλλά δεν το βλέπουμε όλα αυτά.
1: Γιατί τι έπαθες?
0: Από τι να ξεκινήσω?
1: Καλά, και όλα πάντα είναι δυσάρεστη.
0: Έχουν γίνει από το πρωί, δηλαδή κάπου όπα. Έλεος, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, δεν έχεις να πεις.
0: Όχι, έχω τι να πω, αλλά... Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε φυσικά Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ να τα κάνουμε όλα, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας όσο γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή η υπόθεση με την Ηλιούπολη, τι να πω, εμένα μας έχει όλους στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και τι έγινε. Αναφέρομαι στα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, από την ταράτσα πολυκατοικίας. Ανέβηκαν από ό,τι φαίνεται στην πολυκατοικία, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Υπάρχει μία μαρτυρία, γιατί ακούσατε αρκετά και πριν στο μαγκαζίνο με το Σπύρο, ότι λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. Δεν τα είχαν δηλαδή οι ίδιες στο σπίτι, γιατί είχαν πάει στο σπίτι μίας εκ των δύο. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος από την πτώση τους. Πήγαν δηλαδή, ζήτησαν τα κλειδιά, ανέβηκαν πάνω, τους είπε εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε, ξέρετε που είναι. Δεν πρόλαβε η γειτόνισσα να κάνει 5 βήματα και ακούει τον μπαμ.
1: Ναι. Απόλυτα σχεδιασμένο δηλαδή να το κάνουν. Ναι, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει
0: γίνει. Μοιάζει με αυτοχειρία τώρα από τα πρώτα στοιχεία. Εκεί πάει το μυαλό όλων μας. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ας μην βγάλουμε εμείς γρήγορα συμπεράσματα.
1: Τι άλλο είναι, οι αστυνομικές πίσω λένε κάτι άλλο? Όχι.
0: Όχι.
1: Εκεί πάει το μυαλό όλων.
0: Κοίτα, ναι, τώρα δεν ξέρουμε αν τα κορίτσια ήταν στο σχολείο. Είναι 17 ετών. Δεν ξέρω αν ήταν στο σχολείο πριν, γιατί ήταν φίλες από το σχολείο και πήγαν στο σπίτι της μίας εκ των δύο. Τελείωσε το σχολείο και πήγαν, δεν είχαν πάει στο σχολείο. Υπήρχαν ενήλικες μέσα στο σπίτι, οι γονείς δηλαδή του κοριτσιού. Ναι. Ήταν μέσα στο σπίτι πριν τα κορίτσια ανέβουν στην ταράτσα.
1: Κάτι πληροφορίες που λένε για τις επανελείς εξετάσεις, ήταν πολύ αγχωμένα τα παιδιά κτλ. Και έχουν γράψει κάποιο σημείωμα. Προφανώς όλα αυτά ελέγχονται. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί. Έχει γίνει πριν από λίγες ώρες. Και τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Για να μην πούμε όμως γιατί ένα παιδάκι χάθηκε. Και ένα μικρό παιδάκι παχάθηκε, πραγματικά. Μην αρχίσουμε και λέμε.
0: Και ούτε μάχη για τη ζωή της.
1: Και το ένα δίνει μάχη για τη ζωή του. Ενώ δεν χρειάζεται να το σκυλέψουν οι καλοί συνάδελφοί μας. Ναι. Δηλαδή, ας σεβαστούμε τους γονείς. Οι γονείς θα περάσουν ό,τι να περάσουν.

0: Και γιατί σας λέμε ότι είναι η μέρα σήμερα πολύ βαριά?
1: Γιατί?
0: Εμένα με σόκαρε και το άλλο περιστατικό που είχαμε στο Αριστοτέλειο.
1: Ναι.
0: Νομίζω τέτοιο βίντεο δεν έχουμε ξαναδεί. Για όσους τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας και δεν έχετε παρακολουθήσει τι έγινε, είχαμε μια άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα στα χέρια και πυρσούς σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακούστε μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Εδώ είναι όταν πια έχουν μπει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, σηκώνουν τα ρόπαλα, έχουν ανάψει φωτιές με τους πυρσούς και βαράνε. Θα ακούστε, είναι, σου σηκώνουν τη τρίχα ακουγοντάς το. Βαράνε στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, στο σώμα, όπου βρουν για αρκετή ώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να είχαμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτά συνέβαιναν στο παρελθόν και ξανασυμβαίνουν τώρα. Σκληρό ξύλο, πραγματικά άγριο ξύλο, σε φοιτητές. Μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές, αύριο φοιτητικές εκλογές. Αυτό θα το λέμε γιατί πάντα δημιουργείται ένα κλίμα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, επιθετικό από κάποιες παρατάξεις, κάποιες άλλες.
0: Όταν βαράζει με το ρόπαλο στο κεφάλι, σημαίνει ότι θες να σκοτώσεις. Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή πολλές φορές ακούμε.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα, ναι.
0: Αν δεν είχαμε αυτό το βίντεο τώρα δει, θα λέγαμε αντεγκλήσεις και μία φασαρία μεταξύ αντιεξουσιαστών και φοιτητών.
1: Είναι εξπαιδεία στο νοσοκομείο.
0: Όχι. Η εικόνα. Πραγματικά είναι αποκαλυπτική. Δεν το έχουμε ξαναδεί όπως το βλέπουμε σε αυτό το βίντεο.
1: Ναι, είναι
0: και ξέρεις ότι πάντα προσπαθούμε εμείς εδώ να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο πώς διαβάζουμε τα γεγονότα και πώς τα ερμηνεύουμε. Αλλά εδώ το βίντεο τα λέει όλα. Όταν έχεις πάει και χτυπάς έναν άνθρωπο που έχει πέσει στο έδαφος με το ρόπαλο στο κεφάλι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο τραυματισμένος συμβαίνει από τύχη. Όχι επειδή εσύ δεν ήθελες να σκοτώσεις, ήθελες. Γιατί ακούτε τις κραυγές και ακούω και κορίτσια εντωμεταξύ. Ακούω και τις κραυγές κοριτσιών ανάμεσα στα θύματα που δέχονται την επίθεση. Μπορεί να είναι και κορίτσια που βρίσκονταν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και ζητούσαν βοήθεια. Και για να το κάνουν ακόμη πιο κόλαστο στο σκηνικό, είχαν ανάψει και τις φωτιές. Δηλαδή δεν έφτανε που είχαν τα ρόπαλα και άνοιγαν κεφάλια.
1: Φωτιές, ακριγόνα, ναι. Αποφάσισαν να το κάνουν ντου κανονικό. Και έχουμε τραυματίσει, έχουμε και προσαγωγές. Και αυτό είναι το ντοκουμέντο που ακούμε προφανώς από την ώρα της επίθεσης. Είναι χουλιγκανική επίθεση. Έτσι συμβαίνουν πάντα στις επιθέσεις των χουλιγκάνων. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται. Έχουμε βγάλει η Σύνοδος Πριτάνων έχει βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία. Τώρα το πάει αλλού, το πάει στους πανεπιστημιακούς κυρίως και λέει ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά, λέει, τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα κτλ.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Είναι, αυτό ακριβώς. Είναι άλλη μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη μια ανακοίνωση με δύο παραγράφους που τη βγάλανε τυπικά. Απλά για να βγάλουν μια ανακοίνωση για τις επιθέσεις εναντίον πανεπιστημιακών και τη βία στα πανεπιστήμια. Εδώ αυτό θέλει δράση.
0: Ο Πρίτανης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Τι να κάνει,
0: εδώ.
1: Τι να κάνει.
0: Όταν 20 άτομα, 30, πόσοι είναι, ούτε ξέρω, μπαίνουν μέσα από την είσοδο. Μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Με κράνη και μαύρα ρούχα, μαυροντυμένοι μπαίνουν πάντα αυτοί, όπως καταλαβαίνετε. Με ρόπαλα στα χέρια. Τι να προλάβει να κάνει ο Πρίτανης? Ο Πρίτανης κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, είχε ήδη πέσει το ξύλο.
1: Τι να προλάβει,
0: δεν έχει κανένα νόημα.
1: Να μπει στη μέση, φώναξε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, κάνει προσαγωγές.
0: Πάντως, συγγνώμη, αλλά ρόπαλα βλέπουμε εδώ να κρατούν οι ακροαριστεροί. Ρόπαλα, με ρόπαλα έχουμε δει κι άλλους από την άλλη πλευρά. Δεν πάω τώρα να τα ζυγίσω, αλλά τα άκρα έτσι λειτουργούν, με ρόπαλα. Όπως είδαμε σήμερα να συμβαίνει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Σε λίγες μέρες τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Κάποια από αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες θα περάσουν στο Αριστοτέλειο.
1: Α,
0: και
1: βέβαια.
0: Σήμερα βλέπουν αυτές τις εικόνες.
1: Και βλέπουν αυτό. Και αύριο υποτίθεται θα ψηφίσουν για τις φοιτητικές παρατάξεις για έναν απαρχαιωμένο πια θεσμό και απαξιωμένο θεσμό. Απλά για τη μάχη των εντυπώσεων. Για να λέει ο καθένας ότι κέρδισε φοιτητικές εκλογές. Αντί να κάνουν κάτι σοβαρό για τα πανεπιστήμια τους και να πετάξουν έξω αυτά τα παράσιτα. Γιατί μιλάμε για παράσιτα.
0: Τα οποία δεν ξέρω αν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Τις περισσότερες φορές δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Απλά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπουκάρουν απλά.
0: Δηλαδή στα πανεπιστήμια, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που πηγαίνουν με ρόπαλα και φωνικά όπλα?
1: Μικρό ποσοστό αυτών. Μικρό ποσοστό αυτών είναι και φοιτητές. Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τάσος λέει άμεση κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια μας κοτέτσια.
1: Από το στόμα σου και στο δέντρο αυτή.
0: Να σου πω, εγώ δεν συμφωνώ πάντως ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εκείνες που έχουν προκαλέσει.
1: Όχι, αλλά δεν έχουν δράσει όπως είχαν παλιότερα.
0: Όχι.
1: Παλιότερα φοιτητικές παρατάξεις.
0: Εγώ λέω για το γεγονός του.
1: Καλά, γι' αυτό ναι, μπορεί να μην έχουν καμία ευθύνη, όντως. Αλλά το, μόνο ότι ήταν χρωματισμένοι τα φοιτητές σε ΑΚ. Εντάξει, οκ, ναι, so what. Γιατί δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Οι φοιτητικές παρατάξεις παλιά είχαν δράσει και στο πανεπιστήμιο τους. Έκαναν δουλειά στο πανεπιστήμιο τους. Δηλαδή βοηθούσαν να γίνει καλύτερο το πανεπιστήμιο. Όχι τις εποχές των εκδρομών στη Μύκονο, λίγο παλιότερα βοηθούσαν. Μετά άλλαξε το σύστημα. Πήγαν οι εκδρομές στη Μύκονο και τα πάρτι και τα λοιπά, και μετά απαξιώθηκαν τελείως.
0: Μ' αρέσει πολύ που ανοίγει πάντως η συζήτηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη και την πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Τι πια?
0: Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε προαναγγείλει, μάλλον είχε εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Έφεραν την υποτίθεται την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά βγήκε ο Μηταράκης και πήγε τους έφηπους, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η έφηπη.
1: Ωραίο, ναι.
0: Μετά όλο αυτό, όπως καταλάβαμε, δηλαδή τίποτα, καταστράφηκε
1: με
0: τη γενέση του, όπως αντιληφθήκαμε. Και τώρα ξανασυζητάμε για το τι θα έκανε η πανεπιστημιακή αστυνομία αν ήταν εκεί. Μάλλον όλο το σχέδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας ήταν λάθος, όπως καταρτίστηκε από την πρώτη στιγμή. Οπότε τώρα είμαστε εδώ, 3-4 μήνες πριν τις εκλογές, να λέμε: ρε παιδιά, αυτό για την πανεπιστημιακή αστυνομία που είχαμε πει τότε, τι έγινε?
1: Άναγια σου, το μόνο που κατάφεραν είναι να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια άνετα, για να λύνει τέτοιες καταστάσεις. Μπήκαν τα ΜΑΤ και έλυσαν την κατάσταση. Αυτό γίνεται. Και συνήθως οι προσαγωγές μπορεί να είναι και σε άσχητους ανθρώπους. Γιατί δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Αυτοί μπαίνουν, χτυπάνε, φεύγουν. Δεν κάθονται και πιούν καφεδάκι και λένε: θα έρθει η αστυνομία σε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέει τώρα ο Γιάννης ότι από προσωπική εμπειρία και ειδικά στο απειθείτε, φοιτητές που στοχοποιούν οι αντιεξουσιαστές είναι αντίστοιχα κουμάσια, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα κουμάσια, ποιοι είναι κλπ.
1: Άρα τι δικαιολογείται το ξύλο?
0: Όχι, ρε παιδί, δεν λέει αυτό. Mm. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι ο Γιάννης δεν θέλει να δικαιολογήσει το ξύλο.
1: Όχι,
0: ελπίζω,
1: ναι,
0: δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνουν μέσα οι τύποι με τα ρόπα, αλλά με ξεπερνάει. Mm. Δηλαδή, δεν είναι πηγαίνω στο τραπεζάκι της αντίπαλης παράταξης,
1: ναι,
0: και κάνω μία φασαρία ή φωνάζω δύο συνθήματα, πετάω και δύο τρικάκια και έφυγα.
1: Mm.
0: Οι άλλοι έχουν πάρει τα ρόπαλα, πηγαίνουν εκεί έτοιμοι. Μιλάμε για στρατό κανονικό.
1: Το συζητάμε εμείς το θέμα όπως το συζητάμε εμείς στα παιδιά της αλλαγής, όπως το ανοίγουμε πάντα το θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιοι γονείς που ανησυχούν πάρα πολύ και λένε: το παιδί μου, εγώ το έχω στείλει στο Απειθήτα, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Το έχω στείλει να σπουδάσει και μπορεί να είναι με μια παρέα αυτή την ώρα. Τι σημαίνει να είναι ακροαριστερή? Μπορεί να γουστάρει αυτή την παρέα και θα την παίζουν κάποιοι με ρόπαλα και δακρυγόνα και θα κινδυνεύσει και θα πάει στο νοσοκομείο και θα κινδυνεύσει η ζωή του. Μετά σου λέει άλλος: εγώ τι μέτρα να πάρω γι' αυτό? Τι μέτρα να πάρω? Το έχω αφήσει το παιδί μου, σαν τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Θυμάστε λόγια τα καλά που έχουν υποθεί. Γαβρόγλου λέει, έλεγε.
0: Καλά, τα
1: για ρωμαλαίο φοιτητικό,
0: ναι,
1: κίνημα.
0: Ναι.
1: Έχουν πει όλοι οι υπουργοί παιδείας, έχουν πει μια παρόλα ωραία. Πραγματικά μια παρόλα ωραία. Και κάθε υπουργός παιδείας που σέβεται τον εαυτό του έχει κάνει τη δική του εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η οποία συνήθως είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί έρχεται ο επόμενος υπουργός και το αλλάζει όλο ή δεν κάνει τίποτα. Ας πούμε για τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση, όπως είπες, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία. Τώρα θα απολογηθεί και γι' αυτό.
0: Σας έχει αγγίξει πάρα πολύ ιστορία με τα 2-17χρονα κορίτσια, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Ναι, αυτές είναι οι μέρες που πολλά παιδιά του Λυκείου δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις, οπότε καταναλώνουν και τις απουσίες της χρονιάς. Οπότε μπορεί τα κορίτσια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην τρίτη τάξη του Λυκείου, 17 ετών, mm-hmm, μπορεί να μην είχαν πάει στο σχολείο. Σπαράζει η ψυχή μας, λέει,
1: mm-hmm,
0: λέει η φίλη μας η Αγγέλα, και η δική μας ψυχή πραγματικά σπαράζει, γιατί μιλάμε για δύο παιδάκια τα οποία ήταν τώρα στο ξεκίνημα της ζωής τους, δηλαδή τελείωναν το σχολείο και μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν σε όποιους δρόμους ήθελαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, οπότε γι' αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σκέψου όμως τώρα τι γίνεται δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την οικογένεια. Mm. Αν ήταν δηλαδή οι γονείς εκεί, αν υπήρχε κάποιος ανήλικας εκεί ή αν ήταν μόνο τους τα κορίτσια.
1: Μου βάλανε και την ιδέα πως είναι κάποιο challenge. Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα πολλά μπορούν να υποθούν, ας μην τα λέμε έτσι.
1: Όχι, μου βάλαν την ιδέα άνθρωποι που τα ξέρουν αυτά. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα τι ισχύει. Θα μάθουμε επίσημα την αστυνομία τι γίνει, που θα κάνει και τις σχετικές έρευνες. Αλλά μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: το έχουμε δει και αυτό.
0: Φαίνεται ότι είχαν αφήσει πάντως σημείωμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αυτό λένε οι τελευταίες.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο έχουν αφήσει και λένε, η μία κοπέλα λέει για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Για το άγχος των Πανελλήνιων.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν βγει, γιατί έχουν μιλήσει και αρκετοί ότι όπως καταλαβαίνετε αυτό από τις μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, το σημείωμα δεν ξέρουμε τι ανέφερε. Λες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αναφέρονται και στην αγωνία που είχαν λόγω των Πανελληνίων. Πολλά θα υποθούν. Τώρα η περιοχή όπως καταλαβαίνετε έχει αποκλειστεί γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, και προφανώς οι πάντες σοκαρισμένοι, όπως είναι απολύτως λογικό.
1: Αυτό που σου λέω είναι κάτι διαβάζω στο ρεπορτάζ που έχει η Άρια Καλύβα, ο Δημήτρης Παπότας και ο Βασίλης Ακουλέβα στο Newsit. Το έχουν ανοίξει το θέμα, το ψάχνουμε και αυτοί όπως καταλαβαίνουμε όπως όλοι. Και έχουν βρει κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το σημείο με αυτό. Γι' αυτό το διαβάζουμε και σας το λέμε. Το μεταφέρουμε γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει ρεπορτάζ έτσι και το έχουν ψάξει. Όταν έχουμε και εμείς προφανώς την εικόνα, θα ας πούμε περισσότερα. Αλλά το ότι αφήσαν σημείο έχουν αφήσει σημείο. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει και κάτι ευχάριστο όμως, το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι σήμερα στις 10 το βράδυ όλοι θα είμαστε μπροστά στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε τον υπερταλαντούχο superstar πια Ακύλα.
1: Έτσι δεν γίνεται να παρακολουθήσουμε κάτι όμως.
0: Γιατί?
1: Με το ύφος αυτό που έχεις δεν γίνεται.
0: Δηλαδή τι να κάνω?
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, μπορώ να τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν πρέπει
0: για
1: να
0: όσα
1: πάμε
0: έγινα.
1: Και στη Βιέννη.
0: Μπορώ να σου πω όμως το εξής. Ξέρεις τι μπορώ να σου πω?
1: Δεν πρέπει να πάμε και
0: κάτι
1: στη Βιέννη.
0: Που δεν ήξερες.
1: Γιατί κάποιοι περιμένουν να ακούσουν πράγματα από μας.
0: Ωραία, κάτι που δεν ξέρεις όμως. Η Φιλανδία.
1: Σκέψου, δεν ξέρω. Γενικά δεν ξέρω. Όχι, σκέψου, γενικά δεν ξέρω την Eurovision.
0: Η Φιλανδία ήταν όλο αυτό το διάστημα πρώτη,
1: ναι,
0: με διαφορά
1: το
0: από τη δεύτερη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές ανέβηκε στη σκηνή για την πρόβα του ημιτελικού Ακύλας, βγήκε με τα πατίνια του, μπήκε μέσα στα δωμάτια, βρήκε τη Χοροζίδου, μπήκε στο δωμάτιο με τα λεφτά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε και εκείνος και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η Φιλανδία πέφτει, η Ελλάδα ανεβαίνει και είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς τα ίσα. Πρώτη-πρώτη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. 97% για τη Φιλανδία, 97% για το.
1: Δηλαδή
0: 97
1: πολλά,
0: και 97.
1: Θα κρυθούν από του ημιτελικού πια πολλά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, από την εμφανίσει τη
0: επίσημη. Η Φιλανδία νομίζω είναι σήμερα.
1: Μαζί είμαστε σήμερα.
0: Μαζί είμαστε, ναι. Ναι.
1: Θα κρυθούν πολλά δηλαδή τη επίσημη εμφανίσει.
0: Και ξέρεις τι έπαιξε ρόλο σε αυτό?
1: Όχι.
0: Θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Φιλανδία τα 30 δευτερόλεπτα που είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, ήταν το πιο εντυπωσιακό του κομμάτι. Εμείς του είχαμε δώσει το πιο αδιάφορο. Οπότε χθες με το που είδαν την πρόβα για τον ημιτελικό, λένε τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που κάνει ο Ακύλας, δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις.
1: Είναι υπερπαραγωγή βασικά. Γιατί μαθαίναμε, ανέβαινε κάποιος πάνω στο ΤΕ και απλά τραγουδούσε ή έκανε κάποια πράγματα με κάποια χορευτικά. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή που έχει κάνει στον Ακύλα.
0: Το τι props
1: Φωκάς
0: έχει.
1: Είναι αυτό, Φωκάς,
0: Φωκάς, ναι. Φυσικά, τι props έχει, τεχνολογία, LED, φώτα, αλλαγή σκηνικών, ανεβαίνει, κατεβαίνει, τρέχει, με πατίνια, χορεύει, ηθοποιεί που είναι μέσα στο act. Νομίζω καθόλου τυχαίο Φωκάς Ευαγγελινός για πρώτη φορά μετά τις τόσες συμμετοχές που έχει σε ελληνικές και όχι μόνο αποστολές, είπε πρώτη φορά δημόσια. Μας το έλεγε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Λέει, ο Φωκάς δεν το έχει ξαναπεί αυτό. Είμαστε εδώ για να το σηκώσουμε. Μακάρι. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα πάμε μια βολτίτσα. Σίγουρα αυτή η βολτίτσα θα είναι επιτυχημένη.
1: Και ευχάριστη.
0: Στα Χόντο Σέντερ. Γιατί τι γίνεται στα Χόντο Σέντερ? Άκου Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης, μόδας και να κερδίσεις έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πειραιός. Ισχύει από τις 11 έως τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και πάνω με κάρτες της Πειραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου, που αλλού φυσικά στα Χόντο Σέντερ.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί
5: τι έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Γηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη σταδίου την Πανεπιστημίου, της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Σκυλίτσι. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Ένας από τους τραυματίες φέρει κάταχμα στο χέρι. Πριν από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι 39 προσαχθέντες. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σας πω κάτι, έχω πάθει ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Θα μου πεις, όσοι μας ξέρετε, σου συμβαίνει πολύ συχνά. Ισχύει, αλλά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πιανόμαστε για να χαρούμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, οπότε...
1: Πού να περάσει, εγώ... που θα περάσει.
0: Καλά τύχη. Τι να περάσει σήμερα.
1: Ναι. Πού να το πάρει κιόλας.
0: Σήμερα δεν χρειάζεται να το
1: πάρει. Πού να κερδίσει την Eurovision. Έχουμε να περάσουμε πολύ δύσκολη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι μου αρέσει. Χριστινάκη μου, καλά σα. Τι κάνετε,
1: Χριστίνα μας.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ ότι ένα παιδί που ξεκίνησε από μουσικό του δρόμου έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και συμπεριφέρεται. Δηλαδή, όλη του η συμπεριφορά αλλά και η στάση του καλλιτεχνικά είναι σαν να λέει: παιδιά, εγώ ήρθα να το πάρω. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι λέτε, αλλά είμαι εδώ με την πιο επαγγελματική ομάδα, με Φωκά Ευαγγελινό. Είναι όλο λεπτοβελονιά αυτό που βλέπεις και πραγματικά γίνεται πάνω στη σκηνή χαμός. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξεις, ρε παιδί μου. Να μην πω μπράβο. Να μην πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Φυσικά θα πούμε καλή επιτυχία.
0: Μην πάθει τίποτα από τον πολύ ενθουσιασμό σου.
1: Καλή επιτυχία θα πούμε, φυσικά εννοείται. Δηλαδή έχω τρελαθεί. Περιμένω πώς και πώς.
0: Για πες.
1: Εγώ,
0: κάτι που να σε ενθουσιάζει σε αυτή τη ζωή.
1: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, είναι χαρούμενο.
0: Το περιμέναμε, μπράβο. Mm. Πολύ ωραίο. Φοβερό σχόλιο. Mm. Παρακάτω.
1: Επίσης είναι πολύ. Είναι ευγενέστατο παιδί και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Είναι πολύ καλό παιδί. Θα του πάρουμε μια πάστα. Εδώ πάει να σηκώσει η αγόρι μου τη Eurovision ολόκληρη. Καλά, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει με τέτοιες ελπίδες και έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής.
0: Δεν θα συμβεί αυτό όμως σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε. Εκτός αν μας τον καντεμιάζουν κάποιοι τύποι όπως.
1: Όπως.
0: Ένα που μου ήρθε σήμερα.
1: Στο χωριό, δεν ξέρω.
0: Πάμε στον καιρό. Γεια σας, Χριστίνα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς μου κόβει τη χαρά έτσι, ρε φίλε. Τι νόημα έχει, πες μου.
2: Λοιπόν, να πούμε
1: τι
2: ότι.
1: Τι έπαθε τώρα από τον Ακύλα ξαφνικά.
2: Ότι σήμερα που είναι η πιο ζεστή μέρα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 31 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 30, 29 με 30 και τοπικά είδα και κάτι 31. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι θα είμαστε γύρω στους 29 βαθμούς στην Αττική, αλλά 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. 24 με 25. Από τα βόρεια δηλαδή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και ακόμα περισσότερο θα πέσει Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα έρθει κοντά, για να έρθει μάλλον κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, που είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς.
1: 26 με 27.
2: 26.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ζέστη έξω.
2: Έχει, ναι, ναι. Βέβαια. Πού σου λέω, είναι όλοι οι σταθμοί 29 με 30 και είδα και 2-3-31.
1: Είναι πρώτη. Που έχεις την αίσθηση της ζέστης τόσο πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι τόσο, ότι είναι η θερμοκρασία 35 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, αλλά είναι η αίσθηση της ζέστης, ναι, έτσι κάπως. Ωραία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι αύριο θα είναι λίγο καλύτερα και ακόμη καλύτερα θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο τώρα στη Βόρεια Ελλάδα θα βρέξει κιόλας, από το μεσημέρι και μετά εννοώ. Θα βγάλει και καμιά καταιγίδα στα γύρω ορεινά. Αυτό. Και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι κάπως περισσότερες οι βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια. Και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αν βρέξει κάποτε στην Αττική, θα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει και εδώ το μεσημέρο απόγευμα καμιά μπόρα. Mm-hmm. Παρασκευή, δυτικά και βόρεια. Το ίδιο και το Σάββατο. Δυτικά και βόρεια. Και την Κυριακή δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σάββατο θα βγάλει.
2: Δυτικά και βόρεια.
0: Θα βγάλει.
2: Της Ελλάδας, δυτικά και βόρεια. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον και το ίδιο και την Κυριακή. Και την Παρασκευή, πώς να πω.
0: Κυριακή καθαρά.
2: Κυριακή, ναι, μόνο αν κάνει κάτι, αν έχει, όπως θα περνάει το χαμηλό, αν κρατήσει ακόμα λίγο μέχρι το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Στα από νησάκια μας. Ναι. Η άλλη εβδομάδα πώς τη βλέπεις? Θα πάει, εννοώ, με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Όχι πολύ υψηλές, κανονικές.
0: Κανονικές.
2: Ναι. Και με αστάθειες πάλι θα έχει.
1: Αυτή την αστάθεια είναι δικαιολογημένη για την εποχή, έτσι.
2: Καλύτερη δεν γίνεται.
1: Α, μπράβο.
2: Για Μάιο μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το συζητώ καν.
1: Τι λένε κάποιοι, ας πούμε, τον καιρό, μας τα έχει χαλάσει, μας τα έχει κάνει. Αυτός είναι ο καιρός.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Να, έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το βασικό.
2: Έχει. Ο Μάιος έχει αστάθειες, ρε παιδιά, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μας. Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε λίγο ότι έχει κίνηση στο αναδικό του Κηφισού, αρκετή κίνησούλα θα λέγα. Δηλαδή έχει προβληματάκια στο αναδικό του Κηφισού, εδώ από χαμηλά από το Βετρουράλι στην ουσία μέχρι και Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Επίσης έχει Κηφισίας από Καντεχάκη προς Χαλάνδρη, η Μεσογείο είναι μια χάρα. Και το κέντρο έχει πολύ κίνηση, το κέντρο έχει αρκετή κίνηση. Περιφερειακή με το προσήλιο πολύ κίνηση, λιγουλάκι. Και από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά θα βρείτε αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ήρθε η φίλη μου να συζητήσω επιτέλους με έναν άνθρωπο, γιατί δεν βρίσκω αντικρισμά εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις?
2: Από μόνη μου ήρθα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις αντικρισμά?
1: Περισσότερο να ξέρεις, μπορώ να συζητήσω με τον Άρη Πορτοσάλτη για την Eurovision. Που όλη μέρα ασχολούμαστε.
2: Πας την Ατάς αυτό το θέμα, μπράβο.
1: Και γουστάρουμε και δυο παρά με σένα. Οπότε, Μαρία μου, πώς σου φαίνεται ο Ακύλας?
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μαρία, επιτέλους.
2: Μ' αρέσει πολύ, πολύ χαρούμενος, πολύ, πολύ ωραία αισιόδοξη πρόταση, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Και επίσης δεν έχεις καταλάβει, δυστυχώς.
0: Τι είπε?
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
2: Καλό παιδί.
1: Εντάξει, ναι, το έχουμε
0: το ίδιο
2: λέμε. Να είναι καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό αυτό το τραγούδι όσο φαίνεται εκ πρώτης. Η στίχη του, αν κάτσει κάποιος και τους διαβάσει προσεκτικά και τους ακούσει, μιλούν για τον υπερκαταναλωτισμό, απευθύνεται ένα νέο παιδί στη νεολαία και μιλά για το influence και τα social media και το πώς δημιουργεί σε νέα παιδιά αυτό μια προσδοκία ότι όλοι θα ζούμε μέσα στα σούς, τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα αυτά τα λέει ένα παιδί που ήταν μουσικός δρόμου. Άρα αν δεν μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το mindset, δεν θα καταλάβουμε και τι πάει να κάνει ο Ακύλας απόψε.
2: Αυτή το πάει πολύ καλά.
0: Το έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα αυτό.
1: Δεν το έχω δουλέψει, ρε παιδιά. Ναι. Αυτονόητα λέω. Εμένα με συγκίνησε πολύ η προσπάθεια του Ακύλα.
0: Τα τραγούδια συγκροτήσουν τα βλέπουμε σαν χαζοτράγουδα.
1: Καθόλου.
0: Που απλά κάποια μας αρέσουν και κάποια όχι.
2: Να μην μπορώ να βάλω το βίντεο που το τραγουδάς όλο.
1: Ποιο? Το φερτό μου.
2: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Και το ξέρεις όλο.
1: Με συναδέλφους.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι, είναι πολύ
2: δύσκολο. Όχι όλο όμως.
1: Είναι πολύ.
0: Μα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, και, το και ακουστικά με μια κιθάρα η Μαρία το είπε όλο.
0: Όχι με μηχανήματα και σοου, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Η αυτοπεποίθησή του πάνω στη σκηνή είναι παρμιώδης, έτσι.
2: Και ο τρόπος γενικά που δίνει στις συνεντεύξεις, που κινείται εκεί στο χώρο. Νομίζω ότι το έχει δει και απλά. Όμορφα ο εαυτός του.
1: Ναι.
2: Ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν θα πάμε να πάρουμε και τον Νόμπελ. Αλλά πολύ ωραία που σηκώνει τις πλάτες του τη χώρα. Σε ένα διαγωνισμό χαράς. Και γιατί όχι.
1: Και η απεύθυνση.
0: Φαίνεται και μη
1: καβαλημένος.
0: Ναι.
1: Η απεύθυνση στη μαμά.
0: Αυτό συγκινητικό, εντάξει. Αλλά φαίνεται μη καβαλημένος μέχρι τώρα που μιλάμε.
2: Φαίνεται.
0: Δεν ξέρεις. Φαίνεται, λέμε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά φαίνεται μη καβαλημένος.
1: Πάμε μία βόλτα όλοι μαζί όπως είμαστε μέχρι τη Βιέννη. Γιατί ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Στεφάνου, κάνει καταπληκτική δουλειά. Και πια απομένουν μόνο 6 ωρίτσες για να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο τον έχουμε για πλάκα, έτσι, για φρούτο είναι ο ημιτελικός.
3: Μία τις μετράτες ώρες βλέπω μάλιστα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί κοντά σας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
0: Δεν το έχεις ξαναπεί αυτό πάντως για Eurovision.
1: Ναι, είναι η πρώτη.
2: Ναι, δηλαδή,
3: δεν είναι αργά μέχρι την Παρασκευή, ξέρει.
0: Σωστό και αυτό. Δεν είναι σήμερα.
2: Μπορείς να πας στο τελικό.
0: Το Σάββατο είναι ο τελικός. Ναι.
3: Ναι.
1: Γιώργο, πες εδώ στον κύριο Κολοκυθά, ο οποίος δεν τα παρακολουθεί όλα αυτά, πως ενώ η Φιλανδία ήταν μπροστά, μετά την πρόβα του ημιτελικού πέφτει η Φιλανδία, ανεβαίνει η Ελλάδα, άρα τώρα είμαστε στα ίσα για πρωτιά.
3: Ήταν αναμενόμενο, γιατί όπως είχαμε πει και χθες στην τηλεόραση του Sky, το κλιπ των 30 δευτερολέπτων της Ελλάδας δεν ήταν ενδεικτικό της εντυπωσιακής εμφάνισής της, ενώ ακριβώς αντίστροφα η Φιλανδία είχε δώσει ένα πολύ δυνατό κλιπ από την πρόβα της. Mm. Έτσι λοιπόν με το
1: που έκαψε είχε... το καλό δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί ουσιαστικά είναι η έναρξή της και το φινάλι της.
1: Σωστά.
0: Δεν ενθουσίασε αυτό δηλαδή.
1: Όχι, ενθουσίασε, αλλά τελείωσε. Τώρα εμείς δώσαμε το δυνατό να δώσουμε τον ημιτελικό.
0: Εμείς το κάναμε teaser δηλαδή, ναι, στην ουσία. Μάλιστα.
3: Βέβαια, σε εμάς σε 30 δευτερόλεπτα δεν χωράει τίποτα από αυτά που θα δείτε απόψε. Είναι τόσα πολλά αυτά που
0: έχει. Έχει πολλή πληροφορία αυτό, έτσι. Πάρα πολύ.
3: Έχει πολλή πληροφορία. Είναι ντυμένο όλο το τραγούδι με εικόνα, πραγματικά.
0: Ναι, με την κανονική εικόνα, ναι.
1: Τι παίρνει τη λύρα. Τι ανεβαίνει στα πατίνια. Τι μπαίνω, βγαίνει με τη Χοροζίδου. Εγώ πέθανα, παιδιά. Με τη Χοροζίδου που του πλέκει το σκουφάκι του Ακύλα, με τρέλανε, θέλω να σας πω. Όπως και με το ζωντανό άγαλμα που τον περιμένει στο επόμενο δωμάτιο, Γιώργο.
3: Είναι όλο τόσο φτιαγμένο για τηλεόραση, με τέτοια μαεστρία που να είναι φιλικό, θα έλεγα, προς όλα τα κοινά που παρακολουθούν το διαγωνισμό. Και ειδικά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είναι το αμυγός κοινό του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται μπορεί να διεισδύσει και σε αυτό το κοινό.
1: Εμείς λογικά τώρα το κοινό το έχουμε πάρει με το μέρος μας. Το θέμα είναι να θα πάρουμε και τις επιτροπές. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ακριβώς. Και εδώ έρχεται να λειτουργήσει υπέρ μας η μεγάλη αλλαγή που υπάρχει φέτος στις επιτροπές, όπου είναι πρώτον η διεύρυνσή τους αριθμητικά κατά δύο μέλη, με έναν αυστηρό όρο τα δύο μέλη της Επιτροπής να είναι 18 ως 25 ετών.
0: Mm-hmm. Α, και νεότερο κοινό δηλαδή.
1: Καλό είναι αυτό.
3: Ακριβώς.
1: Καλό,
3: ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει και πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να είναι στην Επιτροπή. Πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν σχέση με τη μουσική, με τη σκηνοθεσία.
0: Σωστό αυτό.
1: Θέλω να σας πω κάτι που μας στέλνει ο Μιχάλης. Τα νύψια του είναι στη Βιέννη. Είχαν σκάσει, λέει, που δεν μπορούν να πάνε γιατί τα εισιτήρια ήταν απλησίαστα για να παρακολουθήσουν τη Eurovision από κοντά. Και τους έκανε έκπληξη ο Ακύλας στο ελληνικό σχολείο, παιδιά. Και έχει γίνει πανικός, μου λένε τώρα.
0: Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λες?
3: Όλο το Σαββατοκύριακο είχε επαφές με την Ομογένεια εδώ, επισκέφθηκε σχολεία, έγινε η δεξίωση από τον Έλληνα πρέσβη και ήρθαν διάφορα μέλη που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελληνισμός, είναι αλήθεια.
0: Δεν ξεχνάμε, εκεί οι Έλληνες μπορούν να το ψηφίσουν στην Αυστρία, κανονικά.
1: Βέβαια.
3: Να το ψηφίσουν.
1: Να σου πω, το σούπερ δίδυμο, ότι καλύτερο σε μετάδοση Eurovision είχαμε ποτέ, Καπουτζίδη Κοζάκου, είναι πανέτοιμοι.
3: Είναι πανέτοιμοι, είναι ενθουσιασμένοι. Δεν τους έχει, φαντάζομαι, τύχει και αυτούς τόσα χρόνια να... είναι περίεργο πραγματικά να ξέρεις ότι πλησιάζεις τη νίκη. Είναι ένα συνέστημα πολύ...
0: Τόσο σιγουριά, βρε Γιώργο. Μου φαίνεται παράξενο για ελληνική αποστολή.
1: Το χρουσουζέψεις πάλι.
0: Πολύ σιγουριά, λέω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλες εμφανίσεις, Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και έχεις δει, εκτός Φιλανδίας που έχουμε ακούσει ότι είναι φαβορή, υπάρχουν άλλες εμφανίσεις οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη, δηλαδή μπορεί να πεις να κερδίσει το κοινό?
3: Όχι.
0: Όχι,
3: Για να είμαι ειλικρινής, φέτος είναι ούτως ή άλλως μια χρονιά κάπως μέτρια. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής δεν υπήρχαν τραγούδια που να έβγαιναν μπροστά δυναμικά και να ξεχωρίσουν για να...
0: Α, δεν υπήρχαν άλλα, ας πούμε. Κάτι που λέγανε για τη Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τόσο δυνατά τραγούδια.
3: Είναι ωραίο, αλλά δεν
0: είναι ωραίο, αλλά. Εντάξει, φτάνει, το είναι ωραίο, αλλά. Είναι ωραίο, αλλά.
1: Και αυτό που άκουσα από τις πρώτες μέρες και με είχε εντυπωσιάσει πολύ από τους συναδέλφους που

0: ρυθμό όπως τη δεκαετία του 2000, οπότε δεν κυνηγούσαμε ουσιαστικά την νίκη, απλά συμμετείχαμε διεκπαιρεωτικά στο διαγωνισμό για αρκετά χρόνια.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Μαρία Ντουρουδή, συνάδελφος. Αυτό με τη λίρα μας έχουν λίγο συνδέσει έτσι και ότι λίρα, Ελλάδα, της Έλενας.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα χαριτωμένο τρίκ του Φωκά για να υπάρχει μία σύνδεση με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ίσως είναι και γούρι του, έτσι.
1: Εννοείται. Φανταστείτε τώρα να το σηκώσει ο Ακύλας και αυτή η λίρα να έχει κερδίσει το κύπελο δύο φορές. Δύο φορές.
2: Δηλαδή, εσείς περιμένετε μετά που θα ακούμε τα αποτελέσματα που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Eurovision, που θα ακούμε από όλους.
1: Δηλαδή,
2: θα τραγουδάει πολλοί κόσμος το φέρτο, φέρτο.
0: Για τους προληπτικούς, υπάρχει και κάτι ακόμα.
2: Τι?
0: Το 2005 που κέρδισε Έλενα Παπαρίζου, συμμετείχε ένα συγκρότημα, η Vanilla Ninjas, τότε με την Ελβετία. Και μετά από 21 χρόνια επέστρεψαν στο διαγωνισμό και συμμετέχουν και φέτος.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά την απόψινή βραδιά για να μας το δώσει όλο ο Ακύλας. Είναι αποφασισμένος. Ο Φωκάς καθόλου τυχαία, όπως έχουμε πολλές φορές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει δημόσια. Πάμε για την πρωτιά. Δεν το έχει ξαναπεί ο Φωκάς Ευαγγελίνος αυτό.
2: Ναι, τρομερό.
1: Παρότι έχει κερδίσει τόσες Eurovision, δεν έχει σημασία. Μακάρι να συμβεί. Πραγματικά.
0: Μακάρι και να μην ξεχνάμε σήμερα ότι ο διαγωνισμός, το πρώτο live του 70ου επαιτειακού διαγωνισμού, ανοίγει με μια σπουδαία ελληνική φωνή, τη Βίκη Λέανδρος.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Με μια πραγματικά λαμπερή εμφάνιση, μετά από ένα υπέροχο εισαγωγικό βίντεο. Πάρα πολύ συγκινητικό. Έρχεται η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος και είναι μια μαγική στιγμή. Ίσως θα έλεγα η μόνη μαγική στιγμή από αυτές που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές, γιατί τα υπόλοιπα μέρη της βραδιάς είναι τελείως αδιάφορα.
1: Δίκασε ο Στεφάνου, παιδιά.
2: Ναι, έχει δικάσει από την αρχή.
1: Αλήθεια.
0: Θα δείτε τους χειρότερους παρουσιαστές Eurovision που έχετε δει εδώ και 30 χρόνια.
1: Τι εννοεί, δηλαδή ο Σάκης είναι. Ο Σάκης είναι ο Σάκης. Υπερτεράστιο.
2: Κάτσε. Ευτυχώς δεν τους ακούμε αυτούς.
0: Πάρα πολύ κακοί παρουσιαστές.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Θα τους δείτε. Την χημεία μεταξύ.
1: Βαρετή. Πεθαίνω με τον Σάκη. Βαρετή, ναι, βαρετή.
0: Το ντύσιμό τους είναι τα πάντα πάρα πολύ κακά.
1: Είναι
0: γνωστή. Είναι
1: ηθοποιή. Τι είναι?
0: Της οικογένειας Σβαρόφσκι.
1: Ναι.
0: Ονομάζεται έτσι.
1: Θα φοράει ωραία κοσμήματα τουλάχιστον.
0: Είναι σύζυγος του ιδιοκτήτη γνωστής εταιρείας ενεργειακού αναψυκτικού που
2: βγαίνει.
1: Με ποια ιδιότητα παρουσιάζουν?
0: Μάλλον με το επίθετό της.
1: Δεν είναι δημοσιογράφη, δεν είναι άλλο. Θα πει κι άλλο. Γεια σου Γιώργο, γεια! Φιλιά πολλά!
3: Στο καλύτερο, πρέπει να μάθουμε κι άλλα.
1: Πεθαίνω εγώ με τον Στεφάνο.
2: Πάντω τηλέφωνο θα πει μετά. Να μάθει ακριβώς τι είναι αυτοί οι παρουσιαστές. Θα τα μάθεις το ντεσού εσύ αμέσως.
1: Δηλαδή, ας πούμε, σε σχέση με κάποιους εδώ, με ποιους θα τους συνέκρινε?
2: Α, θες να το κάνουμε αυτό? Θέλεις όντως, δεν θέλεις όντως αυτό να τους κρίνει, θα τους κρίνει. Ξύνεται τώρα, ξύνεται. Να ρίξουμε λογαριασμούς.
1: Ήρθα από μονάχη μου. Μπορούμε με το 1, με το 2, με το 3 να πούμε αυτό το πολύ ωραίο. Λες και είμαστε ο Καπουτζίδης και Κοζάκου. Καλή επιτυχία Ελλάδα, το έχουμε. Ένα, δύο, τρία. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές

0: LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Φέρτο, φέρτο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και δελτίο ειδήσεων. Γυρίσαμε για πάρα πολύ λίγο. Ναι, έχουμε διάλειμμα τώρα και δελτίο ειδήσεων. Τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτά με την υπέροχη εκπομπή σου που κάνεις κάθε Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Κοίτα εδώ, κοκκινίζει, κοίτα εδώ, νάζει. Ναι.
1: Εσύ δεν ρωτήσει τα καλύτερά σου,
0: Ναι.
2: Πόσα χρόνια μου το λες αυτό.
1: Μα πάντα σε βλέπω.
0: Μάλλον κομμενίζει επικίνδυνα αυτή την περίοδο.
2: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε όλα αυτά μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Αν συμβαίνει αυτό.
0: Και δεν το ξέρει η Μαρία.
1: Όχι, και δεν το ξέρω. Γιατί να το ξέρω. Αν όμως συμβαίνει αυτό. Φερτό μου.
0: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία.
1: Καλή συνέχεια. Περίμενε Μαρία, περίμενε.
0: Ναι. Περίμενα, πάτε στα Χόντος. Φεύγετε τώρα για Χόντος, όπως είστε. Πάτε για να βρείτε αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Χόντος Center.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από τον σήμα στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος εταιρείας Θέμελη Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρεμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέργος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστολέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μεευτική θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Έμποροι Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίου θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών τρομών μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουνε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χιού, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτάου. Μέγας Εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο και ο ιερέας του Θεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα Μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια.
2: Τι έγινε, παιδιά?
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνους φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θες να ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από το νησί μας στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος εταιρείας Θέμελη Γιώργος Ντινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χριστόφορος Κρεμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέργος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστελέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μεευτική θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπόρων Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερο, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουν μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορία στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτάου. Μέγας εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρου και ο ιερέας του Νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των Ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο Ιεροψάλτης του Ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα Μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

την επιστήμη. Διακεκριμένοι επιστήμονες μιλούν στο δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο για τις συναρπαστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα της ερευνητικής γλώσσας. Άκου την επιστήμη κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα στο Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ποια είναι η αλήθεια για τα αυτοάνοσα νοσήματα, πόσο ρόλο παίζουν το στρες και οι γενετικοί παράγοντες και τι ισχύει τελικά για τα εμβόλια, ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός Χαράλαμπος Μουτσόπουλος απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα στον Γιάννη Πανταζόπουλο.
1: Υπάρχουν ομαδούλες αντιεμβολιαστών. Υπάρχουν ομαδούλες που λένε όλες οι διαταραχές, οι ψυχοδυναμικοκινητικές των παιδιών οφείλονται στα εμβόλια. Αυτές είναι μπούρδες. Δεν συζητά μπούρδες. Ούτε θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Ακόμα δεν ξέρουμε την αιτία αυτών των διαταραχών. Δεν την ξέρουμε. Το να στερείς από τα παιδιά εμβόλια που είναι η νόσος προκαλεί είτε αναπηρία φοβερή, είτε θάνατο, πρέπει να είσαι εγκληματίας.
2: Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά ενίγματα της εποχής μας. Αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους, συχνά χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις, με το νοσοποιητικό σύστημα να στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον οργανισμό. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που όχι μόνο αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη τους, αλλά ουσιαστικά έχει θέσει τα θεμέλια της ανοσολογίας στην Ελλάδα. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, αλλά και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της LIFO.
2: Ο κύριος Χαράλαμπος Μουτσόπουλος είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον χώρο των αυτοάνοσων νοσημάτων, με διεθνή αναγνώριση και πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία. Μαζί του θα μιλήσουμε για τα αυτοάνοσα, για τα εμβόλια, την παιδεία, την επιστήμη, αλλά και την παραπληροφόρηση στον τομέα της υγείας. Κύριε Μουτσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της LIFO.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Ελπίζω να είναι παραγωγική η συζήτησή μας και διδακτική.
2: Μακάρι. Πριν πάμε έτσι στα πιο ιατρικά, ήθελα λίγο τη γνώμη σας για την εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα λέγατε? Έτσι, το δικό σας σχόλιο, τη δική σας οπτική σε όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά.
1: Η δική μου οπτική. Λυπάμαι, αλλά η οπτική δική μου δεν είναι χαρμόσυνη, ούτε δίνει ελπίδες. Θεωρώ ότι είμαστε στο μέσον μιας τεράστιας αναταραχής, όπου η κύρια δύναμη, η χώρα στην οποία εγώ εκπαιδεύτηκα, καταστρέφεται παντελώς. Ο αρχηγός της θεωρεί ότι είναι businessman και όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Μπορεί να κάνει πόλεμο όπου θέλει, έχει το δικό του τρόπο σκέπτεστε, δηλαδή σώζει τη Βραζιλία γιατί απαγάγει τον δήθεν φασίστα. Αν υπάρχει ένας φασίστας, για μένα είναι αυτός. Αυτός τι πάει να κάνει? Πάει να καταστρέψει όλο το υγιές δημόσιο της Αμερικής. Τι σημαίνει δημόσιο στην Αμερική? Είναι πρώτον το κέντρο ελέγχου νοσημάτων που λέγεται CDC. Δεύτερον, είναι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής, τα NIH. Τρίτον, είναι όλα τα veterans hospitals, δηλαδή τα νοσοκομεία του μετοχικού ταμείου στρατού, όπως το λέμε στην Ελλάδα, όπου όλοι οι αποχωρήσαντες από το στρατό, τραυματισμένοι ή όχι, νοσηλεύονται σε αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία αυτά νοσοκομεία είναι κομμάτια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έτσι. Πάνε να τα κλείσει αυτά. Και τέταρτον, δεν ξέρω πόσους απέλησε από το Food and Drug Administration, δηλαδή, να το πω ελληνικά, από το ΝΕΟΦ της Αμερικής. Έχουν βαρεθεί οι υπάλληλοι να μαζεύουν τα πράγματά τους, γιατί τσέρχεται ένα email και λέει «Από σήμερα δεν θα είσαι πλέον συνεργάτης μας». Πήγαινε κόψει το λαιμό σου. Εγώ τα ξέρω πάρα πολύ όλα καλά, διότι επικοινωνώ συνέχεια με συναδέλφους μου στην Αμερική και όλοι είναι τρομερά ανήσυχοι και ταραγμένοι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, τώρα θα ξεκινήσει, εγώ πολύ φοβάμαι, άλλο πόλεμο για να σώσει το Ιράν από τις Αγιατολλάχ. Όλα αυτά δεν είναι πόλεμο σωτηρίας, είναι πόλεμος εμπορίας. Δηλαδή, τι πάει να κάνει? Πάει να πάρει πλούτο της γης από όλα αυτά. Τι πάει να πάρει από το Ιράν? Το πετρέλαιο. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος θα καταλαβαίνει.
4: Ναι. Γρυλανδία το ίδιο.
1: Η Γρυλανδία is another story.
4: Ναι, ναι.
1: Θέλει να είναι χωροφύλακας κοντά στην Κίνα, την οποία δεν μπορεί να κουμπίσει. Η Κίνα είναι η πιο ευδοκιμούσα χώρα του κόσμου. Η Κίνα παράγει τεράστιο ερευνητικό πλούτο. Αυτοί δουλεύουν σαν μυρμήγκια και συνεχώς παράγουν πολύ περισσότερο από όλες τις χώρες που τις λέμε του ανεπτυγμένου κόσμου. Επιστημονικά μιλάω, ιατρικά, έτσι. Δεν μιλάω κοινωνιολογία, δεν τα ξέρω αυτά. Μιλάω μόνο για το αντικείμενό μου, έτσι. Όχι το στενό αντικείμενό μου, ιατρική μιλάω. Νομίζω αυτά θεωρώ ότι είναι τα προβλήματα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι για μας, όχι για μένα, για την πληθώρα του κόσμου, του εργαζόμενου, που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πως ένας νεοδιοριζόμενος επιστήμονας μπορεί να ζήσει με οικογένεια με 1,000 ευρώ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λυπάμαι.
4: Πάμε στο κομμάτι των ιατρικών. Είστε ο άνθρωπος που έχει αναδείξει στην Ελλάδα τον κλάδο της ανοσολογίας. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω μου που συνέχεια με ρωτάνε για τα αυτοάνοσα, γιατί δεν κάνεις μια εκπομπή για τα αυτοάνοσα. Και επειδή θεωρώ ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει, θέλω καταρχάς να μας πείτε τι είναι τελικά τα αυτοάνοσα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Είναι πολύ απλά πράγματα για μένα αυτά. Έχω τις δικές μου θεωρίες για τα αυτοάνοσα, οι οποίες βασίζονται στην έρευνά μας, δηλαδή δεν είναι. Έτσι μου ήρθε στο μυαλό και έτσι τα λέω. Τι είναι τα αυτοάνοσα? Τα αυτοάνοσα είναι επέκτασης φυσιολογικού φαινομένου. Θα τρομάξετε μας το πω αυτό και στο εξηγήσω, αλλά έτσι είναι. Ένας μεγάλος ερευνητής, παλιός φίλος μου, Έλληνας, παρόμοια προσωπικότητα με μένα, γι' αυτό δεν πήρε βραβείο Νομπέλ, δεν τάχωνε στους όλους, έβγαλε ένα θεώρημα επί τη βάση των ερευνών του και είπε το γνώθεις εαυτόν. Δηλαδή το ανοσολογικό σύστημα για να χτυπήσει τον ξένο πρέπει να ξέρει τον εαυτό του πρώτα. Και πώς τον μαθαίνεις τον εαυτό σου? Διότι το ανοσολογικό σύστημα εκπαιδεύεται καθημερινώς και βλέπει πολλά αντιγόνα μέσα από τα μικρόβια του εντέρου. Αυτή λέγεται φυσική αυτοανοσία, διότι αναγνωρίζει πολλά αντιγόνα που ανήκουν στα μικρόβια ή σε κύτταρα του οργανισμού μας και έτσι είναι έτοιμο να πολεμήσει κάθε ξένο. Τι γίνεται τώρα? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει καμία διαταραχή του ανοσολογικού συστήματος. Είμαι ο μόνος ή ένας από τους λίγους επιστήμονες που το λέει αυτό. Γιατί? Πρώτον, διότι όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι όργανο ειδικά. Δηλαδή, ας πούμε, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τρελαίνεται το νοσολογικό σύστημα και πάει σε αρθρώσεις. Είναι ειδικά. Ας πούμε θυροειδίτιδα που λένε οι γυναίκες. Έχω χασιμότο. Τρελαίνεται το νοσολογικό σύστημα και πάει και προσβάλλει το θυροειδή αδένα. Εκλεκτικά. Εκλεκτικά. Το σύνδρομο το οποίο εγώ μελετάω, το σύνδρομο Σόγκρεν, τρελαίνεται το νοσολογικό σύστημα και χτυπάει σε ελογόνους δακρυκούς αδένες, πνεύμονα νεφρούς, ύπαρ. Όχι. Αλλά το κύτταρο που το προσκαλεί για κάποιο λόγο έχει τρελαθεί. Δηλαδή είναι ενεργοποιημένο. Και εμείς αναδείξαμε, το οποίο δεν το αμφισβήθησε κανένας, ούτε προσπάθησε να το δει, ότι τα κύτταρα αυτά στο σύνδρομο Σιόγκρεν έχουν κομμάτια από κοξάκι ιούς. Δηλαδή παθαίνεις ένα κοξάκι, έχεις γενετική προδιάθεση για αυτοάνοση αρρώστια, γιατί η γιαγιά σου, ο θείος σου, ο παππούς σου ή και αυτός αυτοάνοση αρρώστια. Και έτσι, κάθε ένα κομματάκι μέσα στο επιθυλιακό κύτταρο, δηλαδή των σιελογόνων αδένων, τα σωληνάκια, τα ducts στα αγγλικά, στα σωληνάκια που βγάζουν το σύλλο προς το στόμα, τα επιθυλιακά κύτταρα είναι τρελά. Βγάζουν μόρια τα οποία διεγείρουν το νοσολογικό σύστημα και το νοσολογικό σύστημα τρέχει εκεί. Και μετά εμείς βλέπουμε το επιφαινόμενο και αντί να πούμε κάτσε να δούμε γιατί τα επιθυλιακά κύτταρα είναι τρελαμένα, μιλάμε για διαταραχές β' τάβλων κυττάρων και άλλες όχι για μένα ορθολογικές εξηγήσεις. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι για να βάλουμε τη διάγνωση των αυτοανώσων νοσημάτων δεν πρέπει να δούμε μια εξέταση αίματος τυχαία και να τρελάνουμε τον άρρωστο όπως συνήθως γίνεται. Δηλαδή βλέπουν ότι κάποιος τυχαίως έχει ένα αυτοαντίσωμα στο αίμα. «Ω, έχεις λύκο, ω, έχεις ρευματο...» «Όχι ρε κύριε, δεν έχει ο άνθρωπος. Πες του χαλάρωσε, αντί να πεις έχεις αρρώστια, βάλτε σε φάρμακα». Δηλαδή πρώτον του κάνεις ψυχική φθορά, δεύτερον του βάζεις σε φάρμακα τα οποία δεν χρειάζεται και τρίτον αυτός θα φάει και όλες τις παρενέργειες από τα φάρμακα, γιατί όταν δίνουμε φάρμακα που είναι άκρηστα, τότε βλέπουμε τις παρενέργειες.
5: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μαρκετίν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Χαρτί υγείας Look Super Soft. Τα 10 ρολά, 3,49. Απορροφητικά γυναικείες όρουχα μιας χρήσης Glow and Beauty. Συσκευασία 8 τεμαχίων, 3,79. Αφρόλουτρα 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα, 2,25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή. Απορριπαντικά ρούχων σκι. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
5: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την Επιστήμη». Σήμερα ο Γιάννης Πανταζόπουλος συζητά με τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό Χαράλαμπο Μουτσόπουλο.
2: Τότε θέλω να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Πιθανότατα.
3: Δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Αυτό θέλω τώρα να δω. Δηλαδή, ισχύει ή όχι ότι βλέπουμε αύξηση στα άνοσα?
3: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι τρέλα. Ξέρω κάποιον...
2: Αυτό είναι μύθος. Για τις τελευταίες δεκαετίες που λέγανε για την οικονομική κρίση, ότι αυξήθηκαν τα αυτοάνοσα. Σήμερα το ίδιο, ότι είναι ο τρόπος ζωής. Τι ισχύει εκεί?
3: Λοιπόν, δεν αυξήθηκαν τα αυτοάνοσα νοσήματα. Αυξήθηκε η ανικανότητα μερικών ανθρώπων που δεν έχουν μελετήσει. Δεν μπορεί να λες τον άρρωστο ότι έχεις αυτοάνοσο νόσημα χωρίς να του μιλήσεις, να δεις τι συμπτώματα έχει, χωρίς πλήρως να τον εξετάσεις, να έχεις την ικανότητα να δεις τρίχες, πρόσωπο, στόμα, καρδιά, πνεύμονες, κοιλιά, μυς, αρθρώσεις, νύχια. Χωρίς να τον εξετάσεις, μου έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και αφού παίρνω το ιστορικό λέω ξεντηθείτε. Εγώ λέω να ξεντηθώ. Α, δεν θες να με κουράσεις, του λέω. Δεν κάνω έτσι το γιατρό, πηγαίνετε αν δεν θες να ξεντηθείτε. Αν δεν κάνεις πλήρη εξέταση και μετά να ζητήσεις εξειδικευμένες εξετάσεις, όχι ότι πάρει ο χάρος που βλέπω, κορδώνει τις εξετάσεις, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, χωρίς να σκεφτόμαστε. Τότε λες, βρίσκεις μια εξέταση θετική και τρελαίνεις τον άρρωστο. Και του κάνεις και παρενέργειες. Του δίνεις και φάρμακα. Δεν ξέρω.
2: Οι γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Ξεκινάμε δηλαδή από αυτό. Αυτό ισχύει.
3: Δεν το είπα πρώτο.
2: Ναι, ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εννοείται.
3: Η οικογένειά μου είναι αυτοάνοσο.
2: Αυτό. Ναι. Άρα έχω πιθανότητες.
3: Εάν έχω στρες.
2: Ναι.
3: Δηλαδή.
2: Εκεί θα πήγαινε τώρα, στους παράγοντες.
3: Παράγοντες. Αν έχω στρες, δηλαδή με απολύσουν από δουλειά.
2: Ναι.
3: Με διώξει η γυναίκα μου. Πεθάνει το παιδί μου. Μπορεί να το βγάλω το νόσημα, εφόσον έχω προδιάθεση. Συνονοούμαστε.
2: Ναι. Απολύτως.
3: Δύο. Ξέρουμε γενετικούς παράγοντες. Mm. Μάλιστα δίνω μια ομιλία και λέω. Αυτοάνοσα νοσήματα, ένα ή πολλά, και δείχνω μια διαφάνεια που με τη γενετική ανάλυση, με την ανάλυση του γονιδιώματος, συγγνώμη, υπάρχουν κοινοί τόποι στο γονιδίωμα που είναι κοινοί για όλα τα αυτοάνοσα και λίγοι διαφορετικοί για τον καθένα. Είναι κατανοητό αυτό που είπα?
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι λοιπόν ο ένας δηλαδή σε μια οικογένεια μπορεί να έχεις τη γιαγιά με μεικτή νόσο του συνδετικού ιστού, να έχει λίγο απ' όλα. Λίγο ρευματοειδή, λίγο σκληρόδερμα, λίγο λύκο. Έχει την αδερφή σου που έχει αρθρίτιδα. Τον αδερφό σου που έχει ψωρίαση. Και ο γιος σου έβγαλε και αυτός ψωρίαση. Κατανοητός. Λοιπόν, άρα, γενετικό υπόστρωμα, ναι. Mm. Προδιάθεση, ναι. Στρες, ναι. Εξωγενής παράγοντας, φίλε, που τρελαίνει το σύστημα. Εγώ όταν δίνω ομιλίες για τα αυτοάνοσα καταλήγω και λέω ότι σε λίγο δεν θα τα λέμε αυτοάνοσα, θα τα λέμε ετεροάνοσα. Γιατί θα βρούμε την αιτία. Κοίταξε, πέσαν όλοι και βρέθηκε η αιτία του AIDS. Που δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Γιατί ένας άνθρωπος κάνει καρκίνο, ο άλλος κάνει λέμφωμα, ο άλλος κάνει λοιμώξεις και ο τρίτος κάνει σάρκωμα. Γιατί? Μια αιτία. Ένας ιός. Συμφωνούμε?
2: Εδώ τι θα λέγαμε?
3: Εγώ σας είπα ότι εμάς οι να προσθέσω. Παλιές μελέτες, πολύ πιο σύνορα από μένα, αλλά συνεργάτης δικός μου, έδειξε ότι ένα παιδάκι το οποίο είχε διαβήτη τύπου 1 και είχε πρόσφατη διάγνωση και το παιδάκι σκοτώνεται. Και τον νεκροτομούν. Και αυτός παίρνει το πάνκρεας. Και τι δείχνει? Τα κύτταρα που καταστρέφονται από το νοσολογικό σύστημα έχουν μέσα κοξάκι ιούς. Συνονόμαστε. Άλλος ερευνητής από το Μινεσότα, Μέτσκερ λέγεται, Νότκινς είναι ο προηγούμενος, για να λέω τα ονόματα, Άμπνερ Νότκινς, αιωνία του μνήμη, έχει πεθάνει, Μέτσκερ δεν έχει πεθάνει, Τόμας Μέτσκερ είναι στη Μινεσότα. Αυτός έδειξε ότι στη μείωση τη δαφλεγμονή των μειών πάλι βρήκε κοξάκι ιούς, όπως εμείς βρήκαμε στα επιθυλιακά κύτταρα του συνδρόμου Σιόγκρεν. Είμαι κατανοητός. Για τον κόσμο εννοώ.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα αυτό θέλω τώρα να λύσουμε μύθους και αλήθειες, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Δηλαδή, μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες που είπατε, αναφέρατε το στρες, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής εμπεριέχεται σε αυτό που λέμε στρες.
3: Έχετε δίκιο απόλυτο.
2: Δηλαδή, αυτό είναι που...
3: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η συχνότητα των αυτοανώσεων είναι γνωστή. Η θυροειδίτα Χασιμότο, που είναι αυτοάνωσο, αλλά μόλις πέρασε ένα χαπάκι, θυρορμόνης, εντάξει, δεν χρειάζεται τίποτα, τραγικό. Mm. Αυτή είναι η συχνή, μέχρι 30%. Αν μου λες ότι λέω ότι τα αυτοάνωσα είναι συχνά, γιατί η Χασιμότο είναι 25 με 30% των γυναικών, γιατί είναι κατεξοχήν γυναικείες αρρώστιες τα αυτοάνωσα. Δεν μιλάω για τα αυτοφλεγμονώδη. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες που δεν θέλω να τις εξηγήσω τώρα, ούτε πρέπει να μπερδέψω τον κόσμο. Για τα αυτοάνωσα. Τα αυτοάνωσα κλασικό είναι η θυροειδίτιδα Χασιμότο. Ένας άλλος ερευνητής, Μποτάζο, Φράγκο Μποτάζο, στην Αγγλία, λέει ακριβώς τα ίδια που λέω κι εγώ. Ότι φταίει το επιθυλιακό κύτταρο του θυροειδούς. Εγώ λέω φταίει το επιθυλιακό κύτταρο των σιαλογών, του πνεύμονου, του νεφρού, του ύβατος, των χλαγγίων. Να μην περαντολογήσουμε άλλο σε αυτό το θέμα.
2: Όχι, όχι.
3: Και ακούστε, θα κλείσω λέγοντας ότι κάποιος που μαζεύει μια ομάδα αυτοανώσεων ασθενών λέει ότι έχει 3.000 που αυτοί οι ασθενείς σε όλη την Ελλάδα με τη συχνότητα της νόσου δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 1.000 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα τμήματα. Συνονόμαστε.
2: Βέβαια. Και πόσο κοντά θα λέγαμε ότι είμαστε σε θεραπείες για τα αυτοάνωσα?
3: Κοιτάξτε, έχουμε εξαιρετικές θεραπείες. Δεν έχουμε θεραπείες ιάσεως, αλλά έχουμε θεραπείες καταστολής. Και έχουμε, μάλιστα, ένα συνάδελφός μου έλεγε, είμαι πολύ ζηλιάρης, γιατί εσύ έχεις πολλές θεραπείες και εγώ δεν έχω καμία.
2: Θέλω να το γυρίσω και λίγο τώρα. Όταν ασθενείς σας, τι λάθος σας ενοχλεί, να σας πούν, τι μύθι?
3: Με ενοχλεί πάρα πολύ να παίρνουν φάρμακα στα χαμένα. Με ενοχλεί να μου λένε ότι δεν με εξέτασαν, αλλά από μακριά μου είπαν έχω αυτό. Με ενοχλεί γιατί μου είπαν, γιατί έχω αυτή την εξέταση εδώ. Δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω μια εξετασούλα με τίποτε άλλο, κανένα κλινικό έβρεμα, κανένα. Δεν μπορεί να μιλάς για αρρώστια χωρίς ο άρρωστος να αισθάνεται άρρωστος. Άρρωστια σημαίνει εκδήλωση. Τι σημαίνει ένα εργαστηριακό έβρεμα? Μου έρχεται, ας πω τώρα, ένα τρελό. Μου έρχεται ένας 90 χρονών, διότι αυτός είναι μετανάστης. 90 χρονών, διότι μου φέρει την αξονική που εγώ θέλω και τις κοιτάζω μόνος μου, δεν θέλω να βλέπω μόνον τι λέει ο άλλος, θέλω να έχω κι εγώ άποψη. Και του είπαν ότι κάθε 3 μήνες, 90 χρονών, να κάνεις και μια αξονική θόρακος, γιατί έχεις έναν όζο. Είχε τρίχες, δεν είχε τίποτα. Είχε μια ασβέστωση, γιατί ήταν από υπανάπτυχη χώρα. Και πιθανώς μια λίμωξη είχε ασβεστοποιηθεί. Στον 90 χρονών γέρο, του είπαν κάθε 6 μήνες, κάνει και μια αξονική.
2: Εδώ τώρα θέλω να πάω σε ένα πιο γενικό θέμα, αφού κλείσουμε με τα αυτοάνωσα.
3: Δεν κλείνουμε τα αυτοάνωσα, μπορούμε να μιλάμε.
2: Ισχύει. Ναι, ναι, ναι.
3: Μιλάμε τώρα very superficial, έτσι. Δίνω μηνύματα μόνον.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Ότι να μην τρέχουμε στα χαμένα με μια εξέταση. Μην τρέχουμε σε γιατρούς που δεν εξετάζουν. Δηλαδή, αυτό είναι έγκλημα. Είναι δυνατόν, κύριε, να βάλεις θεραπεία χωρίς τον άλλον να τον έχεις ξεντήσει? Να δεις αρθρώσεις, να δεις το δέρμα, να δεις το στόμα, να δεις την καρδιά, να δεις τα πνευμόνια. Αλλά για να το
2: και
3: κάνεις
2: εκεί
3: αυτό...
2: Και εσείς τι κάνετε? Πείτε μας ένα πρακτικό παράδειγμα που αφορά
3: Το λέω, φύγε, μην ξαναπάς σε γιατρό. Αυτό μπορώ να σου πω. Να έρθω εσάς, όχι, δεν χρειάζεται. Αν αρρωστείς, έλα. Αλλά έτσι, γιατί έχεις μια εξέταση, δεν θέλω. Αν μου βγάλει συμπτώματα... Που μπορεί να βγάλει συμπτώματα, άμα στεσάρεις και μετά από 10 χρόνια, μπορεί εγώ να μην υπάρχω, θα υπάρχει άλλος. Αλλά μην πας στο γιατρό χωρίς συμπτώματα.
2: Πείτε μας μερικά συμπτώματα.
3: Όχι, δεν θα πω.
2: Έτσι, να δούμε τι θα λέγαμε.
3: Όχι, δεν θα πω.
2: Δηλαδή, κάποιος που έχει λεύκη, δεν θα τον ανησυχήσει άμα δει.
3: Και αν τον έχει λεύκη, τι θα κάνει παρακάτω? Υπάρχει θεραπεία?
2: Όχι.
3: Μετά γιατί το λέτε? Για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο?
2: Αυτό θέλω να δω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
3: Τίποτα. Του λέμε να μην στρεσάρετε. Λοιπόν, κοίταξε. Όλα τα αυτοάνωσα, επί τη βάση των εκδηλώσεων τους, έχουν και την κατάλληλη θεραπεία. Δεν έχουν θεραπεία επί τη βάση της ταμπέλας, πώς τη λέμε την αρρώστια. έχουν επί τη βάση, αν προσβάλλει το πνεύμονος άλλο, αν προσβάλλει το νεφρός άλλο, αν προσβάλλει το εγκέφαλος άλλο, αν οι αρθρώσεις μόνον άλλο, αν έχει πλευρίτιδα άλλο. Πώς να σας πω, δηλαδή, πάντα τη θεραπεία δεν τη βάζουμε επί τη βάση της ταμπέλας. Τη βάζουμε επί τη βάση των εκδηλώσεων, κλινικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών. Αλλά σοβαρών, δηλαδή να έχει πλευρίτιδα ο άλλος. Να έχει περικαρδίτιδα. Όχι μπουρδες, όχι λίγο υγρό και πάρε θεραπεία.
2: Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς πάνω σε ποιο κομμάτι τώρα έχετε εστιάσει περισσότερο? Τι σας ιατρικά τι σας απασχολεί?
3: Εμένα?
2: Ναι, ναι, τώρα τι θα λέγατε?
3: Εγώ πρώτον έχω σταματήσει να κάνω έρευνα, διότι θεώρησα ότι ό,τι είχα να προσφέρω το προσέφερα, και διότι όλοι οι άριστοι μαθητές μου φύγαν στο εξωτερικό. Τι έδιωξα εγώ δηλαδή. Συγγνώμη. Δύο. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη λογοτεχνία, διαβάζω. Τώρα θα μου πεις, θα θυμάσαι όλα αυτά, θα διαβάζεις? Όχι, δεν τα θυμάμαι, αλλά ευχαριστιέμαι. Τρίτον, κάνω το γιατρό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα είναι χόμπι, ρε παιδί μου, πώς σας πω.
2: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, αλλά είπατε ότι τους διώξατε όλους τους...
3: Όχι, δεν τους... αυτή η λέξη καλή, δεν ήταν σωστή, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, τους, τους
3: κατήφθηνα...
2: φαντάζομαι, τους παροτρύνετε να φύγουν, αυτό.
3: Ο ένας είναι καθηγητής στη Γερμανία, ο άλλος είναι καθηγητής στη Νέα Υόρκη, ο τρίτος είναι καθηγητής στη Νέα Υόρκη. Τώρα τι να σας πω, ναι, ότι έχω πόσους μαθητάς, έχω και εδώ μαθητάς, πάρα πολλούς καθηγητάς.
2: Υπάρχει χώρος στην Ελλάδα για έρευνα υψηλού επίπεδου? Έτσι για να σας συντριγκάρω λίγο τώρα.
3: Ναι, να με συντριγκάρετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις μια ικανότητα να γράφεις ερευνητικά πρωτόκολλα πάρα πολύ σχολαστικά, τα οποία παίρνουν χρόνο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνεις έρευνα. Δεν σου δωρίζει κανένας πάρε χρήματα να κάνεις έρευνα. Εκτός αν είσαι διαπλεκόμενος με αυτούς τους ανθρώπους εφοπλιστάς κυρίως, οι οποίοι είσαι καλό παιδί, πάρε και 5 εκατομμύρια από μένα να κάνεις έρευνα. Ιδάλλως πρέπει να γράφεις ερευνητικά πρωτόκολλα για να χρηματοδοτήσει. Από την Ελλάδα τρέχει γύρευε και Νικολό Καρτέρα, όποτε θέλει ο Υπουργός προκυρήσει προγράμματα, μετά δεν τα αρέσουν τα αποτελέσματα, αναστέλει τις κρίσεις, ό,τι τρελό μπορεί να διανοηθείς γίνεται εδώ. Στην Ευρώπη έχεις καλύτερες ελπίδες αν μπορείς να γράψεις καλό ερευνητικό πρωτόκολλο. Εγώ αντιπροεδρεύω και στο Ιατροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας. Αντιπροεδρεύω, δεν είμαι πρόεδρος, το εξηγώ. Και εκεί πέρα υπάρχουν ανοσολόγοι εξαιρετικοί και οι οποίοι παίρνουν συνέχεια grants και τους χαίρομαι. Και κάνουν φοβερή δουλειά, ερευνητική. Όχι στον άνθρωπο, περισσότερο στα ποντίκια, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνουν βασική δουλειά.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
1: Πού είναι είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη». Σήμερα ο Γιάννης Παντεζόπουλος συζητά με τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό Χαράλαμπο Μουτσόπουλο.
1: Πάμε σε ένα θέμα τώρα που θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας. Παραπληροφόρηση στην υγεία. Τι θα λέγαμε σήμερα?
2: Υπάρχουν ομαδούλες αντιεμβολιαστών. Υπάρχουν ομαδούλες που λένε όλες οι διαταραχές, οι ψυχοδυναμικοκινητικές των παιδιών οφείλονται στα εμβόλια.
1: Αυτό θέλω να το συζητήσουμε.
2: Αυτές είναι μπούρδες. Δεν συζητά μπούρδες. Ούτε θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Ακόμα δεν ξέρουμε την αιτία αυτών των διαταραχών. Δεν την ξέρουμε. Το να στερείς από τα παιδιά εμβόλια που είναι η νόσος προκαλεί είτε αναπηρία φοβερή είτε θάνατο, πρέπει να είσαι εγκληματίας. Δηλαδή το να στερείς εμβόλιο πολυμελίτιδος, η λαράς, όλα τα εμβόλια που παίρνουν στην παιδική ηλικία που πρέπει να τα παίρνουν στην... Να
1: μηνυγκίτιδα και τέτοια.
2: Παρακαλώ βιαστήκατε γιατί αυτό εμένα με έκανε να φύγω από τον ΕΟΦ. Τότε όταν με βάλαν πρόεδρο του ΕΟΦ για να φτιάξω τα φάρμακα υποτίθεται, ήρθε κάποιος και μου ζήτηξε να εγκρίνω το εμβόλιο τότε για το μηνυγκιτιδόκοκο που αντί να καλύπτει τα τρία στελέχη καλύπτει το ένα. Και είπα ότι κύριε αυτό δεν μπορώ να το περάσω εγώ, αυτό να το βάλω στα υγειονομικά κέντρα και αν υπάρχει επιδημία με αυτό το στελέχος να το δίνουμε. Όχι λέει θα το περάσετε διότι αν δεν το περάσετε θα σας διώξω με τον ΕΟΦ. Και τι έγινε, εγώ θα πάω πάλι στο εργαστήριό μου. Και τι έγινε, θα πάω πάλι στην κλινική μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε, μιλάω για όλα τα σοβαρά εμβόλια. Αν σήμερα που αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, υπάρχει εμβόλιο για τα τρία στελέχη του μηνυγκιτιδόκου, είμαι all together with you. Είμαι όλος μαζί σου. Πνευμονιόκο οπωσδήποτε στους γέροντες εμβόλιο.
1: Γρήπη.
2: Οπωσδήποτε γρήπη στους γέρους, στους ανοσοκατασταλμένους και στους νέους που έχουν παιδιά. Που τους φέρνουν γρήπη, έχουμε τώρα γρήπη φοβερή. Οι μανάδες που έχουν παιδιά στον υπηαγωγείο, το σχολείο κτλ. Πρέπει οπωσδήποτε και αυτές να εμβολιαστούν. Οι γονείς εννοώ, όχι οι μανάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει μια ομάδα περιέργων, να μην βάρω βαρύτερη λέξη, ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κάνει κίνημα. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός της Αμερικής. Μεταξύ αυτών είναι και ο υπουργός υγείας της Αμερικής, ο οποίος προέρχεται από πολύ σοβαρό σόι. Πώς βγήκε αυτός έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχουν και μεταλλάξεις βέβαια, θα μου πείτε κύριε Μουτσόπουλε.
1: Ιατρικά να μιλήσω.
2: Όχι, στη φύση. Στη φύση. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Κένεντι. Λέω πολλά κακά πράγματα. Ελπίζω να μην ακούσω ότι με σκότησε η CIA.
1: Να ρωτήσω κάτι όμως. Θέλω να μείνουμε στο κομμάτι του. Η προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει ήταν την περίοδο της πανδημίας.
2: Ωραία.
1: Συμπληρώνουμε σε λίγες μέρες κιόλας 6 χρόνια από τότε. Τι κρατάτε, τι αφήνετε από εκείνη την περίοδο?
2: Τα έχω γράψει όλα
1: αυτά. Ναι, αλλά δεν το ξέρουν οι ακροατές μας.
2: Λοιπόν, πρώτον, είχα πει προτού οι ασθενείς να μπουν στην εντατική θεραπεία, κάντε τους βιολογικό παράγοντα που αναστέλει ή την εντερλευκίνη 1 ή την εντερλευκίνη 6. Τώρα τι να καταλάβει ο κόσμος από αυτά? Δεν τα άκουσε κανένας. Είναι γραμμένο στις εφημερίδες, έτσι. Δύο, είχα πει ότι ασθενείς που παίρνουν βαριά νοσοκατασταλτικά φάρμακα, είχα γράψει μάλιστα και editorial, αυτά πρέπει να σταματούν αμέσως μόλις νοσείς κάποιος. Δηλαδή, όχι βιολογικοί παράγοντες που σε κάνουν καλύτερα, μην με πάρετε λάθος, μιλάμε για τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, να μην τα πω με

0: Σε αντίθεση, αν παίρνει άλλους βιολογικούς παράγοντες, δεν πειράζει, μην τους σταματάτε. Τρίτον, αν ο άνθρωπος έχει μεγάλες δόσεις κορτιζόνης, μην τον εμβολιάζετε. Πρέπει να πέσει η δόση κορτιζόνης κάτω από 10 μιλιγκράμμ την ημέρα. Αν ο άρρωστος είναι σε έξαρση αυτοάνωση αρρώστια, δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Δηλαδή υπάρχουν κανόνες, τα έχω γραμμένα όλα αυτά. Δυστυχώς τα έχω γραμμένα, γιατί γράφω πάντα στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν γράφω στην Ελλάδα. Γράφω στις εφημερίδες. Αλλά δεν νομίζω ότι διαβάζει κανένας.
1: Εντάξει, έχει μειωθεί το αναγνωστικό κοινό, αυτό είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε κιόλας που...
0: Ε, καλά, αυτά είναι έπαια πτερόντα.
1: Γιατί, ποτέ δεν ξέρετε. Αλλά
0: δεν ξέρω,
1: και εσείς θα φτάνουν στα αυτιά σας άνθρωποι ή θα σας πλησιάσουν και θα σας ρωτάνε τι συνέβη 6 χρόνια μετά με την πανδημία, τι έγινε τελικά με τα εμβόλια.
0: Εγώ είχα πει δεν θα σταματήσει αυτή η πανδημία αν δεν περάσουν 3-4 χρόνια. Είχε βγει και σωστός. Ναι. Όλοι λέγαν τον Ιούλιο θα σταματήσει, μπούρδες. Ποιον Ιούλιο, ούτε τον άλλο, ούτε τον παράλλο. Τώρα βέβαια δεν έχουμε κύματα, έχει καταλαγιάσει.
1: Ναι, αλλά υπάρχει, ναι, εντάξει.
0: Άμα φάει μια μεγάλη μετάλλαξη ο ιός, θα σου πω εγώ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
1: Αυτό θέλω να μας το πείτε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έγινε τότε? Δηλαδή τώρα που το βλέπετε με την απόσταση του χρόνου, ποιο θεωρείτε ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε?
0: Ο άκρατος εγκλεισμός.
1: Αυτό, το lockdown.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η Σουηδία που είπε
1: το αντίθετο.
0: Ανοσία της Αγέλης είχε λιγότερους θανάτους από μας. Με ρωτάει κάποιος επώνυμος πολιτικός, γιατί η Σουηδία έτσι και εμείς αλλιώς? Λέω δεν θα σας απαντήσω, διότι εσείς έπρεπε να έχετε συμβούλους του Υπουργείου γνώστες και όχι κομματόσκυλα. Αν είχετε κομματόσκυλα, τα οποία ξέρουν ολίγων, αλλά είναι πολύ καλά παιδιά, ξέρεις, υπάκουα, μαζεύουν ψηφοφόρους και ούτω καθεξής, τότε δεν έχουν γνώμη, επιστημονική εννοώ.
1: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα
0: πάει, δεν υπάρχει,
1: λέγεται,
0: καταραίει.
1: Είναι υποκατάρρευση.
0: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο Εθνικό Σύστημα, ελάχιστοι ή η μειονότητα που σκίζονται, πεθαίνουν. Πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Ήρωες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι εκμεταλλεύονται το σύστημα και είναι αδίστακτοι και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και δεν ελέγχονται από κανέναν. Γιατί έχει φτιάξει μια καρέκλα στην Ελλάδα, οτιδήποτε καρέκλα είναι αυτή, θυρωρός. Δεν τον υποτιμώ, θέλω να πω, δηλαδή οποιαδήποτε εξουσία. Μετά αισθάνεσαι τόσο παντοδύναμος και η Ελλάδα έχει ένα μήνυμα, απαγορεύεται αξιολόγηση. Λοιπόν, ήμουν τακτικός καθηγητής για 40 χρόνια. Ήρθε να με ελέγξει κανένας ποτέ, να πειράει μου τσόπουλε τι κάνεις εδώ και κάθε στην καρέκλα συνέχεια. Δηλαδή αν εγώ μπουρδουλογούσα και δεν είχα την καψούρα, ας πούμε, για να καταλάβω, για να βοηθήσω, δεν το παραστάνω ο ήρωας. Ήταν ανάγκη μου να το κάνω αυτό.
1: Τι είναι αυτό που σήμερα, γενικά, όχι μόνο στην ιατρική, γενικά, στην Ελλάδα σας ενοχλεί περισσότερο? Τώρα πάμε προς το κλείσιμο.
0: Καλά τώρα. Τι με ενοχλεί στην Ελλάδα?
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό
0: η
1: που
0: ανευθυνότητα. Η ανευθυνότητα. Δεν ταράζεται κανένας, δεν έχει ευθύνη κανένας, σκοτώνεται ο κόσμος. Οι αποθήκες του αερίου είναι στο δρόμο, οι σωλήνες είναι εξωτερικοί, σκουριάζουν και δεν σκοιτάει κανένας. Και μετά οι γυναικούλες που δουλεύουν το βράδυ, γυναικούλες μην πάρετε ότι το υποτιμώ, με πολύ αγάπη το λέω, έτσι, οι κυρίες αυτές που δουλεύουν το βράδυ σκοτώνονται και δεν ταράζονται. Δεν ταράζεται κανένας.
1: Θέλω να κλείσω με το εξής. Επειδή είπατε και για τους μαθητές σας, αλλά επειδή μας ακούν και άλλοι και νέοι αρκετοί που ακούνε podcast, αν είχατε έναν νέο απέναντί σας και σας έλεγε όχι μόνο το δίλημα να μείνω ή να φύγω στο εξωτερικό, αλλά και...
0: Πρώτον θα τον ζήγιζα.
1: Ναι.
0: Πρώτον θα τον ζήγιζα γιατί ήθελε κανένα ιατρική. Πόσο αντίχει την πίεση δεύτερον. Τρίτον, έχουν μείνει ελάχιστες χώρες που εκπαιδεύουν. Με τα λύπης μου το λέω. Η Αμερική με τα νομικά, με την νομική ευθύνη, πήρα έναν μαθητή μου, καθηγητή στο Τέξας. Ρε Γεωργάκη, του λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, γιατί μας έρχονται εδώ αγράμματα από την Αμερική? Εγώ νόμιζα ότι είναι κορυφαία εκπαιδευμένη. Έτσι θεωρούσα, γιατί αυτό πίστευα για τη χώρα αυτή. Αλλά δεν καταλάβατε? Όχι, τι να καταλάβω, λέω. Δεν ζω και αρνούμε να έρθω στην Αμερική. Αρνούμε να πετάξω overseas. Το έχω κάνει τόσες φορές. That's enough. δεν μπορεί ο καθηγητής να

0: αλώσει τον ειδικευόμενο. Εδώ καρδιολόγοι φεύγουν, μου λέει, και δεν ξέρουν να διαβάσουν καρδιογράφημα. Διότι αν τους μαλώσουν, τρών μήνυ εισαγωγή και παίρνουν τα λεφτά στον καθηγητή. Σας απαντάω το ερώτημα, το καταλάβατε. Υπάρχουν καλές χώρες όμως που μπορεί να στήσει κόσμο να εκπαιδευτεί. Τώρα, πρώτον πρέπει να τον ζυγίσεις αυτόν. Να καταλάβεις πόσο καψούρα έχει να γίνει γιατρός. Δεύτερον, πόσο καψούρα είναι να γίνει ερευνητής. Εγώ πιστεύω και το διδάσκω αυτό, ότι για να γίνεις ερευνητής πρέπει να αρχίσεις από τα φοιτητικά χρόνια. Δεν μπορεί να γίνεις ξαφνικά ερευνητής άμα γίνεις 40 χρονών. Δεν γίνεται. 40 χρόνων πρέπει να είσαι κορυφαίος. Αν δεν είσαι, πήγαινε σπίτι σου. Κάνει κάτι άλλο.
1: Θέλω να κλείσουμε το εξής, ένα πιο φιλοσοφικό ερώτημα. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι θα μας λέγατε?
0: Να κάνω αυτό που γουστάρω. Αυτό που μου αρέσει. Το κυριότερο απ' όλα είναι να λέω ελεύθερα τη γνώμη μου. Και να μην φοβάμαι. Μου είπε κάποιος στην Ακαδημία, σε ζηλεύω. Λέω, γιατί με ζηλεύεις? Γιατί τα λες τα ίσα, μου λέει. Γιατί να μετά πω στα ίσα, θέλω τίποτα. Αυτό που έπρεπε να πάρω στην Ελλάδα και το πήρα χωρίς να έχω πρωθυπουργό από πίσω, αρχιεπίσκοπο ή οτιδήποτε, έγινα. Τώρα εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. That's it. Τώρα I want to be happy.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Άκου την Επιστήμη» με καλεσμένο τον κύριο Χαράλαμπο Μουτσόπουλο, ο οποίος θεωρείται μία από τις κορυφαίες διεθνώς αυθεντίες στον τομέα των αυτοάνωσων νοσημάτων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, αλλά και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της LIFO.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Μετά τους μήνες του μέλτος έρχεται τουρκικός τουριστικός χειμώνας όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή του Sky, μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από το νησί μας στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται, συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπερικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τη μέγιστη δυνατή συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση, λόγω έλλειψης απαρτίας, ξεκίνησε η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο χθες το απόγευμα, που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Σταμάτης Κάρματζης. Στη διευρυμένη συνεδρίαση παρίσταται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, εκπρόσωπος της εταιρείας Family, Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύκτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο ως αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη τεχνική λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά ανέφερε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Λεπτομέρεια πάντως αποτελεί ότι τελική απόφαση για τη λήψη τσάμπα υλικών που απαιτεί η εταιρεία κατασκευής την παίρνει το Υπουργείο, παρακάπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις. Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέρχος Χρήσης, έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο Χίου επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μαιών με ευτών, που ήταν στις 5 Μαΐου, και νοσηλευτών, που είναι σήμερα 12 Μαΐου, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και μέες. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες, μία ακόμη από την περιουσία και 2 με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο 12 μήνο αναμένονται 2 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μαιευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν δύο μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοδόντης, μιας και οι δύο γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Η Μαρία Σαραντινίδου αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν δύο εργαζόμενοι, όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους δικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Ιχείου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ και στην απεργιακή συγκέντρωση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου καλεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εμποροϋπαλλήλους, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνίες να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για στάση εργασίας. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, τόνισε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ένα μήνα τώρα, είπε, αυτοδιοικητικός φορέας του νησιού μας καλείται από το Υπουργείο να δώσει ονόματα 4 μηχανικών. Ένα τυπικό θέμα δηλαδή, για να κλείσει και να κατατεθεί για διοδότηση το έργο Κόρης Γεφύρη, και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μονοθεματική συνεδρίαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Αεροδρόμιο παραχώρησε χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο, ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και τις επέκτες του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, ο βουλευτής Χίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Μηταράκης, ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το Τελωνείο Χίου, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλαιάς Ιχθυόσκαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών, ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Τα σχολεία που θα υποβιβαστούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι το νηπιαγωγείο του Καταράκτη, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία ελλείψη μαθητών, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αν βρεθούν έστω τρία παιδιά θα λειτουργήσει, ενώ και το δημοτικό του Λυθείου από Διθέσιο, με τις 10 εγγραφές που έχει, θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Το δημοτικό σχολείο στο Θολό Ποτάμι με 30 μαθητές κλειδώνει τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά ως τριθέσιο με 4 δασκάλους, ενώ το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου από 11 θέσιο που είναι τώρα αναβαθμίζεται στο 12 θέσιο. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην Δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η απόφαση διορισμού με ταυτόχρονη αποδοχή της παραίτησης του πρώην διοικητή Χρήστου Τσιαχρή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Έως και την Τετάρτη θα τελείται καθημερινά από το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα εσπερινός και ιερά παράκληση του Αγίου. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατικός Όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 Αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Φωτιά στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου χθες στις 12 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην επεκταθεί. Κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστη, στη 1 το μεσημέρι η φωτιά έσβησε. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες Δευτέρα η Μεδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου, συλληφθής μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και κάμερα ασφαλείας αξίας 200 ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε η κάμερα και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε η υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Με ιδιαίτερο αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο πρώτο Mare Forum Χίος, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρχίζοντας, σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται επιθυμίες για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων και περιοχή Φαφαλιού. Την 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου πραγματοποιεί τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων και σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης που έτυχε η λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου ανακοινώνει τη συνέχιση της δράσης με την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου μπορούν να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή ανεξαρτήτως προηγούμενης συμμετοχής στους κύκλους που έχουν γίνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 51 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά και την αντίσταση τα χρόνια της κατοχής. Μια ζωή στο χώρο της αριστεράς και της ανανεωτικής ήταν σεβαστός από όλους και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι στο πρόσωπό του ήταν γενικότερη και καθολική. Μας θυμίζει την απελευθέρωση της Χίου από Τούρκους, τους πρόσφυγες του 1922, την ίδρυση του ναυτικού μιλουχίου, τη δικτατορία Μεταξά την 28 Οκτωβρίου 1940, την ίδρυση του ΕΑΜ Στοιχείο. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο το μεσημέρι στις 3. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκινάει από σήμερα Τρίτη και θα πραγματοποιείται στην υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονήτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χ. ο Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ομήριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα λειτουργεί ημέρες και ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά και τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 99%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, στην αίθουσα της Χριστιανικής Ένωσης, παρουσία αστυνομικών που ζητούν να κατεβεί αμέσως το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» πραγματοποιείται από το ΕΑΜΣ η διάσκεψη του Αγροτικού Κόμματος. Για αυτήν και σε σχέση με το σήμερα γράφει ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Ηχείο στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Με εισηγητές τον Γεωπόνο Γιάννη Κατσόγιανο για το αγροτικό πρόβλημα στοιχείο και τους συνεταιριστές Μιλτιάδη Χονδράκη για τη μαστίχα και Δημήτρη Ευαγγελινό για τα εσπεριδοειδή, έγινε από τότε ίσως για πρώτη φορά λόγος για τη δυνατότητα της κατασκευής του φράγματος της κόρης στο γεφύρι, που θα έλυνε το πρόβλημα της άρδευσης των περιβολιών, για τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας, ελιά, αμυγδαλιά, σικιά, για την αμπελουργία, τη μελισσοκομεία, την αλία και την οικόσιτη κτηνοτροφία. Ακόμα έγινε λόγος για τα χρονολογούμενα από τότε προβλήματα της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Και τέλος, τότε που ακόμα δεν είχαν ερημώσει τα βορειόχωρα, μίλησαν για την ανάγκη της κατασκευής του δρόμου Καρδαμήλων Βολισσού για να μεταφέρονται τα άφθονα φρούτα στην πόλη και οι γιοργοί μας να αναπτύξουν τη δεδροκομεία τους στις χέρσες εκτάσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: κομμάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι σήμερα ασχολείται με θέματα εργασίας. Θελήσαμε με προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χίου, τον κύριο Μιχάλη Τσακό, να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο εργασιακό τοπίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και βασικό συστατικό για να μένουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Δεν λέω νέοι, λέω γενικά οι άνθρωποι στον τόπο τους. Για νέους, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά μια βασική προϋπόθεση για να μείνεις κάπου είναι το να έχεις δουλειά. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσακέ?
2: Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ναι, βασικά για όλο τον κόσμο είναι να έχεις δουλειά στον τόπο του. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, διάφορα προβλήματα έχουν γίνει δύσκολα πλέον στην εργασία. Δηλαδή η εργασία έχει γίνει η ζωή μας, όχι η ζωή μας η εργασία. Ναι. Δηλαδή πλέον δουλεύουμε ασταμάτητα χωρίς να ζούμε.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργοδοτικών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και για εργαζόμενους και για εργοδότες. Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια, προς το χειρότερο, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Βασικά και είναι πολλές οι απόψεις. Άλλοι λένε χειρότερο, άλλοι λένε μπερδευόμαστε, άλλοι... Δεν, για μένα δεν μπορεί κανένας να το βάλει σε μια σειρά. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, το 13ωρο πλέον, άλλοι λένε θέλω να δουλέψω 13 ώρες νόμιμα, ενώ εγκύκλιο λέει 13 ώρες μέχρι 4 μήνες μπορεί να εξισχύσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν κάτσεις να διαβάσεις όλο την εγκύκλιο, δεν θα βρει κανένα άκρη. Ας πούμε, αν ξεκινήσουμε το 13ωρο, το 13ωρο δεν είναι μια πρόεδρος για τον εργαζόμενο. Είναι άλλο ένα... Καταλαβαίνω ότι μάλλον ότι ο εργαζόμενος στη σημερινή εποχή που ζούμε, με την ακρίβεια, με την ανέχεια και όλα αυτά τα προβλήματα, έχει την ανάγκη να δουλεύει. Αλλά μπορεί να δουλεύει και αυτά που ανταμείβει 13 ώρες, νομίζω ότι τα αξίζει κάθε εργαζόμενος να τα παίρνει στο 8ωρο. Δεν χρειάζεται να δουλέψει 13 ώρες,
1: ναι,
2: να βγάλει ένα μηνιάτικο σωστό. Δηλαδή τώρα έχουμε, βλέπετε ότι ένας βασικός μισθός ξεκινάει από τα 700 ευρώ, αντί να πάει 850. Δεν μπορείς να βρεις πλέον να βγει ένας άνθρωπος που έχει μια οικογένεια, παντρεμένος με δύο παιδιά ή με ένα παιδί, να βγάλει με 800 ευρώ το μήνα. Δεν είναι εφικτό πλέον να ζήσει ο εργαζόμενος.
1: Το οποίο δεν είναι 800, γιατί αν βάλουμε και τις κρατήσεις και τα λοιπά, στο τέλος ο λογαριασμός είναι 1.300. Έτσι, για το συνολικό κόστος μιλάω τώρα και το μη μισθολογικό είναι υψηλό στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Πάρα πολύ, και αναγκαζόμαστε λοιπόν και πάμε στις αναλλακτικές στα 13ωρα και τα αυτά. Και ακόμα και εκεί εγώ πιστεύω ότι δεν πληρώνει το εργαζόμενο το 13ωρο που λέμε.
1: Εννοείται ότι δεν τους βάζουν τις προσαυξήσεις που πρέπει?
2: Δεν δηλώνουν το 13ωρο.
1: Δεν δηλώνουν.
2: Δηλαδή μπορούμε, είναι γνωστά τα κόλπα. Θα βαστάει ο εργοδότης την κάρτα, θα τη χτυπήσει, αντί να χτυπήσει 4, θα τη χτυπήσει στις 5 ή στις 6 ή μπορεί και φοράει καμία και καθόλου. Εγώ ξέρω πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί βγαίνω και στα μεικτά με τις επιθεωρήσεις εργασίας και κάνουμε ελέγχους και έχουμε και μάλιστα και εστάσεις από εργαζόμενους που λέει έλα στην επιχείρηση μετά τις 2 η ώρα και θα δεις ότι η κάρτα δεν τη βαστά, από τη βαστά εργοδότης μου και δεν είναι και χτυπημένη.
1: Ναι. Και όμως έχουν αυστηροποιηθεί και τα πρόστιμα. Δεν έχουν παίξει ρόλο αυτό στο να είμαστε πιο συνεπείς στην εργατική νομοθεσία?
2: Έχουν παίξει ρόλο, αλλά είναι, εγώ το λέω, α το πω όπως το λέω σε μια παρέα, δεν είναι ηχείος ούτε η απλοταρία ούτε η παραλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί ο ελέγχη να βγαίνει επιθεώρηση εργασίας και να πηγαίνει μια φορά το μήνα στην απλοταρία και την άλλη μέρα στην παραλία και άντε και περιφερειακά μέχρι τον Κάμπο και μέχρι το Βροντάδο. Δεν είναι εκεί ηχείος. Ούτε εργαζόμενοι είναι σε αυτές τις περιοχές. Ηχείος είναι ολόκληρη ηχείος.
1: Άρα, ξεκινάμε από το εξής, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα την εποχή μας και κάποιος δεν μπορεί, ενώ δουλεύει 8 ώρες και θα έπρεπε σε αυτές τις 8 ώρες να αμείβεται και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν συμβαίνει αυτό.
2: Δεν συμβαίνει. Και ούτε στο 13ωρο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες του. Και γι' αυτό βλέπουμε να πηγαίνει και σε δύο επαγγέλματα. Να φεύγει από το Μιχάλη, να πηγαίνει στην Ειρήνη και πάλι. Και να ανταμείβεται σωστά, πάλι δεν τα βγάζει πέρα.
1: Ναι. Άρα το πρόβλημα, εσείς λέτε, είναι βαθύτερο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος ζωής, με αποτέλεσμα δεν μας φτάνουν οι μισθοί.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Και αυτό το ζείτε και εσείς και εγώ και όλοι μας, νομίζω. Δεν είναι κάτι κρυφό. Από εκεί ξεκινάει το θέμα.
1: Βέβαια, η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι αριθμοί ευημερούν, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως έχουν μπει διάφορα μέτρα. Ας πούμε η κάρτα.
2: Η
1: κάρτα εργασίας. Η οποία λέτε ότι μπορεί να την έχει ο εργοδότης.
2: Απόλυτα το λέω, όχι απλά το λέω.
1: Μα δεν είναι συνδεμένη και με το κινητό του εργαζόμενου.
2: Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ξέρω ότι είναι απαραίτητο να έχει επιχείρηση, κάθε μια επιχείρηση, ένα τάμπλετ, ας πούμε, και να μπαίνει μέσα ο εργαζόμενος να το χτυπήσει. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι το πρόβλημα, αν την έχει. Ο σκοπός είναι αν την έχει, γιατί μπορεί να την ξεχάσει ο εργαζόμενος χιλιαδιό, να είναι εκεί και να χτυπιέται. Όχι να τη βαστά ο εργοδότης ή να είναι στο μαγαζί και να τη χτυπάει ο εργαζόμενος στην οποία μπαίνει μέσα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Ο σκοπός είναι η κάρτα. Χτυπιέται τις ώρες που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
2: Έχουμε ακούσει ιστορίες, ας πούμε, συγγνώμη που πάλι βάζουμε παρένθεση, ότι έχει μπει μέσα η επιθεώρηση εργασίας και λέει τον υπάλληλο να πίνει καφέ και λέει: μα δεν έχω ξεκινήσει ακόμα για πίνω καφέ.
1: Ναι.
2: Αν δεν έπαινε επιθεώρηση εργασίας μέσα, θα χτυπιόταν η κάρτα, για θα συνεχίζαμε να πίναμε τον καφέ, αν πίναμε καφέ. Δηλαδή παίζει και αυτό.
1: Αυτό όμως που περιγράφεται έχει ευθύνη και ο εργαζόμενος.
2: Παντού έχει ευθύνη.
1: Πολλές φορές συνηγορεί δηλαδή.
2: Παντού. Αναγκάζεται. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάει, ότι ο εργαζόμενος πλέον πρέπει να έχει μια καλή σχέση, όπως το νομίζει εκείνος, με τον εργοδότη. Ο εργοδότης γι' αυτό έχει φτάσει και τα εργατικά κέντρα και γενικά και τις ομοσποδίες να αποξιούνται πλέον. Να μην αφήνει ο εργοδότης να φτάσουν στα πρωταβάθμια, στα σωματεία, μετά στα εργατικά κέντρα. Και βλέπετε σιγά σιγά, εσείς και σαν παλιότεροι και σαν δημοσιογράφος, έχετε δει, ας πούμε, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσποδίες τι δύναμη είχαν. Σιγά σιγά και η διακυβέρνηση και ίδιος ο κόσμος μετά, σαν δεύτερη φάση, απαξιωθήκαν τα εργατικά κέντρα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αρθροποδήσουμε. Βλέπετε και έρχεται εργαζόμενος, για να φτάσει ο εργαζόμενος πλέον να χτυπήσει την πόρτα του εργατικού κέντρου, πρέπει να είναι πλέον στα μαχαίρια με τον εργοδότη. Προσπαθεί να βρει λύσεις αναμεταξύ τους, και όταν δεν φτάσει, βρεθεί μάλλον κόμπος ο φταίνει, τότε έρχονται στο εργατικό κέντρο να πάρουμε ενέργειες εμείς.
1: Μάλιστα. Η επιθεώρηση εργασίας, γιατί υπήρχαν παράπονα ότι και αυτή είναι υποστελεχωμένη, ότι δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους που πρέπει να κάνει. Το έχουμε ζήσει και στο νησί μας. Και σύν της άλλης, είχαμε και την περίπτωση που έκανε έλεγχο και βρέθηκε και κατηγορούμενος ο επιθεωρητής εργασίας.
2: Αυτό και αν αυτή τη στιγμή, αντί να ασχοληθεί η επιθεώρηση εργασίας με αυτά που γίνονται, έχουμε διεθνώς ηχείωση, έχει φτάσει στα κανάλια τα μεγάλα και στα τοπικά και σε μεγάλα εμβέλεια, ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή δύο κακοποιήσεις ηλικιωμένων. Και αντί να έχουν κάτσει επιθεώρηση εργασίας με την εισαγγελέα και να βρουν έναν τρόπο να έχει ένα δικαίωμα ο επιθεωρητής εργασίας να πάει να ελέξει, καθόμαστε αυτή τη στιγμή να δικάζουμε επιθεωρητές εργασίες. Επειδή έκαναν τη δουλειά τους, δεν θέλω να πω παραπάνω, απλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι αλλιώς. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη ιστορία που έχει περάσει στα ψηλά γράμματα αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ που τα λέμε και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι, και μάλιστα με εντελώς μαύρα χρήματα.
2: Ναι, εργαζόμενοι. Για ποιο, δηλαδή, ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο και να έχει μέσα στο σπίτι σου να φυλάει ένα γονέα, οτιδήποτε, ένα συγγενή, χωρίς να είναι δηλωμένος ή ασφαλισμένος. Φυσικά και είναι εργαζόμενος.
1: Ναι.
2: Και καλό θα ήταν, εγώ το φωνάζω από την πρώτη ώρα, να βρεθεί μια φόρμουλα να ξέρουμε ποια γραφεία είναι αυτά που δίνουν παροχή εργασίας και παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω θέλω μια φροντίδα ηλικιωμένης και μου στέλνει εμένα ή εσένα. Ποια είναι.
1: Ναι.
2: Ποιος την ξέρει.
1: Από εκεί ξεκινάει όντως το πρόβλημα.
2: Από εκεί ξεκινάει. Γιατί ο επιθεωρητής εργασίας, ενώ μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή που μιλάει μέσα και να κάνει έλεγχο σε εσάς ή σε μένα ή σε οποιοδήποτε, και να μην μπορεί να μπει μέσα σε ένα σπίτι που έχει έναν εργαζόμενο. Δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος. Και άμα είναι και 24 ώρες, γιατί υπάρχουν και 24 ώρες.
1: Σωστά.
2: Με τι συνθήκες δουλεύουν οι 24 ώρες. Ασφαλίζονται. Ένας άνθρωπος γίνεται να δουλεύει 24 στο 24ωρο.
1: Να απλά διαμένει.
2: Διαμένει, αλλά άμα είναι ξένα ηλικιωμένο και είναι στο κρεβάτι. Πώς θα βγει ο άλλος, ό,τι και να είναι, μεγάλη, μικρή, δεν θέλει να βγει έξω, να πάει κάνει τα ψώνια της, να πάρει τον αέρα της, να πιει τον καφέ της. Παίζουν αυτά που σας λέω, κύριε Ρίγκη.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι δεδομένα, είναι.
1: Ναι, όχι, έχετε απολύτω.
2: Υπάρχει κάποιος που να βάζει ασφάλεια. Να ασφαλίσει. Και αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα, με το μέσο που μου δίνει αυτή τη στιγμή, να ασχοληθεί η επιθεώρηση εργασίας μαζί με τον εισαγγελέα, να βρεθεί μια φόρμουλα να μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να κάνει και ελέγχη σε σπίτι. Αλλά να ξέρουμε ποιο σπίτι κάνει αυτή τη φροντίδα.
1: Ναι. Στην ουσία να υπάρχει κάτι σαν πιστοποίηση αυτών των εργαζομένων.
2: Είναι εργαζόμενος. Από εκεί είναι μία λέξη. Είναι εργαζόμενος.
1: Και πολλές φορές είναι και αλλοδαπή.
2: Λάχαρα. Πολλοί είναι αλλοδαποί. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αλλοδαποί.
1: Ναι. Δεν διαφέρουν σε κάτι.
2: Στα σωματεία, ας πούμε, των οικοδόμων ένα 70% είναι αλλοδαποί.
1: Α, έτσι,
2: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η χείος φεύγει, έρχονται, κάνουν, δείχνουν. Ο εργαζόμενος δεν κοιτάξει εθνικότητα, κοιτάζει αν είναι νόμιμος και αν είναι ασφαλισμένος. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να είναι όποια εθνικότητα θέλει.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων. Καλεσμένος της Ειρήνης Αναγνώστου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Μιχάλης Τσακός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.
1: Εποχικά επαγγέλματα. Το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Καταρχάς, πολλά καταστήματα, ειδικά εστίασης, κάνουν παράπονα ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους εδώ στο νησί μας. Την ίδια ώρα, εγώ προσωπικά γνωρίζω χιώτες που φεύγουν από τη Χίο για να πάνε αυτό που λέμε σεζόν σε πιο τουριστικά, να το πω, νησιά. Πώς γίνεται αυτό?
2: Εγώ αυτό προσωπικά, όπως σας είχα πει, δεν το είχα ακούσει. Αλλά για να το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε κι εσείς. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ, αυτό που είπαμε, ότι και καλά να μην έχει πιο πολλά έξοδα, να εξασφαλίζει τη διαμονή, τη διατροφή και να παίρνει και ένα πιο καλό μηνιάτικο και να αναγκάζεται.
1: Ο χιώτης που είχε ένα κατάστημα φέρνει προσωπικό από αλλού.
2: Εγώ το έχω δει αυτό, να έρχονται από Αθήνα και έρχονται εκεί.
1: Η διαμονή, η διατροφή, συν το μισθό του. Δεν του κοστίζει πολύ περισσότερο από το να πάρει ένα χιώτη?
2: Υπάρχουν. Μήπως δεν υπάρχουν, μήπως. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω και επιχειρήσεις όμως που έρχονται παιδιά από άλλα νησιά, από τα κεντρικά, από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και έρχονται και εδώ. Ξέρω πολλά μαγαζιά. Τώρα, το εποχιακό δεν είναι. Το εποχιακό θα βρεθεί αυτό. Το εποχιακό είναι να πληρώνεται, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην ουσία, ο σερβιτόρος είναι το πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσει ένας επισκέπτης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η πρώτη εικόνα του νησιού μας. Πώς θα φερθεί, πώς θα μιλήσει. Και αυτό πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό εργαζόμενος. Για να μείνει και καλύτερη εικόνα στον επισκέπτη.
1: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σερβιτόρος.
2: Δεν γίνεται να είναι. Ούτε εγώ μπορώ να είμαι δημοσιογράφος, είτε συσυκοδόμος, είτε κανένα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει.
1: Και όμως στο μυαλό μας έτσι το έχουμε. Όχι. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει το σερβιτόρο.
2: Δεν είναι τα καφενεία πλέον. Η κοινωνία έχει φύγει από το καφενείο, έχει εξελιχθεί. Και βλέπετε κιόλας οι σερβιτόροι πλέον δεν είναι. Παλιά λέγαμε γκαρσόνι, ας πούμε, που θερμάζονται και χτυπάγανε πολλά μάκια. Ο εργαζόμενος πλέον, ο σερβιτόρος, έχει και την. Πώς να το πω, τη σωστή συμπεριφορά απέναντι. Φαίνεται σαν κανονικός εργαζόμενος και δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά που για μένα είναι η πρώτη εικόνα που σας είπα για το νησί μας.
1: Ναι.
2: Όποιος εργαζόμενος έρθει θα πάρει κάτι σε ένα εστιατόριο.
1: Έχω ακούσει βέβαια ότι η ασφάλιση ενός σερβιτόρου είναι πάρα πολύ ακριβή.
2: Σε όλα τα επαγγέλματα είναι ασφάλιση.
1: Όχι, ειδικά εκεί, γιατί είναι μια τεκμαρτή, κάπως έτσι το λένε, ασφάλιση, η οποία βγάζει πάρα πολύ ακριβό. Είναι πολύ ακριβή, με αποτέλεσμα πολλοί να την αποφεύγουν και να βάλουν λιγότερες ώρες από αυτές που δουλεύει κάποιος πραγματικά.
2: Τώρα, σε τιμή δεν μπορώ να ξέρω αν είναι ακριβή, αλλά αυτό δεν είναι νόμιμο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Σε έναν έλεγχο θα την πληρώσει. Είναι 15.000 πρόστιμο αν βρεθεί κάποιος αδήλωτος ή στα σωστά ωράρια.
1: 15.000 είναι το πρόστιμο.
2: 1.300. Αν είναι αδήλωτος ή αν δεν είναι στις σωστές ώρες, ένα πρόστιμο είναι 15.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Δεν είναι και μικρό.
2: Όχι, δεν είναι μικρό και δεν μπορεί να το ρισκάρεις, ας πούμε, αν σου βγει 100 ευρώ. Γιατί πόσο να είναι πιο ακριβή μια ασφάλεια, δηλαδή. 150 ευρώ η ασφάλεια του θα είναι πιο πολύ ακριβά. Πόσο θα ανέβει. Δεν νομίζω ένας επιχειρηματίας, σωστός επιχειρηματίας, να κάνει αυτό το πράγμα. Το καλό είναι, μάλλον το άλλο θέμα είναι ο σερβιτόρος να είναι σερβιτόρος. Να μην είναι λατζέρης, να μην είναι μπαρίστας ή το ανάποδο. Δηλαδή, παίρνουμε έναν άνθρωπο εργαζόμενο σε μια επιχείρηση, εστίαση ας πούμε, να είναι μπαρίστας. Να μην είναι μπαρίστας, να είναι λατζέρης, να σκουπίζει, να σερβίρει, να κάνει. Να είναι μία δουλειά. Και όπως και ο νόμος ξεκάθαρα το λέει, ότι δεν μπορεί ο μπαρίστας να είναι και καθαριστής, δεν μπορεί ο σερβιτόρος να είναι και λατζέρης. Ο κάθε ένας έχει το. Αυτό το βλέπουμε και αυτό σε διάφορες επιχειρήσεις.
1: Ναι, είχα ακούσει.
2: Δεν μπορεί, ας πούμε, να σερβιτόρα να σερβίρει και να πέσει το ποτήρι και η ίδια σερβιτόρα να πάρει τη μάπα από να το πω, τη σφουγγαρίστρα και να έρθει να σφουγγαρίσει. Δεν είναι η δουλειά της αυτή.
1: Ναι.
2: Να σου το πω να καταλάβετε ποια είναι διαφορετικά.
1: Όχι, όλα. Έχετε δίκιο, γιατί έχω ακούσει ότι, ας πούμε, ναυαγωσός της πισίνας είναι για να κάνει μόνο το ναυαγωσός στην πισίνα, όχι για να σερβίρει κιόλας. Έτσι
2: αυτό
1: δεν είναι?
2: Ναι, ένα επάγγελμα είναι, για ένα επάγγελμα ασφαλίζεται, για ένα επάγγελμα αυτόν. Ή να πούμε και το άλλο, οδηγοί. Τώρα τελευταία ακούμε και με το θέμα με το αεροδρόμιο ότι δεν υπάρχουν οδηγοί.
1: Και με τα κτέλ.
2: Και με τα κτέλ, και δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι. Εγώ θυμάμαι στα πιο παλιά χρόνια ότι λέγανε ότι το πιο εύκολο επάγγελμα ήταν να πάω να βγάλω δίπλωμα, να γίνω οδηγός. Ήταν ένα πολύ απλωμένο να είσαι οδηγός επάγγελμα. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οδηγοί, ακούμε.
1: Άρα τι, δεν πληρώνονται καλά και γι' αυτό?
2: Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Γιατί φύγανε όλοι αυτοί οι οδηγοί και πήγανε στα σούπερ μάρκετ, πήγανε σε άλλες δουλειές. Γίνανε οικοδόμοι, αλλάξανε δουλειά και φύγανε από οδηγοί, γιατί υπάρχουν επαγγελματικά διπλώματα. Ναι. Και εμείς στα σωματεία μέσα από το οδηγό βλέπαμε πολλά. Και τώρα βλέπεις και είναι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μήπως δεν πληρωνόταν καλά οδηγοί και αναγκαστήκανε και αλλάξανε δουλειές. Και ναι, τώρα δεν υπάρχουν οδηγοί. Και σου λέει, γιατί να γίνω οδηγός, για να πάω να παίρνω τα ίδια λεφτά που θα μπορώ να πάω σε μια αποθηκάριο και να παίρνω με πιο λίγες ευθύνες και να κάνω τις ίδιες ώρες και να κινδυνεύω και λιγότερο και να παίρνω και τα ίδια λεφτά και να είμαι πιο ξεκούραστος. Ή ακόμα ήμουν οδηγός, δεν έχει δρομολόγιο, βιάσε και καθάρισε και λίγο. Πέρα τη σκούπα και σκουπίσε το δρόμο. Τα έχω ακούσει αυτά, δεν τα έχω ζήσει. Τα ακούω που τα λένε συνάδελφοι. Ότι ήμουν οδηγός, αλλά έκανα και άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή σκούπιζα δρόμους, φόρτωνα, ανέβαινα στο φορτωτάκι και έκανα και άλλα πράγματα. Ο οδηγός είναι οδηγός. Γι' αυτό υπάρχουν και οι κατηγορίες των επαγγελμάτων.
1: Ναι.
2: Άλλος είναι σουβατζής, άλλος ο μπογιατζής, άλλος οδηγός, άλλος ο αποθηκάριος. Υπάρχουν κατηγορίες.
1: Το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν πλέον και να ανοίξουν επιχείρηση και να δουλεύουν σε έναν ιδιώτη εργοδότη, ναι, πώς το βλέπετε?
2: Είναι, τι να πω, πάλι την προσωπική μου άποψη θα βλέπω. Είναι στην ουσία άδικο για μένα.
1: Είναι άδικο.
2: Είναι άδικο, αλλά καταλαβαίνω και ένας άνθρωπος που θα κάνει μια δικιά του επιχείρηση, το κάνει γιατί έχει ανάγκες, θέλει να κοιτάξει. Απλά στενεύουν όλο. Να το πω πιο λαϊκιστικά. Όλοι θέλαμε κάποια στιγμή να μπούμε στο δημόσιο.
1: Ναι.
2: Όλοι τότε λέγαμε το παιδί μου στο δημόσιο, εγώ στο δημόσιο. Ήταν επιλογή του καθεμιανού να πάει να γίνει πυροσβέστης, να πάει να γίνει οτιδήποτε είναι στο δημόσιο. Και άλλα επαγγέλματα. Μετά, αφού γίναμε μόνιμοι κάπου, δεν βγαίνουμε, θα πάω να κάνω και τον οικοδόμο ή το σερβιτόρο. Ναι, μα έτσι στερούμε μια δουλειά σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να γίνει ούτε πυροσβέστης, ούτε δημόσιο υπάλληλο, ούτε τίποτα. Είμαι καθεαυτού οικοδόμος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τρώμε από τη μία πίτα που ήταν μοιρασμένη για 10, γίνεται για 30 μετά. Καταλαβαίνω ότι κάποιος θα μείνει νηστικός.
1: Άρα δεν το θεωρείτε αυτό σωστό?
2: Όχι, για μας όχι. Σαν εργατικό κέντρο, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θα την πω καθόλου, είναι σαν εργατικό κέντρο δεν το θεωρούμε σωστό. Γιατί αγγίζει τα επαγγέλματα που είναι ήδη μοιρασμένη πίτα.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, να ασφαλίζονται, να είναι εντάξει και απέναντι στους εργαζόμενους. Γιατί για να κάνουμε επιχείρηση πρέπει να είσαι. Να έχεις τους ασφαλισμένους τους άνθρωπους, γιατί δεν κάνεις κανένας μόνος του.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 784 781 289.

0: Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Μιχάλης Τσακός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.
1: Επίσης υπάρχει βέβαια και η λογική και σε αυτούς που κάνουν υπερορίες, είτε γιατί δεν βγαίνουν είτε γιατί χρειάζεται, ότι ένας πιο παλιός εργαζόμενος έχει την εμπειρία και γι' αυτό προτιμάται από κάποιον εργοδότη σε σχέση με έναν καινούριο.
2: Εντάξει,
1: σε πολλά επαγγέλματα.
2: Ο παλιός είναι, εντάξει, έχει τις εμπειρίες, αλλά βλέπετε υπάρχει και η κούραση, και η ψυχική και η σωματική κούραση στον.
1: Εξαρτάται και από το επάγγελμα,
2: ναι,
1: βέβαια.
2: Είναι όλα τα επαγγέλματα. Και εσείς, ας πούμε, τώρα την ίδια, ή και εγώ, την ίδια. Πώς να το πω τώρα.
1: Ζωντάνια
2: και, είχατε, ναι, πριν 20 χρόνια, την ίδια ζωντάνια έχετε τώρα. Πάντα κουράζεται. Καλό είναι να υπάρχει και συνέχεια και να φέρνουμε και στα νέα παιδιά να τους δίνουμε τα φώτα που λέμε, να παίρνουν μπροστά. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα τι να πω εκεί. Πώς να το πω τώρα. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
1: Ωραία. Να πάμε σε κάτι άλλο. Είπατε ότι στο εργατικό κέντρο δεν απευθύνονται πια πολλοί κόσμος, πολλοί εργαζόμενοι, και ότι έχει απαξιωθεί στα μάτια των περισσότερων. Αν έρθει τώρα κάποιος, τι θα σας ζητήσει ως επιτοπλίστων? Γιατί να έρθει κάποιος να χτυπήσει την πόρτα του εργατικού κέντρου?
2: Το εργατικό κέντρο τα τελευταία χρόνια, ειδικά με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ που έχουμε, το ΕΝΕ που λέμε, έρχονται πάρα πολλοί για θέματα έσημα. Πότε βγαίνουν στη σύνταξη.
1: Κάνετε ενημερώσεις και για αυτό το θέμα.
2: Ναι, κάθε τρεις μήνες έρχονται.
1: Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύπλοκης νομοθεσίας.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ούτε οι ίδιοι εργατολόγοι που έρχονται μερικά δεν μπορούν να τα εξηγήσουν.
1: Ναι,
2: γι' αυτό
1: σας
2: λέω κι εγώ.
1: Και αλλάζουν και πολύ γρήγορα.
2: Τόσο πολύ. Συνέχεια αλλάζουν. Οι ίδιοι εργατολόγοι δεν ξέρουν καλά τους νόμους. Το εργατικό κέντρο πλέον έχει γίνει πιο πολύ συμβουλευτικά.
1: Ναι.
2: Να συμβουλεύει εργαζόμενους πώς θα βγουν στη σύνταξη, από εκεί πέρα αν έχουν εργατικές διαφορές. Να μπαίνουμε μπροστά εμείς και.
1: Γι' αυτό δεν είναι η ίδια η επιθεώρηση εργασίας όμως.
2: Και η ίδια επιθεώρηση εργασίας θα ζητήσει βοήθεια από εμάς. Δηλαδή είμαστε, συνεργαζόμαστε, γι' αυτό υπάρχουν και που βγαίνουμε και εμείς μαζί τους. Υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεταξύ μας,
1: ναι,
2: που βοηθάει και εμείς στην επιθεώρηση εργασίας και η επιθεώρηση εργασία εκείνη.
1: Ναι.
2: Απλά είναι το θέμα, είναι το εργατικά κέντρα πλέον, όπως σας ξαναείπα προηγουμένως, ότι έχω απαξιωθεί από τους εργαζόμενους.
1: Γιατί
2: τα ίδια κυβερνήν κόμματα φέραν αυτή την απαξίωση στα συνδικαλιστικά κόμματα. Μπήκε και η πολιτική στα συνδικάτα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν με ρωτήσετε εμένα τι εκπροσωπώ στο εργατικό κέντρο, θα σου πω εκπροσωπώ τυχείο. Και από τη μία άκρη τυχείο μέχρι την άλλη. Δεν ξέρω ούτε τι είναι ΓΕΣΕ, ούτε με νοιάζει ΓΕΣΕ, ούτε τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω και δουλεύω για τυχείο.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά όλοι έχουμε από μια κομματική ταυτότητα.
2: Ναι, έχουμε, αλλά είναι προσωπική μου, είναι έξω από το εργατικό κέντρο.
1: Ναι.
2: Εγώ μέσα στο εργατικό κέντρο είμαι ένας εργαζόμενος που εκπροσωπώ άλλους εργαζόμενους, μέχρι εκεί.
1: Ή άλλα σωματεία.
2: Όλα τα σωματεία, σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου,
1: ναι,
2: εκπροσωπώ όλα τα σωματεία.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ μόνο τα σωματεία σαν Μητσακός Μιχάλης, όχι σαν πολιτικός φορέας, ούτε βάζω μπροστά κάποιο κόμμα.
1: Αυτό δηλαδή δεν σας εμποδίζει σε ένα νομοσχέδιο, σε μια ρύθμιση που έρχεται και η οποία είναι αντίθετη με το κόμμα που εσείς ψηφίσατε, να αντιδράσετε?
2: Φυσικά. Πολλές φορές. Ακόμα και αυτή τη στιγμή το κόμμα που μπορεί να έχω ψηφίσει, συνέχεια βγάζω ανακοινώσεις και συνέχεια, ας πούμε, σε τρεις μέρες από σήμερα κάνουμε στάση εργασίας.
1: Μαζί με την ΑΔΔ.
2: Μαζί με την ΑΔΔ. Γιατί θεωρούμε δίκαια τα αιτήματά τους και είπαμε, παρόλο που εμείς δεν είμαστε δημόσιο, είπαμε θα βοηθήσουμε οι εργαζόμενοι.
1: Ναι. Την ίδια ώρα, βέβαια, στοιχείο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πού να πάω, στην Πρωτομαγιά, να πάω σε απεργίες. Οι συγκεντρώσεις σας είναι δύο. Δηλαδή. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι από ένα άλλο κομματικό χώρο προέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, από ένα άλλο κομματικό χώρο προέρχεται η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, βλέπουμε διπλές συγκεντρώσεις. Γιατί δεν τα βρίσκεται?
2: Εμείς σαν Εργατικό Κέντρο δεν έχουμε καμία σημαία. Έχει μία σημαία της Ελλάδος και μία του που γράφει Εργατικό Κέντρο. Αυτές είναι οι σημαίες μας. Ούτε μπλε, ούτε πράσινες, ούτε κόκκινες. Λοιπόν, δεν μπορώ να καλάω. Σαν διοίκηση έχουμε αποφασίσει ότι πλέον κομματικά στελέχη μέσα στο εργατικό κέντρο δεν υπάρχουν. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά μας, έξω από την εργατική. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πάω σε μια κινητοποίηση και να έχω σημαίες ενός κόμματος και να είναι από πίσω μου και να φαίνονται. Δηλαδή, εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι πάμε σαν εργαζόμενοι και να εκπροσωπήσουμε το εργατικό κέντρο. Δεν υπάρχει πολιτικό. Και ας μας λένε ότι είμαστε της Πάσχα, ότι είμαστε της Δάκε, ο καθένας προσωπικά μπορεί να είναι. Μέσα στη διοίκηση δεν υπάρχει κανένα κομματικό. Όπως και πιο παλιά. Τώρα πήγε κάποιος άνθρωπος από τη διοίκηση.

0: και ψήφισε κάποιο στη ΓΕΣΕ. Πρόβλημα, είναι εκλεγμένος να πάει. Δεν το ρωτήσαμε, δεν μας είπε τι θα ψηφίσει. Πρόβλημά του. Γιατί... Απλά είναι έτσι το συνδικαλιστικό κόμμα να πάει να ψηφίσει. Από εκεί πέρα, εμείς δεν τον εξεζητήσαμε να πάει ψηφίσει Παναγόπουλο, πάμε, οτιδήποτε.
1: Μα το σωστό δεν θα ήταν να δώσετε την κατεύθυνση.
0: Θέλουμε.
1: Ανάλογα με
0: να
1: τι...
0: δώσουμε. Α, τι...
1: Όχι, θέλω να πω ανάλογα με το πρόγραμμα, με το τι ακολουθεί.
0: Δεν φτάνει κάποια στιγμή ένα συνδικαλιστής που πλέον τον χειρίζονται από την Αθήνα. Για μένα. Μπορεί να φτάσω κι εγώ εκεί αύριο μεθαύριο. Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω ή δεν θα πατήσω, όπως είμαι και εκλεγμένος τώρα επί 10 χρόνια κατεβαίνω στην Ομοσπονδία. Δεν πάω να ψηφίσω.
1: Στην Ομοσπονδία των οικοδόμων,
0: λέτε. Τον οικοδόμο. Ναι. Δεν πάω να ψηφίσω. Μία φορά πήγα, είδα πώς λειτουργεί το σύστημα, δεν ξαναπήγα. Ενώ θα μπορούσα και το ταξιδάκι μου θα είχα κάνει και όλα πληρωμένα είναι. Εγώ δεν ήθελα να πάω να ψηφίσω αυτό, γιατί δεν με εκπροσωπούσε εμένα. Ούτε και νομίζω το δικό μου, τον οικοδόμο, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό που γινόταν. Δεν μας εκπροσωπούσε, δεν πήγαμε. Το ίδιο είναι και στο εργατικό κέντρο. Δηλαδή να κλείσω εγώ Πρωτομαγιά το εργατικό κέντρο. Και να πάω να κάτσω στην πλατεία. Το σπίτι του εργάτη είναι το εργατικό κέντρο. Γι' αυτό υπάρχει το εργατικό κέντρο. Δηλαδή θα κλείσουμε το εργατικό κέντρο, πάμε στην πλατεία. Είναι λογικό. Για μένα δεν είναι λογικό. Αφού εκεί είναι το εργατικό κέντρο. Δηλαδή, μην φέρουμε τα παιδιά που 13 χρόνια κάνουν τις ζωγραφιές τους, παίρνουν μια ζωντάνια, έρχονται μέσα στο χώρο του εργατικού κέντρου νεολαία, βλέπει το εργατικό κέντρο, να τον πάμε στην πλατεία. Στην πλατεία θα πάω πανηγυρίσω για τον Ολυμπιακό, θα πάω σε μια μεγάλη Απυριακή. Εντάξει, αλλά ειδικά την Πρωτομαγιά να κλείσουμε το εργατικό κέντρο, δεν το βρίσκω λογικό. Είναι το σπίτι του εργάτη.
1: Ναι. Δεν τα βρίσκεται στο χώρο όμως μόνο ή και στα ιδεολογικά.
0: Εγώ δεν έχω να χάσω. Εγώ τα βρίσκω με όλο τον κόσμο. Αλλά άμα ξεκινάς και ότι βγαίνει μια ανακοίνωση και με καλάνε στις 10.30 ώρα παραδείγματος χάρη να πάμε στην πλατεία, νομίζω ότι είμαι εκπρόσωπος στο... η διοίκηση του εργατικού κέντρου προσωπεί όλη τη... το... τους εργαζόμενους ισχύου. Μαθαίνει από τα κανάλια ότι εκήρυξε η ΑΔΔ στις 10.30 ώρα χωρίς να υπάρχει μια προσυνεννόηση. Δεν μπορείς να βρει. Τι άλλο να κάνεις. Ναι.
1: Πόσα σωματεία έχετε?
0: 47.
1: 47 πρωτοβάθμια σωματεία.
0: Πρωτοβάθμια.
1: Και τα οποία με αντιπροσώπους ψηφίζουν στο εργατικό κέντρο.
0: Ναι, ναι. Το κάθε ένα. Άλλα είναι 5 αμελές, άλλα είναι 9 αμελές. Ας πούμε τον οικοδόμο είναι 9 αμελές. 9 αμελή βγάζει. Και βγάζει και, ας πούμε, στα 9 μέλη, έβγαλε στις εκλογές τελευταίες, έβγαλε και 10 αντιπροσώπους στο εργατικό κέντρο.
1: 10 αντιπροσώπους.
0: 10 αντιπροσώπους. Είναι το μεγαλύτερο το
1: σωματείο. Α, οικοδόμη είναι το μεγαλύτερο. Οικοδόμη. Ναι. 47 σωματεία, ήταν περισσότερα, λιγότερα.
0: Πιο πολλά ήταν.
1: Α, ήταν πιο πολλά.
0: Πιο πολλά ήταν.
1: Γιατί μειώθηκαν τα σωματεία?
0: Υπάρχουν επαγγέλματα φυσιοθεραπεία, ας πούμε, δεν υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν βγήκαν άλλα.
0: Ας πούμε, ακόμα τώρα και οι θειοκαλλιέργειες δεν έχουν σωματείο. Τώρα κοιτάμε να δούμε τι θα γίνουν και εκεί. Διαλυθήκανε, δηλαδή δεν υπάρχουν σωματεία. Άλλα σωματεία υπάρχουν, οι σερβιτόροι ας πούμε ενώνονται με άλλα. Και το 47 μπορεί και του χρόνου να με ρωτήσουν να είναι πιο λίγο. Γιατί υπάρχουν ενοποιήσεις πλέον σωματείο. Γίνονται για να μπορεί να κρατηθεί ο κόσμος. Δηλαδή το εργατικό κέντρο έχει αυτή τη στιγμή ψηφίσει, ας πούμε, 2.000 άτομα. Έχουμε 2.000 εργαζομένους.
1: Παραπάνω. Πολύ παραπάνω.
0: Παρ' όλα αυτά δεν έρχονται να ψηφίσουν. Και αυτό είναι ένα παράπονο μου, γιατί είμαστε μια ομάδα, νέο πεδίο πλέον, γιατί όπως βλέπετε έχει να αλλάξει πολλά πρόσωπα, που προσπαθούμε για να βοηθήσουμε. Ούτε άλλος λέει ο πρόεδρος του εργατικού παίρνει 2.000. Φράγκο δεν παίρνουμε.
1: Ναι, δεν είναι έμιστες θέσεις.
0: Όχι, ο γραμματέας κατεβαίνει από τα Νένιτα, εγώ από τα Θημιανά, επί 3-4 φορές τη εβδομάδα για να είμαστε εκεί. Από την τσέπη μας πληρώνουμε και τον καφέ και το νερό που πίνουμε και τα πάντα εμείς τα πληρώνουμε. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τον εργαζόμενο. Και πραγματικά βοηθάμε. Και δόξα τω Θεώ, τον τελευταίο χρόνο βλέπετε ότι έχουμε και μία αύξηση στα σωματεία που κάνουν εκλογές. Πάμε, δηλαδή, έχουμε μία δική πορεία να δούμε τα τελευταία πια πού θα φτάσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα, συνολικά, ας πούμε, η διοίκηση από πόσα άτομα εκλέγεται από τα 47 σωματεία?
0: Είναι γύρω στους 50 τόσους αντιπροσώποι βγάζουν και ψηφίζουν.
1: Α, 50 και πλέον.
0: Ναι, ναι. Και ψηφίζουν, ας πούμε, το 9 μελές διοικητικό συμβούλιο.
1: Του εργατικού κέντρου.
0: Του εργατικού κέντρου.
1: Το οποίο έχει θητεία.
0: 4 χρόνια.
1: Τετραετή.
0: Τετραετή.
1: Και μπορεί κάποιος να είναι πρόεδρος για πολλά χρόνια ή υπάρχει περιορισμός στις θητείες?
0: Όχι, ο προηγούμενος πρόεδρος είχε κάτσει από γύρω στα 12 χρόνια ήταν ο πρόεδρος.
1: Δεν υπάρχει περιορισμός λοιπόν.
0: Όχι, όχι.
1: Θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός ή όχι? Γιατί πολλοί λένε να ακολουθήσουμε παντού το όριο των 2 θητείων, είτε τετραετής είτε πενταετής.
0: Εγώ έκλεισα 12 χρόνια, σαν 16 χρόνια πρόεδρος των οικοδόμων και προσπαθούσα από την πρώτη οχταετία και έλεγα: ελάτε να βρούμε έναν άνθρωπο. Εγώ όταν να δώσω την τρέλα μου, ότι τα έχω δώσει, ελάτε ή κάποιος άλλος, δεν έβρισκαμε. Μέχρι τώρα και την τελευταία εκλογή πάλι που ξαναβγήκα πρόεδρος, λέω: εγώ θα κάτσω ένα εξάμεινο και θα φύγω. Δεν γίνεται να είμαι πρόεδρος του εργατικού, να είμαι σώμα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Τελικά αλλάξαμε. Καλό είναι στην οχταετία να αλλάζει. Εγώ και σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου έχω πει 8 χρόνια θα κάτσω. Παραπάνω δεν θα έχω προσφέρει αυτό που είναι να προσφέρω. Να μπει καινούριο κόσμο. Καλό είναι όμω να υπάρχει κόσμο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρχει και να το αγαπάει. Ωραία. Γιατί αν δεν το αγαπάς, δεν πάει μπροστά.
1: Να κάνουμε λοιπόν εδώ ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από τον Σήμα στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος εταιρείας Θέμελη Γιώργος Ντινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρεμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέρχος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστολέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μευτική θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Έμποροι Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίου θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουνε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χιού, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτάου. Μέγας Εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο και ο ιερέας του Θεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα Μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σπίτι καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων. Καλεσμένος της Ειρήνης Αναγνώστου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Μιχάλης Τσακός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.
1: Συνέχεια εδώ στην κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Μιχάλη Τσακό, σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Κύριε Τσακέ, η Ελλάδα στο κομμάτι το εργασιακό ακολουθεί, θα λέγαμε, ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, ή είμαστε λίγο κάτι ενδιάμεσο?
2: Όχι, η Ελλάδα για μένα έχει γίνει το δοκιμαστικό της Ευρώπης.
1: Το δοκιμαστικό. Το δοκιμαστήριο,
2: Το δοκιμαστήριο και μετά, άμα πάει καλά, το
1: κουμπί. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Έτσι, όλα τα πειράματα στην Ελλάδα γίνονται. Όπου πήραμε η Ελλάδα πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Όχι, η Ελλάδα δεν ακολουθεί για μένα την Ευρώπη. Είμαστε πολύ πίσω από την Ευρώπη. Αυτό που σας είπα, αν θέλει κάτι να δούμε πώς θα αντιδράσει, θα το κάνουμε πρώτα στην Ελλάδα και μετά κάπου αλλού.
1: Έχουν μειωθεί τα δικαιώματα των εργαζομένων?
2: Ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει μειώσει τα δικαιώματα του. Ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει πάψει να έχει δικαιώματα. Αν δεν ξέρει τι είναι το εργατικό κέντρο, πάλι θέλει το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρει τι είναι το εργατικό κέντρο, τι κάνει το εργατικό κέντρο, δεν τον νοιάζει καν να λέει ότι. Ακούσαμε διάφορα τώρα για τη ΕΣΕ. Για χαρά. Όλοι είμαστε
1: εμπλεκόμενοι. Για τον Παναγόπουλο κτλ.
2: Όλοι είμαστε εμπλεκόμενοι, όλοι θα μπούμε. Πριν κάνα μήνα ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όταν προχώραγα στην Πρωταβιά της Χίου και άκουσα να βρίζουν τον Παναγόπουλο και να λένε για όλους τους καλεσυχθείτες και πέναγα εγώ πραγματικό περιστατικό όπως στην Πρωταβιά. Λέω, γιατί με τσουβαλιάζουν?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ένοχος, δεν έχει υπάρχει μία φήμη. Μια χαρά. Αλλά γιατί τσουβαλιάζουν κατευθείαν, δηλαδή με το που ακουστεί κάτι.
1: Καλά, αυτό το έχουμε σε όλα, δεν είναι?
2: Σε όλα, ναι, για χαρά. Απλά λόγω για το δικό μου κομμάτι. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο. Κρέα λόγω βάζω, δίνω από την τσέπη μου. Γιατί με τσουβαλιάζετε?
1: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εποχή μας ένας εργαζόμενος?
2: Πρώτα απ' όλα είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η ποιότητα ζωής. Ο κάθε εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δουλεύει για να βγάλει τα έξοδα του, να πληρώσει τη ΔΕΗ του, το τηλέφωνό του, έτσι, να ασφαλιστεί σωστά, και μετά από όλα αυτά που δουλεύει 13 και δεν δουλεύουν 13, δουλεύουν και παραπάνω ώρες. Γιατί αν βάλετε δεν είναι μόνο εργασία, θα βγει και έξω να πάει και στο σούπερ μάρκετ, όλα αυτά φεύγει από την οικογένειά του. Δεν μπορεί να χαρεί την οικογένειά του, δεν περνάει χρόνο με το παιδί του. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είπαμε, είναι η ανέχεια περνάει. Είναι μεγάλη ανέχεια. Δηλαδή, όπως ξαναπώ, 800 ευρώ και 900 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να ζήσει κανένας άνθρωπος. Και με αυτούς τους μισθούς ζει η Ελλάδα.
1: Ναι. Είναι χαμηλή λοιπόν η μισθή μας.
2: Ναι.
1: Τους τρώει η ακρίβεια, για, από την άποψη ότι τα προϊόντα είναι ακριβά, οι υπηρεσίες, όλα όσα έχουμε. Τι ποιότητα ζωής δεν θα έπρεπε σε έναν μικρό τόπο όπως είναι Χίος να έχουμε μια αυξημένη ποιότητα ζωής σε σχέση με ένα αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα?
2: Ποια είναι η ποιότητα ζωής? Να θέλω να πάμε στη Θεσσαλονίκη να θέλουμε 265 ευρώ το αεροπλάνο να πάμε? Να θέλω να πάμε να κάνουμε μια εξέταση και να σου λένε πρέπει να πας στην Αθήνα και να πληρώνεις άλλα 265 ευρώ να πας στην Αθήνα? Ποια είναι η ποιότητα ζωής που μας παρέχουν εδώ στα νησιά μας? Σε τι?
1: Ναι. Το θέμα των υπερτιμολογήσεων στα ιατροδιαγνωστικά κέντρα σας έχει απασχολήσει?
2: Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και πραγματικά εκεί μπερδευτήκαμε και εμείς, γι' αυτό σταματήσαμε, γιατί είχαμε και ο ιατρικός σύλλογος είχε έρθει και ο πρόεδρος του ΝΑΤ, πώς το λένε,
1: της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων,
2: ο Στέλιος
1: ο Κουβιάς.
2: Εγώ ασχολήθηκα και προσωπικά, είδα ότι και οι ίδιοι που έχουν τα γνωστικά κέντρα είναι και εκείνοι συνάρχοι αδικημένοι από τη δικιά τους μεριά, ναι, και από τη δικιά του ασφαλισμένη. Αν πεις πάλι ο ασφαλισμένος θα την τρώει. Αλλά είναι λίγο μπέρδεμα εκεί. Πάλι η ίδια κυβέρνηση εκεί, το ίδιο κράτος, πάλι δεν προσπαθεί να βοηθήσει. Γιατί σου λέει άλλος, εγώ θα κάνω μια εξέταση που μου κοστίζει 20-30 και μου έρχεται και μου δίνει 10.
1: Ναι.
2: Ναι. Πάρ' τα 10 όμως από εκεί πρέπει να τα πάρεις, μην τα πάρεις πάλι από τον εργαζόμενο.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο μπέρδεμα εκεί η κατάσταση. Και βλέπετε συνέχεια, και προχθές ακόμα ένας παλιό μέλος της διοίκησης λέει, πήγα λέει σε έναν και μου ζήτησε, έγραφε 10,5 ευρώ, μου ζήτησαν 60. Λέει, εγώ σας θα δίνω. Όχι, θα μου τα δώσεις, λέει, ας σου κόψω και απόδειξη. Εκεί είναι ένα κυβερνητικό, ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να λυθεί. Αλλά στην ουσία μέχρι να λυθεί θα την τρώει πάλι ο εργαζόμενος και ασφαλισμένος.
1: Από άποψη ασφάλειας, λέγαμε πριν ότι το μη μισθολογικό κόστος είναι υψηλό, αλλά ταυτόχρονα ούτε οι παροχές υγείας ούτε οι συντάξεις είναι ικανοποιητικές.
2: Όχι. Γιατί άμα δουλεύεις 62, τώρα το πάνε 67 χρόνια και πληρώνεις παροχές και σου βγαίνει μια σύνταξη, στην ουσία ξεκινάει με 400 ευρώ και με κάτι άλλο που βάζουν φτάνει στα 700 και αν τα φτάνει, φυσικά και δεν είναι καλές. Άμα να τα βάζεις στην τράπεζα αυτά όλα,
1: θα παίρνεις περισσότερα.
2: Θα παίρνεις περισσότερα. Εκεί πρέπει να βρεθούν πολιτικά θέματα να λυθούν. Δεν θα αλλάξουν ποτέ κάτι, ούτε εξαρτάται από μένα για να αλλάξει.
1: Έχουν χειροτερέψει σε σχέση με παλιότερα?
2: Συνέχεια χειροτερεύουν, δεν έχουν χειροτερέψει. Παλιά είχαμε και ένα ΙΚΑ που ήταν γεμάτο γιατρούς, τώρα ούτε ΙΚΑ υπάρχει, ούτε νοσοκομείο υπάρχει, όλο εξωτερική τα πάμε, σε εξωτερικού γιατροί.
1: Ναι, στο οποίο πρέπει να πληρώσω ασφαλή.
2: Να πληρώσω, φυσικά. Και τώρα που έχει γίνει και το νόμιμο πλέον, όπως είπαμε για όλα τα επαγγέλματα, ο ίδιος ο γιατρός που έχεις που είναι στο δημόσιο μπορεί να έχει και εξωτερικό γιατρείο, καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να γίνεται εκεί. Δεν θέλω να αφήσω απονοούμενα, αλλά άμα δεν προλαβαίνουμε στο νοσοκομείο, έλατε και στο γιατρείο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως έτσι γίνεται.
2: Εντάξει, εγώ δεν λέω κάτι, ούτε θέλω να τσουβαλιάσω.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των γιατρών, δεν είναι?
2: Φυσικά και είναι. Αλλά είναι νόμιμο.
1: Θέλω να πω απέναντι στον ελεύθερο επαγγελματία γιατρό. Δεν είναι και αυτή, πώς να το πω, πιο προνομιούχοι. Νόμιμο είναι.
2: Ηθικό δεν είναι, θα μου πείτε τώρα, ξέρω τι θα μου πείτε. Ναι. Αλλά όπως το είπαμε και σε εκεί, το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε τώρα και εμείς σαν εργαζόμενοι. Ο αστυνομικός θα είναι σερβιτόρος, ο πυροσβέστης θα είναι οδηγός, ο δημόσιος υπάλληλος του Δήμου θα είναι φορτηγατζής, θα είναι όλα τα επαγγέλματα το ίδιο πράγμα. Και φωνάζουμε χρόνια γι' αυτό. Τώρα πλέον και αυτό θα το μονιμοποιήσουν, γιατί έχει το ίδιο ο δήμαρχος, παραδείγματος χάρη, μπορεί με μια υπογραφή του να δώσει στον εργαζόμενο του Δήμου να κάνει και 10 μέρες νόμιμα να πάει να δουλέψει αλλού.
1: Ναι. Και έτσι αντί να πληρώνεται, ξαναλέμε, από την κανονική του δουλειά, προσπαθεί με μία έξτρα εργασία να βγάλει τα προς το ζήν.
2: Ναι. Και από εκεί χάνει, εξασφαλίζουμε, που δεν τα εξασφαλίζει, τα καταφέρνει που τα στραβά και χάνει τον χρόνο του. Δηλαδή χάνει μια ποιοτική ζωή, χάνει την ηρεμία την προσωπική του, χάνει την οικογενειακή του, το περιβάλλον του και όλα αυτά.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλοιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων. Καλεσμένος της Ειρήνης Αναγνώστου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Μιχάλης Τσακός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.
2: Με τα δεδομένα αυτά, γιατί να μείνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα και οι χιώτες, τα παιδιά των χιωτών στο Χίο?
3: Γιατί μένουν.
2: Όσοι μένουν.
3: Εντάξει. Άλλοι, είναι οι επιλογές που έχει ο καθένας. Ας πούμε, εγώ το παιδί μου τη λέω, πήγαινε, σπούδασε τώρα που θα δώσει πανελλήνες, πήγαινε στηθεία στην Αμερική. Φύγε από την Ελλάδα, σωθείς. Τι να κάνουμε στην Ελλάδα? Πότε μας κράτησε η Ελλάδα? Η Ελλάδα ανεβάζει και μια ζωή κατεβάζει. Πότε μας έδωσε τα φτερά μας? Με το που σκόνουν λίγο φτερά μας τα κόβουν. Μαζεύεις 5 φράγκα για τη φορεία, στα παίρνει. Κάνεις, δείχνεις, ποτέ δεν μας έχει ανοίξει τα φτερά. Όλα τα παιδιά που σπουδάζουν πια μένει κανένα εδώ, φεύγουν. Ή στα αστικά κέντρα τα μεγάλα θα πάνε ή εξωτερικό. Έχουν χαθεί τα επαγγέλματα.
2: Είναι το άλλο κομμάτι που θέλω να σας ρωτήσω. Όσον αφορά τα επαγγέλματα, είστε εργατικό κέντρο. Βλέπετε, ας πούμε, κάνετε κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες, πώς να το πω, στο πού να κατευθυνθεί αύριο μεθαύριο ένας νέος για να μείνει στη Χίο? Τι μας χρειάζεται, τι δεν μας χρειάζεται? Δεν λέω ότι είναι αποκλειστική δουλειά δική σας, αλλά μήπως μπορείτε να πάτε σε αυτό τον τομέα?
3: Χειρουργικές εργασίες. Δηλαδή ηλεκτρολόγοι.
2: Χειρονακτικές εργασίες, ναι.
3: Χειρουργικές, συγγνώμη. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, θα κοντήσει, όπως λένε, ψυχτικοί.
2: Ψυχτικοί, ναι.
3: Όλοι αυτοί δεν υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα.
2: Τεχνικά επαγγέλματα.
3: Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, εγώ έμαθα την τέχνη σοβάδες μπογιές μονώσεις. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι να το μάθουν. Ούτε και εγώ την έμαθα στο γιο μου. Προτίμησε, πήγε με τη μητέρα, όταν ανοίξαν το μαγαζί. Είναι δύσκολες δουλειές, αλλά δεν πεινάσαμε. Παρόλο που περάσαμε μεγάλες κρίσεις το 2015 και το 2016, που ήταν οι πιο δύσκολες εποχές, παρόλα αυτά ένα μεροκάματο το βγάζεις. Και κοιτάξτε κάτι, στην ουσία δούλευες 8 ώρες εκεί, γιατί δεν είχες τη δύναμη να πας παραπάνω. Τώρα ο ψυχτικός, πολύ καλά γνωρίζουμε ότι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί δεν τα καταφέρνουν. Αλλά είναι συγκεκριμένα συνεργεία, δεν υπάρχουν ψυχτικοί, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι.
2: Ναι.
3: Γιατί όλα τα παιδιά μας θέλουν να σπουδάσουν, να τα κάνουμε πολιτική μηχανική, να τα κάνουμε δικηγόροι, να τα κάνουμε.
2: Ναι, αλλά και αυτή είναι πια κορεσμός. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα στα παιδιά πλέον να κοιτάξουν και τα επαγγέλματα
2: τα πιο τεχνικά.
3: Τα πιο τεχνικά.
2: Ναι. Δηλαδή,
3: αν σηκώσετε το τηλέφωνο στο και πάρετε ένα πολιτικό μηχανικό, εγώ πιστεύω θα βρείτε με την πρώτη. Αν πάρετε υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυχτικό, δεν θα βρείτε.
2: Ναι.
3: Ή πλακατζή, να το πω διαφορετικά, που βάζει πλακάκια. Δεν θα βρείτε.
2: Είναι λίγοι, λέτε αυτοί.
3: Είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν.
2: Σας ρωτάει κάποιος πού να κατευθυνθούν τα επαγγέλματα, που εσείς έχετε?
3: Όχι.
2: Μια εικόνα?
3: Όχι. Τέτοια πράγματα ποτέ. Ίσως αυτό να έχουμε να κάνουμε μια έρευνα με το Ινστιτούτο της ΕΣΕ, το είναι, να μπορούμε να κάνουμε ένα. Είναι μια καλή σκέψη που θα το. Να κάνουμε.
2: Το λέω γιατί. Ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να τα οθήσουμε στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά δεν θα βγουν όλοι φυσικοί, μαθηματικοί, δικηγόροι, γιατροί.
3: Δεν γίνεται, όχι. Πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα επαγγέλματα, γιατί σιγά σιγά έρχονται αλλοδαποί και παίρνουν και σε αυτά τα επαγγέλματα.
2: Στην οικοδομή πώς είναι τα πράγματα που έχετε πολύ περισσότερη εμπορία?
3: Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ, εδώ και μια πενταετία έχει ανέβει πάρα πολύ η οικοδομή.
2: Δουλεύει δηλαδή?
3: Δουλεύει, δουλεύει. Πάρα πολύ καλά δουλεύει. Αλλά εγώ το λέω από πέρσι αυτό, ότι αρχίζει η κάθοδο. Κάτι δεν μου αρέσει και εκεί. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τελικά. Υπάρχουν πολλοί, βγάλανε άδειες. Και αν έπαιρνε, ας πούμε, το τσιμέντο, παραδείγματος χάρη 5 ευρώ, τώρα έχει πάει 15 ευρώ. Έχουν πάρει όλα πάνω.
2: Ναι.
3: Είχαν κλείσει πολλοί εργολάβοι, είχαν κλείσει δουλειές, γιατί σας είπα, υπήρχαν πολλές δουλειές. Και έλεγε, κλείνω δουλειές. Αλλά η τιμή που έκλεινε στη δουλειά ήταν να πάρει στον πετό 30 ευρώ με τιμή τώρα, και τώρα το πετό έχει πάει 50 ευρώ.
2: Ναι.
3: Και εκεί υπάρχει προβληματισμός. Μακάρι να συνεχίσει η οικοδομή. Η οικοδομή για μένα είναι ο πυλώνας ισχύου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή από εκεί.
2: Εκεί εργαζόμενοι.
3: Εκεί εργαζόμενοι πληρώνονται στην οικοδομή. Δεν υπάρχουν. Είναι καλά μεροκάματα εκεί.
2: Έλληνες ή ξένοι?
3: Ξένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξένοι.
2: Ξένοι το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Στην οικοδομή.
3: Ναι, ναι.
2: Στο οποίο τι ξέρει ο άλλος και δουλεύει? Είναι ειδικευμένο σε κάτι? Δεν χρειάζεται να είναι ειδικευμένο.
3: Στην οικοδομή υπάρχουν τεχνίτες, υπάρχουν εργάτες. Και εντάξει, υπάρχουν και τεχνίτες, υπάρχουν και εργάτες. Και ο εργάτης σιγά σιγά εξελίγεται σε τεχνίτης, μαθαίνει. Δεν ναι. Μπορεί να έχει μόνο εργάτες ή μόνο τεχνίτες.
2: Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν, όπως είπατε πολύ καλά για τα υλικά. Αλλά επειδή αλλάζουν τα υλικά, αλλάζουν και οι τεχνικές.
3: Οι τεχνικές τι εννοείται στη δουλειά? Φυσικά,
2: ναι,
3: διαφορετικά είναι να είσαι ο εργάτης, τι θα κάνει. Ο εργάτης είναι να κουβαλήσει, να πουρέψει, που λέμε, το μάστορα, να του φέρει τη λάσπη του. και την τελειοποίηση την κάνω μάστορας. Σιγά σιγά με τα χρόνια ο εργάτης θα γίνει μάστορας.
2: Ναι, έτσι πάει.
3: Έτσι πάει, ναι. Είναι δουλειά που μαθαίνεται επί τούτου. Δεν είναι κάτι που θέλει γράμματα.
2: Απλά θέλω. Γράμματα δεν θέλει, αλλά ξαναλέω, επειδή υπάρχουν νέα υλικά, μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε τα νέα υλικά.
3: Τα νέα υλικά, οι ίδιες εταιρείες κάνουν σεμινάρια, οι ίδιοι οι μαστόρ βλέπουν, κάνουν εξασκήσεις πάνω και τα δουλεύουν. Ας πούμε, οι θερμομονώσεις που λέμε τώρα είναι πριν 10 χρόνια μπήκαν στον χώρο.
2: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, το έχουν μάθει όλοι και τα δουλεύουν και πολύ ωραία μάλιστα.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Άρα, εσείς λέτε ότι είναι ένας τομέας που πάει καλά αυτή τη στιγμή στοιχείο.
3: Ο πιο καλοπληρωμένος είναι. Με ακριβά μεροκάματα.
2: Δηλαδή.
3: Μπορεί να φτάνει και 80 ευρώ την ημέρα ένας μάστορας. Και 90 ευρώ.
2: Καθαρά στην τσέπη του.
3: Στην τσέπη του, συν την ασφαλεία του.
2: Συν την ασφαλεία του.
3: Ναι.
2: Η ασφάλεια όμως είναι δεδομένη.
3: Η ασφάλεια δεν την βάζει ο εργοδότης. Ανάλογος αν είναι κατασκευαστική. Ας πούμε στους οατζίδες, στην οικοδομή, είναι ο εργοδότης είναι πάντα ο διοκτήτης του σπιτιού.
2: Ναι.
3: Και ασφαλίζει το μάστορα ή τον εργάτη. Το αφεντικό, ας πούμε, που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει το προσωπικό που στην ουσία, αυτοί που κάνουμε τέτοιες δουλειές έχουμε ένα. Μεν κόβουμε τιμολόγια, αλλά ανήκουμε ένα ειδικό καθεστώς που δεν ανήκουμε στον εργολάβο. Απλά μπορούμε και στην ουσία κάνουμε τη γνωριμία με τον εργοδότη, με τους υπαλλήλους.
2: Μάλιστα.
3: Εμείς πληρώνουμε, αλλά ασφαλίζεται από τον κάθε ιδιοκτήτη του σπιτιού.
2: Από αυτόν που κάνει την οικοδομή.
3: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό.
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων. Καλεσμένος της Ειρήνης Αναγνώστου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Μιχάλης Τσακός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.
2: Τα περίφημα μεγάλα έργα που γίνονται στη Χίο έχουν προσφέρει δουλειά σε κόσμο.
3: Ναι, έχουν προσφέρει. Φυσικά έχουν προσφέρει. Παρόλο που φέρνουν και αυτοί τώρα τελευταία τα στεγασμένα επαγγελματικά γυψοσανιδά, μπορεί να φέρουν από την Αθήνα.
2: Α.
3: Ξυλουργά από την Αθήνα.
2: Γιατί δεν έχουμε ξυλουργούς.
3: Εντάξει, φέρνουν. Όμως έρχονται και πολλά. Πολλά μαγαζιά βλέπουμε που έρχονται από την Αθήνα και φτιάχνουν, ας πούμε, μαγαζιά.
2: Ναι.
3: Μια ανακαίνιση έρχονται από την Αθήνα το συνεργείο.
2: Ολόκληρο το συνεργείο.
3: Ολόκληρο το συνεργείο.
2: Ναι.
3: Υπάρχει και αυτό. Αλλά στα μεγάλα έργα, ας πούμε τώρα στο. Στην Αγία Παρασκευή δουλεύουν εργάτες χιώτες, πολλοί.
2: Ναι.
3: Στο αεροδρόμιο.
2: Μιλάτε για τη Μαρίνα, είναι το μόνο έργο που προχωρά.
3: Εντάξει. Μια χαρά. Και το αεροδρόμιο θα προχωρήσει. Παρακαλάμε να προχωρήσει και τώρα να τελειώνει. Ναι, προσφέρουν. Οτιδήποτε γίνεται στοιχείο πάνω προσφέρει.
2: Ναι, θέλω να πω, μπορούμε να το βλέπουμε και έτσι. Δηλαδή, όταν γίνονται έργα, δουλεύει και παραπάνω ο κόσμος.
3: Λογικό είναι. Από το... Έχει 240 επαγγέλματα η οικοδομή.
2: 240.
3: Έχετε σκεφτεί να κατεβαίνουν. Πόσοι οικοδόμοι κατεβαίνουν το πρωί και πάνε για καφέ. Θα σταματήσουν το πρωί να πάρει το νεράκι του, να πάρει τον καφέ του, γιατί δεν είναι όπως παλιά που περνάμε από το σπίτι το καλατσίρο και το καφέ. Τώρα πλέον θα πάρει το φρέντερ του, θα πάρει το φραπεδάκι του, θα σταματήσει ένα μαγαζί. Για ρωτήστε πόσες κυρίες δουλεύουν το πρωί από οικοδόμους. Πόσο.
2: Γι' αυτό έχουμε τόσο πολλά καφέ.
3: Έχουμε. Καλό είναι αυτό. Και σύν το πρωινό, σύν το μεσημεριανό, σύν τις παραγγελίες. Δηλαδή η οικοδομή προσφέρει μεγάλη βοήθεια πάνω στοιχείο. Πάρα πολύ.
2: Απ' την άλλη όμως δεν θα θέλατε το παιδί σας να γίνει οικοδόμος.
3: Δεν είπα ότι δεν θα θέλα. Επειδή εγώ τυρανίστηκα, γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Ξέρετε να ανεβαίνετε στα 25 μέτρα από 12 χρόνια παιδιά και εγώ δεν πήγα σχολείο, εγώ μάθα οικοδομή. Επειδή το έζησα αυτό και είπα δεν θέλω, εγώ τον πήρα. Και μετά λέει εκείνος θα πάω εκεί, για χαρά. Εγώ το μεσαίο μου γιο του πάει, είναι πολιτικός μηχανικός. Μ' αρέσει η οικοδομή, την αγαπώ, εκείνη με έθρεψε, εκείνη με βάλε, ότι είμαι το χρωστάω την οικοδομή εγώ προσωπικά. Απλά γιατί να μην, αυτό που λέμε όλοι. Άμα μπορείς κάτι καλύτερο, πήγαινε. Είναι μια επικίνδυνη δουλειά που αν φεύγεις το πρωί και δεν ξέρεις να γυρίσεις.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
3: Το
2: μέτρα
3: πρωί.
2: Ασφαλείας.
3: Ας πούμε τώρα που πιάσα αυτό το θέμα, πριν μια εβδομάδα έγινε ένα εργατικό ατύχημα πάλι στη Ρόδο, στη Σάμο. Σκοτώθηκε πάλι ένας άνθρωπος. Στην οικοδομή, ό,τι και να κάνεις, θα γίνει το λάθος. Έχουμε φωνάξει το τμήμα εργασίας και ασφάλειας της επιθεώρησης. Τρεις φορές έχουν έρθει άνθρωποι. Έρχονται σήμερα και φωνάζουμε κόσμο και του λέμε, μην βάζετε πάνω σε καλό σιάβα. 5 κιλά και 15 κιλά και πατάτε για να φτάσει πιο ψηλά, είναι επικίνδυνο. Το λέμε σήμερα. Και ο συγκεκριμένος που μας έκανε ερωτήσεις, περνάμε την άλλη μέρα από κάτω την οικοδομή και τον βλέπουμε να πατάει πάνω σε ένα 15 κιλό. Πάνω σε 20 μέτρα πατάς ένα 15 κιλό.
2: Δηλαδή εννοείται ότι είναι η σανίδα.
3: Τα ξύλα και βάζουμε μετά και ένα 15 κιλό για να σκοθούμε 10 πόντι πάνω.
2: Για να μην ανεβάσουμε λίγο
3: για
2: παραπάνω.
3: Για να μην πα άλλε σκαλωσιά. Κάθε μια σκαλωσιά που ανεβαίνει πάνω δεν είναι εύκολη δουλειά. Δηλαδή σκαλωσιά για να είναι επικίνδυνη. Θέλει μάτια 10, θέλει να είσαι πολύ νυφάλιος, να είσαι πολύ τεχνίτης για να ανεβάσεις μια σκαλωσιά και μετά για να τη δουλέψεις σκαλωσιά. Η σκαλωσιά είναι ερωήσεις στην ουσία. Δεν υπάρχει κάτι να... Ένας, ναι. Πάνω σε δύο μαδέλια.
2: Και πατάνε σου. Δηλαδή σε ένα 15 κιλό, λέτε εσείς, ναι. Σε κουβά, ας πούμε.
3: Υπάρχουν και αυτά. Αυτά είναι τα παλιά μυαλά. Αυτά προσπαθούμε να τα κόψουμε και πραγματικά τα έχουμε κόψει.
2: Αλλά... Απ' την άλλη, κράνη, προστατευτικά.
3: Όλα αυτά πρέπει να τα φοράμε.
2: Τα θέλετε.
3: Είναι μερικά επαγγέλματα που δεν μπορείς να φορέσεις το κράνος, όχι δεν το θέλεις. Είναι τόσο βαρύ, είναι τόσο όρος πολύ και το κράνος να σου φέρει την ίδια τη ζαλάδα το κράνος. Δηλαδή είναι μερικά επαγγέλματα.
2: Ναι, αλλά παρά να πέσεις και να σπάσεις το κεφάλι σου.
3: Γεια χαρά. Για να πέσεις από μια σκαλωσία πρέπει να γίνουν πολλοί παράγοντες. Δεν πέφτεις ποτέ από μια σκαλωσία. Και ούτε άμα πέσεις θα σώσεις το ίδιο το κράνος. Άμα σας φέρω ένα κράνος να σας δείξω το κορδονάκι που έχει, το κράνος στην ουσία προστατεύει να μην σου πέσει πάνω στο κεφάλι. Άμα φύγεις από τη σκαλωσία είσαι τελειωμένος από όλες τις μεριές.
2: Μάλιστα.
3: Καλό είναι να φοριούνται. Πρέπει να φοριούνται, όχι πρέπει. Είμαστε φούλοι να φοριούνται, να είναι δεμένοι. Απλά πρέπει να τα φοράμε. Θέμε δεν θέμε, πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
2: Σε σχέση με παλιότερα, έχουμε καλύτερη εναρμόνιση με τους κανόνες ασφαλείας.
3: Ναι, ναι, ναι. Παλιά δεν υπήρχε
2: τίποτα. Έχουμε βελτιωθεί.
3: Ναι. Ο φόβος θα κάνει όλα αυτά.
2: Ο φόβος για το πρόστιμο.
3: Φυσικά που έχει ξεκινάει. Γιατί φοράει ο λυχείος κράνος. Για πήγαινε στη Μυτιλήνη, φοράει κράνος κανένας.
2: Εννοείται στα μηχανάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ο φόβος θα κάνει όλα.
2: Το ίδιο δηλαδή γίνεται και στην οικοδομή.
3: Ναι. Γιατί σου λέει άλλο, άμα φάω 10.000 πρόστιμο, βάλει το κράνος και ο ίδιος ο εργοδηγός πλέον κυνηγάει τους εργαζόμενους να φοράνε το κράνος. Και το φοράνε. Και το γυλαικάκι τους και το καλό παπούτσι. Πάλι βλέπαμε και πάνω στη σκαλωσιά στα 20 και στα 15 μέτρα να είναι παντόφλες.
2: Ναι. Τουλάχιστον δεν τα έχουμε αυτά.
3: Όχι, όχι. Πλέον έχουν. Εκεί τα χρωστάμε όλα στην επιθεώρηση εργασίας. Βγαίνει έξω παρόλα με τα λιγοστά άτομα, με τα αυτό τα καταφέρνει και έχει βάλει τάξη.
2: Ναι, γιατί τα 240 επαγγέλματα όλα χρειάζονται και κάποια μέτρα προστασίας, έτσι.
3: Και πρέπει να τα κάνουμε.
2: Παρότι δεν λείπουν τα δυστυχήματα, είδαμε ας πούμε ολόκληρο εργοστάσιο, μπισκοτοβιομηχανία με πόσα παραρτήματα, πόσα εργοστάσια και η στραβή έγινε. Δεν ξέρω... Προκειμένου να κινδυνεύσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν για σένα, πόσο μπορείς να κερδίσεις από την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, πόσο είναι αυτό το κέρδος που θα αποκτήσει κάποιος?
3: Τίποτα δεν είναι το κέρδος. Δηλαδή, εγώ που πάω τώρα και σε μεγάλες επιχειρήσεις κάνουμε ελέγχη, η ελέγχη είναι συγκεκριμένη. Να δούμε αν δουλεύει ο πυροσβεστήρας, Αν πηγαίναμε και που έχω κάνει, ας πούμε, εμείς πήγαμε σε μία πριν ένα μήνα, ενάμιση, που πήγα αυτό και ήταν το δάπεδο εργασίας μέσα σε μία αποθήκη και ήταν τα σίδερα. Λέω, παιδιά, εδώ περνάει η Κλάρκ. Το σίδερο είναι πάνω, θα γίνει εργατικό ατύχημα. Εγώ το έκανα όμως εμπειρικά, το κατάλαβα. Ένας που είναι στην επιθεώρηση εργασίας, λέω εγώ τώρα, θα έχει, πρέπει να, και αυτοί να ενημερώνονται. Τώρα, αν είχαν από κάτω το που πάτε για τη Γιολάντα, αν είχαν από κάτω, ποιος θα το καταλάβει. Πρέπει να είναι και τεχνικοί που να γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα, να τα ψάξουν.
2: Ναι. Πρέπει, δηλαδή, έχεις
3: ελέγχη, μόνο πρέπει, να, στενούν,
2: πρέπει
3: πούμε,
2: να ξέρουν.
3: Να ξέρουν. Την ώρα που πάνε να κάνεις έλεγχο, πρέπει να ξέρεις και τι ζητάς. Και κάθε μια επιχείρηση έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά τα εργατικά θέματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εσείς βέβαια δείχνετε τη διάθεση μαζί με την υπόλοιπη διοίκηση, αν και η αλήθεια είναι, για να σας το πω, ότι μόνο εσείς βγαίνετε μπροστά.
3: Ακούστε, το κάθε ένας έχει, όχι, το εργατικό κέντρο αυτή τη στιγμή αποτελείται με μια πολύ καλή ομάδα, με νέα παιδιά. Και εντάξει, ο καθένας, γιατί σας είπα, εγώ δεν το κρύβω, δεν είμαι ούτε πανεπιστημίου, ούτε ξέρω ότι μπορεί να πω κάτι που δεν είναι, να μην το πω σωστά, λέω για χαρά, α, το κάνουμε να ακουστούμε, ο καθένας με αυτό που μπορεί. Δεν είμαστε ούτε πανεπιστημίου, ούτε γιατροί, είμαστε εργάτες είμαστε. Όχι, το εργατικό κέντρο πάει πολύ καλά και θα το δείτε τα επόμενα χρόνια. Θα γίνουν πολλά βήματα στοιχείο. Δηλαδή, έχουμε βάλει στοίχημα με τους εαυτούς μας ότι θα πετύχουμε και φέρνουμε και κόσμο μπροστά και φέρνουμε και νέους. Και αυτή κάποια στιγμή θα έρθει πάλι στα παλιά δεδομένα του εργατικού κέντρου. Στα πολύ πιο παλιά όμως. Το δυνατό εργατικό κέντρο θα επανέλθει.
2: Μάλιστα.
3: Είμαστε τόσο αισιόδοξοι και γι' αυτό παρακαλούμε τον κόσμο και με το Βήμα να έρθει στο εργατικό κέντρο, να γραφτεί στα σωματεία του, να μας βοηθήσει. Δεν έχει κάτι να χάσει, ούτε του να μας δώσει. Αντιθέτως, θα έχει μια ομάδα που θα κυνηγάει συνέχεια το συμφέρον των εργαζομένων. Αυτό ζητάμε εμείς.
2: Ναι.
3: Και στους εργοδότες καμιά φορά, γι' αυτό έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Δεν είμαστε απέναντι, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μέλη μας. Δηλαδή, δεν μπορεί άλλος να έχει ένα μικρό μαγαζάκι και να βγάζει ένα μεροκάμετρο να δοθούμε εργοδότη. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις εργοδότες.
2: Μα και εργοδότης να είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικός ο εργοδότης που έχει 50 εργαζόμενους και ο διαφορετικός εργοδότης που έχει ένα-δυο.
3: Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα που κάνει μια μικρή επιχείρηση και έχει ακόμα και οικογενειακή επιχείρηση.
2: Και στις επιχειρήσεις αυτές ο εργοδότης είναι και ο ίδιος που δουλεύει, έτσι.
3: Δηλαδή, εμένα τώρα η γυναίκα μου με το γιο μου που έχουν τα μαγαζιά τα δικά μας. Τους βλέπεις και στην ουσία εργαζόμενοι είναι. Και εκείνοι δουλεύουν πιο πολλές ώρες από το εργαζόμενο. Δεν είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι επιχειρηματίας.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό θα λέω ότι και ο ίδιος ο εργοδότης να μην τρομάζει με τη λέξη εργατικό κέντρο. Και τον ίδιο βοηθάμε.
2: Ναι. Κύριε Τσακή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.

Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος, 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από τον Σήμα στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των

Έως ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χριστόφορος Κρεμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφραζαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέρχος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστολέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μαιευτική θα έπρεπε να έχει 13 μαίες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μαίες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Έμποροι Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουν μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχαιρατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχαιρατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.

0: ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρη, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη τις ίδιες ώρες στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Τετάρτη, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο και ο ιερέας του Θεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα Μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν
1: η ώρα είναι
0: των κυριωτέρων τοπικών
2: και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα. Very good indeed.
1: Keep your silly ways. Μένει Κογκάτσο, ξεκινήσαμε
0: και το πήγαμε στο πιο
1: ροκ. Φυσικά τίποτα τυχαίο.
0: Αλίμονο τώρα του Αγίου Επιφάνιου σήμερα.
1: Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε σαν σήμερα το 1992, ένας ποιητής και στιχουργός από τους πιο μεγάλους που έχει αναδείξει η χώρα μας.
0: Τώρα αναδεικνύει τον Τρικύλα.
1: Ποιον?
0: Τον Τρικύλα.
1: Ακύλα καλέ.
0: Α, Ακύλα είναι, έλεγα την Τρικύλα.
1: Με μπερδεύει συνέχεια.
0: Ναι, αυτή είναι η Ελλάδα, είναι αυτή σήμερα.
1: Δεν υπάρχει ένα είδος μουσικής, υπάρχουν πολλά.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Ωρε φίλε, 7ος διαγωνισμός Eurovision.
1: Πότε?
0: Με αισθητική, λέει, επισκηνή. Είναι τώρα γίνεται.
1: Πότε, δεν ξέρεις πότε.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Ο ημιτελικός θα γίνει μεταδοθεί το βράδυ της.
1: Της
0: 10 το βράδυ.
1: Πότε?
0: Πότε, ξέρω εγώ. Λίγες ώρες απομένουν.
1: Σήμερα είναι ο ημιτελικός.
0: Παιδιά, σήμερα είναι. Το ξέρατε εσείς. Αν μας πει ο Μηταράκης, πάτε σε λίγο.
1: Τραγούδησε χθες.
0: Τι σου είπα τώρα, ξερίπλωσε επί σκηνής όλη την αισθητική του στο βίντεο games και πα.
1: Κάνει για τον Μηταράκη, λέμε τον Ακύλα τώρα.
0: Όχι,
1: γιατί έχω
0: ρε, τον Τρικύλα λέμε.
1: Α, τον Ακύλα.
0: Τον Ακύλα λέμε.
1: Απόψε είναι ο πρώτος λοιπόν.
0: Από την μία είναι ο Ακύλας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη είναι ο σύντροφος, ο οποίος χθες.
1: Ποιο από όλου του συντρόφου?
0: Εντάξει, για άλλη μια φορά.
1: Για δεύτερη φορά. Για τρίτη φορά αριστερά.
0: Ναι, σου λέει τώρα κάτσε. Έδινε ο Καραμαλής χρησμούς να μην δίνω και εγώ τα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά.
1: Θα πάμε στο
0: τώρα φερισμό. Είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε ο Αλέξης Τσίπρα. Άρε Μητσοτάκη, τι τυχερό παιδί. Σάββατο γεννημένο είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τον συναγωνίζεται.
1: Είναι σαββατογεννημένο.
0: Αν τον συναγωνίζεται ένα είναι ο Μηταράκης. Εννοώ την αντιπολίτευση και εντός του κόμματος και εκτός του κόμματος. Sex and drugs and rock and roll. Είχε την ευτυχία χθες η Βαγγελιό Ιαμέντα να παρακολουθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, για το θέμα του αεροδρομίου και να μας το μεταφέρει, ας πούμε, και άκουγα τώρα έναν εκεί πρόεδρο ο οποίος είπε ότι για να αντισταθμίσουμε τη ζημιά που μας κάνει το έργο του αεροδρομίου θα πρέπει να ζητήσουμε διπλασιασμό του μεταφορικού ισοδύναμου. Ένας άλλος περιφερειακός σύμβουλος πρότεινε να μηδενιστεί ο ΦΠΑ. Επειδή λόγω των επιπτώσεων των έργων του αεροδρομίου. Δηλαδή, για ποιο σου λέω τώρα, πώς απλώνουν στο ψωμί του Μητσοτάκη βούτυρο.
1: Παρεμπιπτόντως ήταν Δευτέρα η μέρα που γεννήθηκε και μάλιστα καθαρή.
0: Καθαρή Δευτέρα. Ο Αλέξης και ο άλλος, όπως το λένε, ο Τσατήλας. Λοιπόν,
1: ποιος Τσατήλας?
0: Ο Τσατήλας, ο Ακύλας, ο τσατσιμένος είναι, ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, εδώ στοιχείο, στο Μηταράκι πάνω ανοίγουν ζάχαρη. Εδώ και ζάχαρη μικρή. Με ψωμάκι?
1: Βούτυρο με ζάχαρη.
0: Τι βούτυρο?
1: Πρώτα βούτυρο και μετά ζάχαρη.
0: Είχατε και βούτυρο εσείς?
1: Φυσικά, πού θα κόλλαγε η ζάχαρη?
0: Στο νερό πάνω. Βάζει νεράκι, βάζει ζαχαρίτσα, πρώτο πράγμα.
1: Εμείς βάζαμε βουτυράκι.
0: Βουτυράκι. Λοιπόν, αδέρφια, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δούμε τις τοπικές εξελίξεις. Σημειώστε για να μην λέμε τις μπαρούφες που κυκλοφορούν πανελλαδικά. Σημειώστε τα όσα γίνονται στην Τουρκία, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία θα ζητήσω από τον Άντο Μηταράκη που θα έρθει στο στούντιο σε λίγο να μας τα σχολιάσει.
1: Τι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχω εγώ μάθει.
0: Που αφορά τις θέσεις του Ερντογάν.
1: Α, για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Την οποία ετοιμάζεται με νόμο να το βάλει στη Βουλή κλπ. Όπου μας λέει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται ότι θα έχουμε τουρλοτούμπανα. Θα διεκδικήσουμε και με τη βούλα τα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Το ναυτικό μας θα έχει πρόσβαση ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί η ΑΟΣ. Και αυτή είναι η απάντησή μας στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι αν έχουμε μυαλό, εκτός το θέμα της άμυνας κλπ, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το σενάριο ενός βαριού τουριστικού τουρκικού χειμώνα μετά τους μήνες μέλητος που διανύουμε.
1: Μας πειράζει, γιατί τότε θα φτιάχνουμε το τελωνείο, οπότε εντάξει.
0: Στο τελωνείο έδωσε απάντηση ο Μηταράκης σε αυτά που εμείς ρωτήσαμε. Λέμε, θα γίνουν μαζί ταυτόχρονα?
1: Όχι, θα γίνουν πρώτα μέσω, μετά έξω, μετά δίπλα.
0: Και θα
1: μετά...
0: τα βάλουμε κοντέινερ, λέει, δίπλα και εκεί θα γίνουν. Και τα κοντέινερ μετά θα πάνε στα μεστά. Το έχει υποσχεθεί, θα πάνε στα μεστά.
1: Στα άλλα, κοντέινερ, το αεροδρομίο. Ή θα κάνουμε κανονική.
0: Μέχρι να γίνει αίθουσα.
1: Α, ναι. Γιατί έχει ξεκινήσει.
0: Πού?
1: Στα μεστά. Έχουμε ξεκινήσει να μελετάμε την αίθουσα.
0: Τώρα μελετάμε
1: το τρίτο γυμνάσιο.
0: Να βρει περιφέρεια, όχι, να βρει οικόπεδο.
1: Για να κάνουμε ιδιωτικό κτέο.
0: Όχι,
1: όχι ιδιωτικό,
0: ρε, το
1: δημόσιο.
0: Κτέο, ρε, το κτέο υπάρχει.
1: Δημόσιο κτέο να κάνουμε.
0: Ναι, δημόσιο κτέο.
1: Ιδιωτικό πολλά... έχουμε, ευτυχώς.
0: Ναι, πολλά μαζεύονται, παιδιά, πολλά μαζεύονται. Αν τα, λοιπόν, τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Και για να τα βάλουμε σε μια σειρά, ας ξεκινήσουμε με το ότι σήμερα διανύουμε την 274η ημέρα του έτους που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και σε λίγο, σε κανένα μήνα, δεν θα έχει και αστική.

0: Λοιπόν, για αυτά και άλλα πολλά σε λίγο με τον Νότο Πεταράκη στο στούντιο. Έγινε πέρσι κανένα μήνα, μου φαίνεται.
1: Εντάξει. Του αρέσει το ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι. Είπαμε ότι σήμερα είναι του. Πώς τον είπες, του Επιφανή. Ναι, αλλά και Γερμανού.
0: Κύπρος.
1: Γερμανός και Γερμανία εορτάζουν.
0: Αμάν εορτάζουν οι σύμμαχοί μας οι Γερμανοί, εντάξει.
1: Είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών.
0: Ναι, μεγάλη υπόθεση.
1: Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών.
0: Τώρα που πες νοσηλευτών, εντάξει ρε παιδιά, εγώ με συγχωρείτε, δηλαδή έχω μια απορία. Άκουγα χθες το Σνεσνόχ και μίλαγε για τη μευτική η οποία θα κλείσει, λέει.
1: Όλα κλείνουν. Ναι,
0: ναι, έχει μείνει με δύο μευτήρες. Και
1: βέβαια και τα επίγοντα είναι με ένα γιατρό, αλλά ανοιχτά είναι.
0: Δύο μευτήρες και έχει, λέει. Δεν θυμάμαι τώρα, είπε 14 μέρες. 10 μέρες. Ένα τέτοιο νούμερο. Εντάξει, ωραία. Να ρωτήσω πόσα παιδιά γεννιούνται στο νοσοκομείο το χρόνο.
1: Τι σημασία έχει.
0: Α, δεν έχει σημασία. Εντάξει.
1: Πάντως. Όσα γεννιούνται, η πλειοψηφία αυτών πάει στο νοσοκομείο.
0: Αδερφέ, εγώ δεν ξέρω πάει η πλειοψηφία. Εγώ ρώτησα. Εγώ
1: καλά,
0: ρώτησα
1: μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
0: Εγώ ρώτησα, άσε που το αφισβητώ αυτό εγώ, που είπε τώρα.
1: Ότι η πλειοψηφία πάει στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια. Έξω πάει
1: η με στοιχεία πάει η πλειοψηφία στο νοσοκομείο.
0: Καλά, εντάξει, για καλά.
1: Και επίσης οι μευτήρες και οι ΜΕΣ δεν είναι μόνο για τις γεννήσεις, θέλω να σου πω. Προφανώς επειδή δεν έχεις κάνει γυναίκα, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω κάνει. Άσε να μην κάνω καθόλου. Αλλά μου φανήκαν πολλές ημέρες. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είμαι και σχετικός με το θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις, τα λέμε μετά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Καλημέρα, Χίος, 8 και 18 από τα λεπτά.
12: Επειδή δεν έχουμε δημόσιο 8, να πούμε το τηλέφωνο του ιδιωτικού.
14: Δημόσιο θα έχουμε εντός ολίγου.
12: 2271-08-19-19, παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας. Υπάρχει και δωρεάν επανεξέταση, νομίζω, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και αν περάσεις και μία φορά, μετά σε ειδοποιούν και ξενιάζεις. Δεν το έχεις έννοια δηλαδή, πότε πρέπει να ξαναπάς. Κάθε δύο χρόνια είναι εξάλλου.
14: Εκτός αν δώσουν παράταση.
12: Όχι.
14: Όχι, δεν έχει.
12: Δεν δίνουμε σε εμάς. Στα φορτηγά.
14: Στα φορτηγά.
12: Στα λεωφορεία.
14: Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Τσομιταράκης, βουλευτής Χίου. Πρώην υπουργός, του αρέσει το ραδιόφωνο, είναι γνωστό αυτό.
12: Όταν θα αποστρατευτεί.
14: Και του Σταύρου του αρέσει.
12: Έρθει.
14: Ο Σταύρος θα έρθει εδώ, άστο Πιταράκι. Θα δείξει, είμαστε από παραγωγούς. Ο Σταύρος θα έρθει εδώ. Μετά τις...
12: Δεν μας έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε εκπομπή όταν αποστρατευτείτε?
14: Βεβαίως.
12: Έτσι.
14: Αποστράτευση. Έτσι. Αποστράτευση.
12: Ναι, κάποια στιγμή.
15: Αφιπηρέτηση.
12: Αφιπηρέτηση.
14: Αποστράτευση. Λοιπόν, είπα προηγουμένως, δεν είσαστε εδώ. Είπα ότι έχετε το κουκαλάκι της νυχτερίδας μαζί με το Μητσοτάκη.
12: Εσείς τη μέρα έχετε γεννηθεί?
15: Σάββατο.
14: Να το.
12: Να ο Σαραβώτη γεννημένος.
14: Τα βλέπετε.
12: Αυτό είναι.
14: Λοιπόν.
12: Ο Μητσοτάκης πάμε Δευτέρα.
14: Τώρα πάμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα έχετε τις πρωτοβουλίες των κινήσεων από προχθές πάλι άλλη μια φορά για το θέμα των έργων, το οποίο θυμίζω εγώ το γυρίσατε με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα, λέγοντας ότι στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ τα έργα. Εχθές λοιπόν είχαμε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν νομίζω ότι είχε και εξαιρετικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν πήγαν στην ώρα τους. Και δεύτερον, είχαμε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία δώσατε ορισμένες απαντήσεις σχετικά με την πορεία των έργων. Πάμε λοιπόν με τη σειρά που εσείς θέλετε να αναφερθούμε σε αυτά, παίρνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να πηγαίνετε στο αεροδρόμιο προγραμματισμένα στο έργο του, αλλά να πηγαίνετε φινιδιαστικά. Διότι τη μέρα που πήγατε χθες δουλεύανε πυρετοδός.
5: Καταρχήν, κύριε Τζούμα, κύριε Αγνώστου, να πω, πήγα χτες στο έργο του αεροδρομίου και είδα και έχω ανεβάσει βίντεο το τι έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, στα 500 μέτρα διαδρόμου που κλείσανε την 1η Μαρτίου του 2026 ως μέρος της φάσης Α, είναι ξεκάθαρο στο βίντεο η πολύ μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει το τελευταίο δίμηνο. Χτες ήταν εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θέμελης, ο κ. Ντινόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τους φορείς, ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χτες δόθηκε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του αεροδρομίου το Μάιο του 2027 και απαντήθηκαν όλα τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτική. Τα έργα της γενιάς μας πράγματι έχουν την υπογραφή μου. Είναι ξεκάθαρες οι τέσσερις φάσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο το Μάιο του 27. Είμαστε στη φάση Α και από ό,τι φαίνεται, το είπαμε χτες, είμαστε μάλλον μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Είναι πιθανό τα 150 μέτρα προς το βορρά του που τώρα δουλεύονται, αντί να παραδοθούν Νοέμβριο, να παραδοθούν νωρίτερα. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ντινόπουλος τες αν νιώθει ασφαλής ότι πράγματι θα πάμε στη φάση Γ τον Ιανουάριο του 27, είπε ναι, νιώθω ασφαλής. Βέβαια, χτες έγινε ένας διάλογος κουφών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ενώ δόθηκε τυπωμένα, ακριβές χρονοδιάγραμμα, με τα βήματα, εξηγώντας πώς προχωράμε, βγήκαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είπαν αυτά που είχαν ετοιμάσει πριν έρθουνε. Ότι λέει δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει σαφέστατο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
12: Το έχετε δώσει μάλιστα.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Δεν έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον όταν τα αίτια της καθυστέρησης την προηγούμενη διετία οφείλονταν σε τοπικά ζητήματα. Όταν πάλευα μόνος μου να λύσω αυτά τα προβλήματα, αυτοί που τώρα ενδιαφέρονται, τότε δεν υπήρχανε. Τώρα όμως που το έργο τελειώνει, ξέρετε τι προσπαθούν όλοι αυτοί να κάνουνε. Να μπορούν να βγούνε να πούν το Μάιο του 27 ότι δήθεν χάρη στις δικές τους πιέσεις ξύπνησε η κυβέρνηση.
12: Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, στην κυβέρνηση συνεννοείστε?
5: Συνεννοούμαστε σε πολύ καλό βαθμό.
12: Τότε γιατί ο κύριος Σταχιάος βγήκε προχθές και είπε ότι θα από το Νοέμβρη του 26, το Νοέμβρη του 26 που τελειώνει το έργο συμβατικά, θα δώσει 280 μέρες παράταση?
5: Γιατί η ολοκλήρωση ενός έργου δεν είναι το ίδιο με την παράδοση για χρήση. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο του αεροδρομίου παραλαμβάνεται το 28, θα παραληφθεί το 28, ενώ λειτουργεί από το 25.
12: Γιατί είναι ο χρόνος εγγύησης.
5: Δεν είναι μόνο χρόνος εγγύησης.
12: Έτσι είπε, εκείνος το είπε.
5: Πολλές φορές ένα έργο έχει και συνοδά, τα οποία δεν εμποδίζουν τη λειτουργία, αλλά πρέπει και αυτά να ολοκληρωθούν. Αλλά και ο κύριος Σταχιάος, όλοι πλέον μιλάνε για το 27. Η κουβέντα που ήταν ποια δεκαετία θα γίνει το αεροδρόμιο, τώρα έχει γίνει όχι ποιο έτος, ποιος μήνας.
12: Ένα λεπτάκι. Δεν είναι το ίδιο όμως να τελειώσει Σεπτέμβριο του 27 και το ίδιο να τελειώσει Μάιο ή Ιούνιο του 27, το καταλαβαίνετε.
5: Ναι, και ο στόχος είναι να τελειώσει Μάιο του 27. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει μοιραστεί χτες. Μοιράστηκε έντυπα. Ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης είπε, ο κύριος Μηταράκης έχει πολύ θάρρος, που μας δίνει γραπτά αυτά που λέει και τα μοίρασε, είναι το φυλάδιο που έχετε μπροστά σας, τα δώσαμε γραπτά. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου κινείται το έργο και όπως σας είπα, από ό,τι φαίνεται.
14: Το φυλάδιο γράφει πάνω υποψήφιος βουλευτής.
5: Αυτό ήταν τυπογραφικό λάθος. Βάλαμε το μπάνερ που είχαμε στις εκλογές. Αλλά δεν πειράζει. Θα είμαι
12: τυπογραφικό ή προφητικό.
5: Προφητικό είναι δεδομένο ότι το 27 θα είμαι υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νομό Χίου. Άρα.
14: Ο Μητσοτάκης κάνει την ψηφοδελτία.
5: Ναι, ο Μητσοτάκης έχει πει δημόσια ότι θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Άρα αυτό το θέμα έχει λήξει.
14: Το ξεχνάμε αυτό δηλαδή.
5: Αυτό το θέμα έχει λήξει. Πάντως η ουσία είναι ότι και το Τελωνείο που ξεκινάει τώρα, εντάξει, και το αεροδρόμιο θα είναι πλέον έτοιμα το 27. Άρα το ερώτημα, το ξαναπώ, όταν συζητάγαμε ποια δεκαετία θα γίνει το έργο, μετά φτάσαμε ποιο έτος θα γίνει το έργο, τώρα έχουμε φτάσει στην κουβέντα ποια εβδομάδα θα τελειώσει. Θετικό. Σημαντικό, σημαντικότατο.
12: Να χάσουμε πλέον... δεύτερο καλοκαίρι είναι πρόβλημα, το καταλαβαίνετε.
5: Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οι αεροπορικές εταιρείες ευνηδιάστηκαν τις πρώτες μέρες. Αυτό ήταν αλήθεια. Ότι είχαμε ακυρώσεις πτήσεων φέτος με τον καιρό. Εγώ ακυρώθηκε η πτήση που ερχόμουν εγώ στοιχείο με την οικογένειά μου το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας πριν κλείσει το αεροδρόμιο. Θα θυμάστε Παρασκευή που ερχόταν η Aegean από την Αθήνα τριήμερο καθαράς Δευτέρας με το πλήρες διάδρομο ανοιχτό λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων πάνω από το αεροδρόμιο της Χίου, γυρίσαμε Αθήνα.
12: Εντάξει, τα ακραία στοιχείο είναι σπάνια βέβαια.
5: Είναι ναι. Κάποιες πτήσεις το χρόνο.
12: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο έχει 7 πτήσεις την ημέρα, 8. Έχει καμιά πενταριά τη βδομάδα, καμιά διακοσαριά το μήνα.
12: Και μας είπατε
5: από τότε
12: όταν...
5: που έκλεισε το αεροδρόμιο έχουν γίνει 500 πτήσεις και έχουν ακυρωθεί 2 ή 3. Πρόβλημα ήταν, δεν λέω ότι δεν
12: έχουν ακυρωθεί 2 ή 3, παραπάνω είναι.
5: Καλά,
12: αλλά μας είπατε ότι όταν ανεβοκατεβαίνουν τα αεροπλάνα δεν μπορούν να δουλέψει. Όταν ρίχνει χώμα δεν μπορεί να δουλέψει.
5: Είπε χτες ο κ. Δινόπουλος ότι έχει γίνει ένας καλύτερος συντονισμός πλέον με την ΗΠΑ.
12: Ναι.
5: Και ο νεκρός χρόνος έχει ελαχιστοποιηθεί,
14: λοιπόν,
5: και δεν εμποδίζει πλέον. Στις πρώτες μέρες. Υπήρχε ένα μούδιασμα. Και είπα και οι αεροπορικές εταιρείες ήταν κάτι καινούριο. Μέχρι όλοι αυτοί.
12: Το ξέρανε βέβαια.
5: Το ξέρανε, δεν το είχαν ξαναζήσει. Μέχρι όλοι αυτοί να συντονιστούν, τις πρώτες εβδομάδες πράγματι αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικότατα. Εγώ πετάω περισσότερο από τον μέσο χιότι, πετάω 4 με 6 φορές τη βδομάδα. Άρα το αεροδρόμιο το ξέρω πάρα πολύ καλά ως επιβάτης. Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα είναι σχεδόν γεμάτα. Ναι, θα ταλαιπωρηθούμε. Αλλά το αεροδρόμιο γίνεται.
14: Λοιπόν,
12: γιατί
14: θέλω
12: ξενοδόχοι μας λέγανε ότι έχουν ακυρώσεις για το καλοκαίρι λόγω αυτής της αστάθειας.
5: Όλη η Ευρώπη έχει ακυρώσει το καλοκαίρι. Η Κύπρος θέσα έβλεπα ότι είναι κάτω 30% τα ξενοδοχεία της. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια έκρηξη τιμών πετρελαίου που δημιουργεί μια έκρηξη στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια κυρίως σε επιβάτες εξωτερικού, επιβάτες Αμερικής,
12: ναι,
5: που φοβούνται να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα έργα στο αεροδρόμιο Σχίου.
12: Έτσι λέτε.
14: Λοιπόν.
5: Προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή η πίεση είναι σε όλα τα νησιά μας, υπάρχει ένας φόβος λόγω της αστάθειας που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αυτό επηρεάζει. Και οι τιμές πετρελαίου πάνω από τα $100 το βαρέλι, πολλές αεροπορικές εταιρείες, αν διαβάσατε, ακυρώνουν μαζικά πτήσεις στην Ευρώπη. Πτήσεις τσάρτερ ακυρώνονται μαζικά στην Ευρώπη, γιατί πλέον με το κόστος που έχει τα καύσιμα δεν μπορούν να πουλήσουν εισιτήρια, δεν συμφέρει αεροπορικές εταιρείες και δεν πετάνε.
14: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θα παίξω εισαγωγικά το παιχνίδι Μηταράκι με τα έργα, διότι πιστεύω ότι όσοι έχουν πέσει στην παγίδα εισαγωγικά πάλι Μηταράκι και συζητάνε για τα έργα, εξυπηρετούν στην ουσία το δικό του στόχο.
12: Ωραία, Γιαννάκη μου, εσύ δεν καταλες το πρωί ότι δεν προχωράει το αεροδρόμιο.
14: Άκουσε.
12: Ναι.
14: Εγώ καταλέω γιατί.
12: Ναι.
14: Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός.
12: Ναι.
14: Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι.
12: Εσύ και... δεν λες ότι δουλεύει μια μπουλντόζα.
14: Αν με αφήσει να τελειώσω, θα το πω.
12: Για πες το.
14: Λέω λοιπόν, εμένα η δουλειά μου είναι να διεκδικώ. Και 10 να βλέπω να γίνονται, εγώ θα λέω 11. Άρα εγώ καλά κάνω και φωνάζω.
12: Ναι.
14: Αλλά όποιος παίζει το παιχνίδι των έργων, επαναλαμβάνω, παίζει το παιχνίδι του Μηταράκη. Και επειδή ο Μηταράκης είναι διεθνής παίκτης, το ξαναλέω, δεν είναι τοπικός, δεν παίζει στην ψυχή ο Μηταράκης, εγώ τον ρωτάω, τι θα γίνει κύριε Υπουργέ με το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται μπροστά μας με τα ελληνοτουρκικά, το οποίο μπορεί να παγώσει το τουριστικό ρεύμα της Τουρκίας. Τι γίνεται με το πολεοδομικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αφήνει να αναπτυχθούν τουριστικά περιοχές του νησιού.
12: Α, είμαστε και κορεσμένοι σε κάποια σημεία, λέει.
5: Λοιπόν, καταρχήν.
14: Έβαλα δύο ζητήματα τώρα.
5: Να τα απαντήσω και τα δύο ζητήματα.
14: Ναι.
5: Καταρχήν, επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αναφέρθηκε χτες και στο Δημοτικό Συμβούλιο το άγχος κάποιων λόγω αυτό που ονομάζουν μονοκαλλιέργεια τουρισμού από την Τουρκία, να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Αυτό το τουριστικό ρεύμα που βιώνει Χίος είναι μεγάλη τύχη. Γιατί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, που όλα τα μαγαζιά κλείνουν την πόρτα τους 1η Οκτωβρίου, απολύουν όλους τους εργαζόμενους και ξανανοίγουν το Μάιο και περιμένουν μέσα σε 2-3 μήνες να βγάλουν τη σεζόν, η Χίος έχει 12μηνο τουρισμό.
12: Στην πόλη μόνο, έτσι.
14: Σε πολλά χωριά και στα χωριά.
5: Σε πολλά μέρη. Και σε πολλά μέρη. Και έχει 12μηνο τουρισμό εκεί που υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις να προσελκύσουν χειμωνιάτικο τουρισμό. ξέρετε, θέλει και επένδυση ζωή. Αυτό λοιπόν, και όπως είχε πει ο κ. Μουτζούρης, τα λεφτά που αφήνουν οι Τούρκοι είναι πολλαπλάσια επί τρία στη Λέσβο από αυτά που αφήνουν τα τσάρτερ. Να το ξέρουμε αυτό. Έλεγα χτες σε έναν εστιατόρα, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στοιχείο, μην πω πού, και έλεγε τσάρτερ, του λέω τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορείς να μου δίνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή 50 τραπέζια το μεσημέρι με 10 ευρώ το άτομο να σου φέρω τσάρτερ. Και γέλαγε. Μου λέει, δεν έχω ούτε τραπέζι για αστείο, λέει, το καλοκαίρι ελεύθερο. Και φυσικά δεν πουλάω στα 10-20 ευρώ το άτομο. Του λέω, τα τσάρτερ που θα έρθουν από την Ανατολική Ευρώπη, τιμές θέλουνε. Θέλουν από τους ξενοδόχους τιμές.
14: Άλογο ρώτησα, έτσι.
5: Θα σας πω. Και να σας πω και κάτι που είπε ο κ. Στεφάνου που με ρώτησε. Είναι, ήταν να κάνει μια ωραία ερώτηση ο κ. Στεφάνου. Πολύ αξιοπρεπής η παρουσία του χτες. Μου λέει, αντέχει το αεροδρόμιο της Χίου 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα? Του λέω, προφανώς αντέχει, γιατί το αεροδρόμιο της Χίου έχει 10 πτήσεις την ημέρα και 5-15. Ένα αεροδρόμιο το οποίο λειτουργεί τόσες ώρες, είναι μία την ώρα. Δεν είναι κάτι, είναι απλό. Αλλά του λέω, 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα. Αν αυτοί μένουν μία εβδομάδα στη Χίο, μία εβδομάδα. Όποιος έρθει Δευτέρα, φεύγει την άλλη Δευτέρα. Όποιος έρθει Τρίτη, φεύγει την άλλη Τρίτη. Η Χίο θέλει 2.100 επιπλέον δωμάτια. Αν το κάθε ξενοδοχείο είναι το μέγεθος του Pearl, 50 δωμάτια. Θέλουμε 40 καινούρια ξενοδοχεία στη Χίο. 40! Για να αντέξουμε 5 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα. 40 ξενοδοχεία στη Χίο καινούρια. Δηλαδή σκεφτείτε, σε κάθε κολπίσκο 4. Δεν έχουμε 40 καινούρια ξενοδοχεία. Το καλοκαίρι, αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή, κάντε μια πλάκα στο τηλέφωνο. Βάλτε τον Βερβεράκη στο χάος να πάρει τηλέφωνο ξενοδοχεία και να ζητήσει 2.100 δωμάτια. Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βρει 2 δωμάτια στα Μεστά, 1 δωμάτιο στη Σικιάδα, 3 δωμάτια στα Θημιανά και 2 δωμάτια πιο κάτω.
14: Άλλο ρωτήσα, έχω.
5: Άρα. Ο τουρισμός από την Τουρκία, επειδή κάποιοι λένε είναι πρόβλημα, είναι τύχη. Να το λέμε, γιατί αν το χάσουμε στο μέλλον, για αυτό που υπονοεί η ερώτησή σας, θα το κλάψουμε. Το λέω για να είμαστε ρεαλιστές. Ως προς το θέμα με την Τουρκία, έχουμε κατά καιρούς διάφορες εντάσεις. Δεν είναι καινούριο. Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια, μας κάνει πιο ασφαλείς σε αυτές τις εντάσεις. Δεν ανησυχώ μακροπρόθεσμα, λόγω διαφόρων γεγονότων και διαφόρων συμμαχιών που δημιουργούνται στην περιοχή, είναι μια περιοχή αυξημένης έντασης. Και λόγω του γεγονότος ότι κάπως αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο από αρκετούς παίχτες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, αυτό έχει προκαλέσει χώρες οι οποίες είναι αναθεωρητικές, όπως την Τουρκία, να ξεθαρέψουν εντός εισαγωγικών. Αλλά αυτό δεν μας επηρεάζει, λόγω του γεγονότος ότι η χώρα μας πλέον διπλωματικά, πολιτικά και στρατιωτικά είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν. Άρα θεωρώ ότι αυτά θα είναι, αν συνεχίσει αυτή η ρητορική, θα είναι εντάσεις εσωτερικής κατανάλωσης παρά κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει άμεσα εμάς. Και τουλάχιστον όχι το 2026 ή το 2027. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα μου. Ως προς το χωροταξικό, βγήκε χτες το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού το προσχέδιο. Με εξαίρεση κάποια περιοχή αστική, η Χίος είναι στις περιοχές Δέλτα και Έψιλον, τα οποία έχουν μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι και ένα βασικό μήνυμα και του υποκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο έχει ξεκινήσει από τα τέλη της προηγούμενης τετραετίας να σχεδιάζεται. Η Χίος έχει μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά θέλω να το ξαναπώ, το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτή τη μεγάλη συζήτηση, τι τουρισμό θέλουμε στη Χίο, φοβόμαστε να την κάνουμε. Θέλουμε μεγάλες μονάδες? Θέλουμε σε τρεις παραλίες να έχουμε ξενοδοχεία των 500 δωματίων? Θέλουμε μόνο μικρά ξενοδοχεία? Τα θέλουμε στα χωριά? Θέλουμε τουρισμό περιπατητικό των 50 ανθρώπων ή τουρισμό των 5.000 ανθρώπων? Όλα αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ. Συζητάμε το Έλασον, που είναι αν θα τελειώσει το αεροδρόμιο μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Σημαντικό για κάποιους, δεν το υποτιμώ, κύριε Αναγνώστου, προς Θεού. Αλλά δεν συζητάμε το Μίζον, που είναι τι είδους ανάπτυξη θέλουμε σε αυτό το νησί.
14: Πάμε για εμείς.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πριν συνεχίσουμε με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη, την κουβέντα μας, να πούμε ότι στο εντός της Χίου μπορούμε να κάνουμε τον τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές. Υπάρχει η συλλογή Perfect Sleeper της Σέρτα, μόνο στο εντός, με το best seller στρώμα Adoring Night, που από 800 ευρώ, είναι και διπλό το στρώμα, έχει μόνο 399. Έτοιμο παράδοτο και διαθέσιμο σε διάφορες διαστάσεις.
1: Πού είναι αυτό το μαγαζί?
0: Λεωφόρος Ενώσεως 94 στο αεροδρόμιο. 94-98.
1: Θα προλάβω να πάρω και Δημηταράκη στρώμα ή θα δεν κρεμίσετε τα κτίρια αυτά και δεν θα προλάβω να το πάρω το στρώμα αυτό?
2: Οι απαλλοτριώσεις αυτές πρέπει να τελειώσουν μέσα στο 2026. Οι άνθρωποι έχουν πληρωθεί, έχουν εξοφληθεί χτες. Σε αυτό νομίζω όλοι ομονόησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει τέτοια καθυστέρηση. Και όταν έχεις πληρωθεί για ένα έργο, για κάτι που εσύ ζήτησες να απαλλοτριωθεί, πρέπει να το παραδώσεις.
0: Τότε πώς είναι?
1: Πασόκιον.
0: Ποιος είναι?
1: Δηλαδή, ποιος είναι τώρα?
2: Έχει προσφύγει το Υπουργείο στη Δικαιοσύνη. Περιμένουμε δικαστική απόφαση για δικαστική αποβολή.
0: Μπορεί να το φάμε και το χρόνο.
1: Μπορεί χρόνο.
2: Η ΥΠΑ θεωρεί ότι μέσα στο 26 θα έχει παραλάβει όλη την έκταση. Μέσα το στο... είπε χτες ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το 26.
1: Έχει γίνει δικαστήριο.
0: Φέτος.
2: Αυτά γίνει γρήγορα συνήθως. Είναι διοικητικές αποβολές. Το 14 πάντως που είχα εγώ την ευθύνη για τις αποβολές, την έκταση που έγινε η επέκταση του διαδρόμου, γίναν πολύ γρήγορα. Δεν είχαμε πρόβλημα. Και παραδόθηκε η έκταση τότε το 14.
0: Μεγάλη αισιοδοξία.
2: Δεν είναι αισιοδοξία, είναι μια απλή διαδικασία. Το δημόσιο έχει καθαρούς τύκλους, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο.
1: Μάλιστα. Γιατί μήπως είναι αισιόδοξο? Χθες ο Δήμαρχος μας είπε ότι άμα τελειώσει η διετία θα τελειώσει και το τρίτο γυμνάσιο. Γι' αυτό λέω.
0: Πώς το βλέπετε?
1: Μήπως είναι το ίδιο?
2: Κοίταξε, εγώ έχω τοποθετηθεί για το θέμα του τρίτου γυμνασίου.
0: Ναι, για την πορεία λέμε τώρα.
2: Θεωρώ ότι δεν το χειρίστηκε σωστά. Οι τεχνικές υπηρεσίες, οι ίδιες τεχνικές υπηρεσίες που ζήτησαν 1,6 εκατομμύριο, μετά θέλουν 5,4. Αντιλαμβάνεστε ότι και το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ο φορέας επισκευής και κατασκευής σχολείων στην Ελλάδα, αλλά αυτά είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών αναπτυξιακών προγράμματων. Γίνεται μια προσπάθεια, έχουν νομίζω τεθεί και κάποια ζητήματα, ερωτήματα πάνω στον προϋπολογισμό του έργου, γιατί αυτή η μεγάλη εκτόξευση προφανώς στην επιτροπή η οποία κρίνει τη χρηματοδότηση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση και σε αυτό.
1: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Επειδή αναφέρθηκα εγώ προχθές σε μια Τουρκάλα τουρίστρια, η οποία με ρώτησε αν μπορεί να επισκεφθεί με λεωφορείο τα χωριά. Και της είπα ότι δεν μπορείτε. Και επειδή όλα αυτά τα οποία λέμε απαιτούν υποδομές και τα λεωφορεία είναι μια υποδομή.
0: Όπως και το νερό.
1: Όπως και το νερό. Λοιπόν, αλλά τον δρόμο πάμε τώρα να πάω στα λεωφορεία να μην το κλείσουμε εκεί. Είσαστε σαφείς ότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης κλπ. Τι κάνετε όμως, τι θα γίνει στην περίπτωση που η αυτοδιοίκηση αδιαφορεί? Εδώ καίει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
0: Το έχουμε ξαναθέσει. Και λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκαταστήσει την αυτοδιοίκηση.
2: Έχω προτείνει μια τροπολογία τώρα στο Σύνταγμα ότι ο κυβερνητικός βουλευτής θα είναι αυτομάτως δήμαρχος και περιφερειάρχης.
1: Καλά, τα έχετε ξαναπεί λοιπόν. Υπάρχει μια πρόταση του Κοσμίδη. Υπάρχει μια πρόταση του Κοσμίδη.
2: Όχι, μισό λεπτό. Και θα διαχειρίζεται ελεύθερα τον προϋπολογισμό του Δήμου και της περιφέρειας. Θα έχει τον μπλοκ επιταγών και θα κόβει. Χτες κάναμε μια συνάντηση με την περιφέρεια. Φαίνεται ότι πλέον η περιφέρεια έχει ένα πολύ πιο εύλογο σχέδιο χρηματοδότησης για ένα δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων. Χαίρομαι που πλέον αρχίζει και ξεδιαλύνει και η σκέψη της περιφέρειας. Πιστεύω ότι τοπική αυτοδιοίκηση με τεράστια καθυστέρηση προσανατολίζεται στο να λύσει αυτό το ζήτημα, στηριζόμενη και στην νομοθεσία της χώρας.
0: Άρα θα χρονίσουμε και
1: η
0: μετά.
1: Η περιφερειακή
2: χτες.
1: Γι' αυτό μιλάμε τώρα.
0: Ναι, πρέπει να συνεργαστούν οι δύο, ξέρεις, και ο Κοσμίδης αυτό γράφει. Και,
2: να σας πω κάτι. Υπάρχει ζήτημα συνεργασίας. Δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά θα το πω.
1: Ένα μπράβο.
2: Είναι έτοιμος ο φάκελος να κατατεθεί για το Κόρης Γεφύρη.
0: Ναι, μας είχατε πει 15 Μαΐου.
2: Έχει στείλει μία επιστολή ο μηχανικός του Υπουργείου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα πω πού. Με ημερομηνία 27 Μαρτίου. Και ζητάει τα ονόματα των 4 μηχανικών που πρέπει να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο για την παρακολούθηση του έργου. Αυτό το χαρτί είχε ήταν εκεί που είχε πάει, δεν ασχολήθηκε κανείς. Και όταν χτες εγώ έθιξα το θέμα, ο ένας πέταγε τον μπαλάκι στον άλλον. Η ουσία είναι ότι δεν έχει απαντηθεί αυτό το απλό ερώτημα, μου είναι το τελευταίο που λείπει για να κλείσει ο φάκελος. Ελπίζω σήμερα να απαντηθεί.
0: Τέσσερις μηχανικοί της περιφέρειας εννοείται.
2: Ή του Δήμου. Τέσσερις χιώτες μηχανικοί πρέπει να υπάρξουν.
1: Για υπηρεσία να θυμίσει, κύριε Υπουργέ.
2: Δεν θέλω να το πω.
1: Μα τι, πώς δεν το λέω.
2: Υπάρχει μια επιστολή, την έχω, η οποία έχει ημερομηνία 27 Μαρτίου, που ζητά από αρμόδια υπηρεσία τον καθορισμό τεσσάρων ειδικών μηχανικών, οι οποίοι θα είναι μέρος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Αυτό είναι απαραίτητο για το φάκελο. Αυτό τώρα παίζει μπαλάκι. Όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν όλοι εκεί, τους μάζεψα, τους έδωσα την επιστολή και ελπίζω ότι σήμερα ή αύριο θα απαντηθεί, να κλείσει ο φάκελος, να κατευθεί την άλλη εβδομάδα. Οι περιβαλλοντικές μελέτες και όλα αυτά που χρειάζονται είναι έτοιμες, κλειδωμένες, τυπωμένες. Λείπει αυτό, να κατευθεί ο φάκελος. Είναι 12 του μηνός, μέχρι τις 15 να έχει κατευθεί.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έχω προτείνει να καταργηθούν οι περιφέρειες και οι δήμοι και να υπάρχει ένας βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ κακή ιστορικά η δυνατότητα αυτών των οργανισμών, όχι στοιχείο, πανελλαδικά να συνεργαστούν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δυστυχώς η συνεργασία δεν είναι ένα από τα προτερήματα του Έλληνα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρέπει να μάθουμε όμως να συνεργαστούμε.
2: Να έχουμε ένα. Ξέρετε, πρέπει να υπάρξει το Σύνταγμα και είναι στην πρότασή μου.
1: Ναι.
2: Να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Να ενοποιηθούν οι περιφέρειες με τους δήμους και πλέον να είναι ξεκάθαρο. Οι δήμοι να έχουν δικαίωμα φορολογίας και να είναι ξεκάθαρο στα μάτια του πολίτη τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πας στα χωριά και έχει δίκιο ο άνθρωπος που σου λέει αυτή η λακκούβα εδώ, κύριε Μηταράκη. Σου λες, αδερφέ, εγώ δεν έχω καμία σχέση με λακκούβα και μου λέει δεν με ενδιαφέρει.
1: Για την τηλεφορία.
2: Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Για την τηλεφορία σας λένε.
2: Μας λένε. Θα σας πω κάτι. Εγώ θα το πω και έτρωγε.
0: Ότι δεν έχει κίνηση.
2: Θα το πω αυτό. Ναι. Πήγα στο πυργί. Ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο σε μια ανοιχτή ομιλία που έκανα πριν ένα μήνα. Και μου θέσαν πολύ το θέμα του ΚΤΕΛ. Και ρώτησα από περιέργεια σε όλο αυτόν τον κόσμο, ποιος από εσάς έχει μπει μία φορά στο ΚΤΕΛ και δεν σήκωσε ένα στο χέρι. Δεν λέω ότι το ΚΤΕΛ δεν είναι σημαντικό. Έχει βάλει ο Δήμος λεωφορείο για τη Βόρεια Χίο, έχει 2 επιβάτες την ημέρα.
0: Πρέπει να έχει όμως.
2: Μισό λεπτάκι. Αν πρέπει ως Δήμος να ξοδεύουμε 1 ή 2 εκατομμύρια το χρόνο για 2 επιβάτες την ημέρα, μήπως καλύτερα να του πληρώνουν ταξί. Δηλαδή και αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Το κάνει και αυτό.
2: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν ο πολίτης ζητάει να μην φορολογείται, γιατί αν έρθει αύριο ο Δήμος Χίου και διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη, θα γίνει επανάσταση. Για να μπορέσει ο Δήμος να πληρώσει όλα αυτά που ζητάνε από το Δήμο να πληρώσει, όποιος Δήμος, έτσι, δεν στηρίζω το Δήμο, γενικά μιλάω. Θέλει να χρειάζεται να διπλασιάσει.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Άρα,
0: εμείς πληρώνουμε όμως όλοι τέλη κυκλοφορίας. Άρα πρέπει να μας παράγεται και κάποια πράγματα. Δρόμους με το ζόρι τους κάνουμε. Αποκαταστάσεις δεν έχουμε. Λεωφορεία δεν έχουμε. Τι τα πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας?
2: Τα τέλη κυκλοφορίας χρηματοδοτούν ένα δίκτυο δρόμων σε όλη την Ελλάδα εκατομμυρίων χιλιόμετρων.
0: Ναι, εγώ είμαι στοιχείο. Θέλω στοιχείο να έχω δρόμους και λεωφορεία. Δεν είναι
2: τα λεωφορεία δεν έχει
0: σχέση
2: με τέλη κυκλοφορίας. Το λεωφορείο δεν έχει.
0: Θέλω να πω, δεν πρέπει να έχω συγκοινωνία.
2: Αν αύριο ερχόταν ο Δήμος Χίου και αύξηνε τα δημοτικά τέλη για να χρηματοδοτήσει τα λεωφορεία και έμενε σε δημοψήφισμα, έχω περιέργεια τι θα ψήφισε ο κόσμος.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω.
0: Και να σας ρωτήσω όπως σας έχω ξαναρωτήσει. Πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες στην συγκοινωνία της Αττικής?
2: Ναι. Οι αστικές συγκοινωνίες, οι συγκοινωνίες γενικά χρηματοδοτούνται σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Εδώ χρηματοδοτούνται οι άγονες γραμμές των πλοίων. Εδώ χρηματοδοτούνται άγονες πτήσεις αεροσκαφών. Το κράτος χρηματοδοτείται 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τα ΚΤΕΛ. Το κράτος κάθε
0: για
2: χρόνο.
0: Για να κάνει σχολικά δρομολόγια. Δεν του τα δίνουν για την ψυχή της μάνας του.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Εγώ τα δέχομαι προσωπικά ως Μηταράκης, αλλά θα πούν μετά ότι είναι σκάνδαλο να παίρνω εγώ προσωπικά 1,5 εκατομμύριο και να σας βάλω λεωφορεία.
0: Αν δεν θέλει να το κάνει το κράτος, σας κάνει δική του συγκοινωνία για τα σχολεία. Δεν είπε κανείς
2: όχι. Όχι, αλλά μπορεί ο Δήμος να παίρνει αυτό το 1,5 εκατομμύριο αν θέλει.
1: Αφού το παίρνει. Δεν δίνουν σημασία.
0: Όχι. Δεν είναι
2: ήρθε τώρα η περιφέρεια με ένα πρόγραμμα μετακινήσεων. Το οποίο εκεί που το παλιό πρόγραμμα είχε έλλειμμα 2 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα το έχουν περιορίσει πάρα πολύ σε ένα πιο εύλογο σχέδιο μεταφορών.
0: Ωραία.
2: Αυτό έπρεπε να είχε γίνει χρόνια νωρίτερα.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί όταν κατετέθηκε ένα σχέδιο με έλλειμμα 17 εκατομμύρια πριν από λίγα χρόνια, και υπάρχει αυτή η μελέτη, είναι κατεθειμένη στο Υπουργείο, ήταν και ένα ανεδαφικό σχεδιασμό που βούλιαξε.
0: Σωστά. Ωραία. Να το ξαναδούμε, να το δούμε το κόστος. Αλλά ξαναλέω, εμείς χρηματοδοτούμε, χρηματοδοτούμε εμείς οι χιώτες στη συγκοινωνία της Αττικής.
2: Ναι, και οι υπόλοιποι χρηματοδοτούν τα σχολικά λεωφορεία της Χίου που δεν χρηματοδοτούμε
0: στην Αθήνα. Όχι μόνο.
2: Στην Αθήνα δεν έχει σχολικά λεωφορεία.
0: Έχει όμως όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, όλη η συγκοινωνία στη χώρα σε πολύ βαθμό χρηματοδοτείται. Το δίλημα και τα επόμενα ετών είναι γενικά. Υπάρχουν δύο θεωρίες στη ζωή. Υπάρχει η θεωρία ότι αυξάνουμε τη φορολογία όλων και αυξάνουμε κάποιες υπηρεσίες ακόμα και αν δεν χρειάζονται, ή μειώνουμε τις φορολογίες και αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει τα φορολογικά βάρη χαμηλά, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Δήμος Κύου και η Περιφέρεια. Θα μπορούσαν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη και να παράγουν πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω,
0: καλά,
2: δεν είναι κάτι
0: τώρα,
2: το οποίο θέλουμε.
0: Συγγνώμη τώρα, δεν το πετυχαίνετε και πολύ καλά όταν αυξάνετε μεν τους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά αυξάνετε και το κόστος ζωής, άρα μας τα ξαναπέρνετε.
2: Το κόστος ζωής δεν το αυξάνει η κυβέρνηση. Το κόστος της ζωής
0: το επιτρέπετε όμως.
2: Το επιτρέπουμε. Τα μέτρα που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια για τον έλεγχο της αγοράς δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Τα πας.
2: Και, όχι, πολλά έχουν γίνει. Έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Έχουμε μειώσει φορολογία.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι σε κάποιον μένει στην τσέπη του παραπάνω χρήμα πόσο πριν.
2: Αν δείτε το συνολικό πληθωρισμό της περίοδου από το 19 μέχρι σήμερα και τις συνολικές αυξήσεις μισθών, έχουν υπερκαλύψει τον πληθωρισμό. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Το ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια δεύτερη. Κοιτάξτε, η κρίση που έχουμε ζήσει τελευταία εξαετία δεν έχουν ξαναπεράσει. Είδαμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έκρηξε τιμών. Είδαμε την πανδημία. Τεράστια πτώση της αγοράς και της λειτουργίας της οικονομίας. Βλέπουμε τώρα δεύτερη έκρηξη τιμών, δεύτερη ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή. Το γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να πατάει στα πόδια της και να παίρνει μέτρα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολύ ισχυρότερες από την Ελλάδα, δεν έχουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να δώσουν μέτρα.
0: Ναι, άλλες όμως μειώνουν το ΦΠΑ.
2: Το ΦΠΑ, εγώ έχω ξανατοποθετηθεί. Το ΦΠΑ, αν μειωθεί, πιάνει και εμένα. Που εγώ δηλώνω πάνω από το μέσο εισόδημα.
0: Δεν πειράζει, ας πιάσει και σας πόσοι είναι πλούσιοι τελικά στην Ελλάδα και πόσοι είναι οι μη πλούσιοι.
2: Το θέμα είναι να δώσουμε τη στήριξη εκεί που υπάρχουν χαμηλά εισοδήματα. Γιατί να δώσουμε σε όλους γενικά, θα δώσουμε πολύ πολύ λιγότερα τελικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι πιο σημαντικό να δώσει, να πω παράδειγμα, 100 ευρώ σε κάποιον που δηλώνει 500 ευρώ το μήνα, ή να δώσεις από 1 ευρώ στον καθέναν. Αυτός με το 1 ευρώ θα κερδίσει κάτι. Γιατί αν
0: πώς ισχύει η αναλογία αυτή όταν οι πλούσιοι, ξαναλέω, είναι πολύ λιγότεροι από τους υπόλοιπους.
2: Αν κάποιος ξοδεύει,
0: ναι,
2: 300 ευρώ το μήνα,
0: θα τα ξοδέψει ούτως ή άλλως
2: στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
2: και του μειώσεις 1% το ΦΠΑ ή 2% το ΦΠΑ, του δίνεις 6 ευρώ το μήνα. Με τα pass που δόθηκαν, δώσαμε υπερπολαπλάσια σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα.
1: Και φέρνουν και ψήφους τα pass.
2: Δεν ξέρω, φέρνουν ψήφους.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.

0: Θεσσαλονικός, Βόρειο Αιγαίο, Μεγελένικ Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Έχουν μείνει 5 λεπτά ακόμα. Ο Λιώτσο Μηταράκης, ο οποίος.
1: Α, του δώσουμε τώρα το μικρόφωνο ελεύθερα.
0: Μονοπολεί το. Ναι, δικαιολογημένα, γιατί ναι. Του κάνει συνέχεια, του κάνει ερωτήσεις.
1: Εγώ του κάνω συνέχεια ερωτήσεις.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι Μηταράκη, άμα τον ακούσεις, σου έχω να φύγεις μετανάστης στην Ελλάδα.
1: Το λοιπόν. Επιμένετε. Εσείς και ο Άδωνης Στάστε, αν επιμένετε, ότι θα έχετε αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία μάλλον θα είναι τον προσεχή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
2: Καταρχήν οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι του 27.
1: Μην το λέτε.
2: Τα καλά, εδώ θα είμαστε. Όλα αυτά που λέμε, εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε. Θεωρώ ναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει τρίτη καθαρή αυτοδύναμη εντολή.
1: Αυτή με τι τρόπο.
0: Με την αντιπολίτευση που έχει.
2: Να σας πω κάτι. Επειδή ο Έλληνας ξέρει να κρίνει. Πολλές φορές παρασυρώμαστε από τις φωνές. Θα σας πω κάτι εδώ για τυχείο. Στην προηγούμενη τετραετία όλοι φωνάζανε για το μεταναστευτικό και δεν πιστεύανε ότι η κυβέρνηση μπορεί να το λύσει.
1: Σωστά.
2: Και αν άκουγες στον δρόμο, άκουγες ένταση, φωνές κλπ.
1: Και τις φάγαμε κιόλας.
2: Φτάσανε οι εκλογές του 23 και η Νέα Δημοκρατία πήρε 47%. Γιατί ο κόσμος, ο νοικοκυρέος κόσμος τελικά βλέπει. Μπορεί να υπάρχουν 5-10 να φωνάζουν, να λένε, να κάνουν, να δείχνουν.
0: Και εμένα η μάνα μου με έδερνε και μετά λέω δίκιο θα έχει η μάνα μου για να με έδερνε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα ως χώρα, ως οικονομία, πάμε πολύ καλύτερα από ότι είμαστε τον 19 παρά τις κρίσεις. Ο μέσος Έλληνας, μην είμαστε και άδικοι στον εαυτό μας, σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο, ζούμε καλά. Ζούμε καλά.
1: Σε ποιο τομέα? Γιατί οι μισθοί μας είναι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς
2: η αγοραστική μας δύναμη. Άμα δείτε την κατανάλωση, την ελληνική, τη μέση κατανάλωση.
0: Τις καταθέσεις, άμα δεις.
2: Δεν είμαστε χαμηλά. Και να σας πω κάτι, η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, η ποιότητα ζωής στοιχείο, επειδή πολλές φορές την υποτιμάμε. Ζούμε σε ένα νησί στο οποίο έχουμε ποιότητα ζωής. Έχουμε μια οικονομία η οποία τελευταία χρόνια πάει πολύ καλύτερα. Η ενεργία είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους. Όχι γιατί δεν πληρώνουν σύμπλην 50 ευρώ.
1: Γιατί δεν μένουν οι νέοι στον τόπο τους.
2: Οι νέοι μένουν στον τόπο τους.
0: Στην καφετέρια όμως.
2: Εντάξει.
1: Ούτε στην καφετέρια πάνε.
2: Βλέπουμε οι μεγάλες προκλήσεις των προηγούμενων ετών να έχουν λυθεί. Βλέπουμε τα έργα υποδομής να τελειώνουν. Βλέπουμε την τουριστική ανάπτυξη. Έχουν φτιαχτεί 1.600 νέες κλίνες στοιχείο τα τελευταία χρόνια. 1.600 κλίνες δείχνει πόσος κόσμος μπήκε στην τουριστική αγορά. Γιατί δεν είναι κλίνες μεγάλων ξενοδοχείων. Ένα είναι το ξενοδοχείο που έχει γίνει την τελευταία πενταετία. Ένα. Το οποίο έβαλε 100 κλίνες.
0: Το οποίο το κάνανε εκείνοι.
2: Οι υπόλοιπες.
0: Όχι, το κάνανε εκείνοι.
2: Όχι, έγινε με τη στήριξη του αναπτυξιακού νόμου.
0: Ναι.
2: Η επένδυση αυτή έχει γίνει με τον αναπτυξιακό νόμο και από ό,τι μαθαίνω πάει για μεγάλη επέκταση τώρα, αυτό το ξενοδοχείο, πάλι με τον αναπτυξιακό νόμο. Άρα η κυβέρνηση έχει τα χρήματα ότι

0: τα εργαλεία να στηρίξει ποιοτικές επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα του τουρισμού. Θέλω να πω λοιπόν εν κατακλείδη ότι έχω κάθε αισιοδοξία ότι οι Χιώτες και πάλι συντριπτικά θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οι Χιώτες, ας πούμε, ότι θα τη στηρίξουν. Η Ελλάδα, οι Έλληνες θα τη στηρίξουν, λέτε.
0: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει και το βλέπουμε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός κανένα άλλο πρόσωπο που συγκεντρώνει κάποιο ποσοστό διψήφιο στήριξης από τον ελληνικό λαό ως κατάλληλος για πρωθυπουργός. Στα μάτια του ελληνικού λαού, ο μόνος κατάλληλος για πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα και στην πολιτική, δεν είναι μόνο να υπάρχει ο Ολυμπιακός. Είναι να υπάρχει δίπλα του ο Βαρβασιακός, ο Απόλλων Τάδε κλπ. Ο Πύργος Πυργίου. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Αυτό λέει τώρα Μητσοτάκης. Συγγνώμη για τη μετάφραση, έκανα μετάφραση. Λοιπόν.
1: Τελειώσαμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή μας που είναι μαζί μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναδούμε
0: και να παρακολουθούμε μαζί και να συζητάμε και την πορεία των έργων. Πλέον είναι σαφή τα χρονοδιάγραμματα, κύριε Αναγνώστου, κύριε Τζούμα.
2: Τα οποία είναι δικά του.
0: Και εδώ θα είμαστε διαρκώς.
1: Μέχρι τέλος του 26 τελειώνει το δικαστικό μέγαρο. Το φράγμα καταθέτουμε το.
0: Φάκελο μέσα στη εβδομάδα. Αν απαντήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, φαντάζομαι σήμερα θα απαντήσει μετά τη χτεσινή
1: συζήτηση. Οπότε μετά αναμένουμε τι θα μας πούνε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπογράψει τελικά ποτέ κανείς.
2: Και μετά να παραγγείλουμε στην Τουρκία μια κορδέλα ένα χιλιόμετρο να κόβουμε κορδέλες και ψαλίδια.
0: Θα κόβουμε κορδέλες.
1: Εντάξει, είστε αισιόδοξος πάντως. Καλημέρα. Καλό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρδονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
8: Τελείωσε, τελείωσε. Και άμα λέω καλοχαιρέτασε, τελείωσε, πάει να πει ότι τελείωσε. Πώς τελείωσε δηλαδή? Πήγα χθες το πρωί στον έφορο και τελείωσε. Με συγχωρείτε κυρία καλοχαιρέτα, αλλά και εγώ πήγα χθες το μεσημέρι στον έφορο και ξέρετε τι μου είπε? Ότι δεν σας ξέρει καν. Α, έτσι είπε. Ότι δεν με ξέρει. Κάτσε να τον στείλω εγώ έφορο στην Κουλοπετινίτσα να δεις με ξέρει ή δεν με ξέρει. Εντός τη σήμερα θα συναντηθώ εγώ με το πίσω γελέος και θα πω ισόβια, ξέρω. Γιατί με τα λεφτά.
11: Καλή σας μέρα. Τελείωσε.
8: Δύο.
11: Όχι, η εκπομπή δεν τελείωσε. Η εκπομπή αρχίζει τώρα.
12: Μπούχτησε.
11: Το ετελείωσε είναι το γνωστό, το βουλευτικό, το.
10: Να πάω σε ένα εξωτικό.
11: Το τάδε έργο τέλος πάντων, ετελείωσε.
10: Το άγχος της πόλης. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα.
11: Παιδιά, δεν ξέρω αν δώσατε βάση πριν στην.
10: Αυτό το σκοπό.
11: Στον προλαλήσαντα.
10: Άστα σε μένα.
11: Στον καλεσμένο της προηγούμενης εκπομπής, τον Νόητο Μηταράκη. Εδώ το στούντιο έχει γεμίσει χώμα, έχει γεμίσει λίγο σκόνη από τα έργα, γιατί σκάβανε εδώ για το αεροδρόμιο, παραγγείκα για το Τελωνείο. Πιο κάτω ρίχνανε πίσα για τσιμέντα για το δικαστικό μέγαρο.
12: Και το ψυγείο, δώσε το σκύλο.
11: Υπήρχε δηλαδή μία.
12: Κλείσε το σπίτι.
11: Υπάρχει μία γενικότερη με εργασιακή έτσι.
12: Τα όλα.
11: Ένας εργασιακός οργασμός. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ για να τον καλύψουμε μέχρι τις 10 το πρωί. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
12: Για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες.
11: Και για αεροδρόμιο έχουμε να πούμε και για τη σύσκεψη που έγινε χθες και για το.

για όλες, για όλες τις εργασίες. Με δεξιώσεις και... Γεια σου Ευγενία, καλημέρα. Απ' δε χίλη Ευγενία μας ακούει με τον Τρίφωνα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση στο Μουντέ, κάπου στην Ινδία. Δεν θυμάμαι που τον είχα αφήσει λεπτά. Καλή Τρίτη με υγεία από Βροντάδο. Καλές άλλες ναυτικούς μας και σε όσους ταξιδεύουν, πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στο Λευτέρη, γεια σου.

0: Σήμερα έχουμε πολλά, έχουμε και τηλεοπτικά, έχουμε και ραδιοφωνικά, έχουμε και τηλεφωνικά. Περιμένουμε τηλέφωνα. Είχαμε χθες ένα τηλέφωνο, ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο. Από έναν άνθρωπο που έχει σχέση με τον τουρισμό. Και μου έλεγε αυτό που ρώταγα και εγώ χθες, λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα παραμονές της καλοκαιρινής σεζόν, το να έχουμε και να δείχνουμε, να δείχνει ένα κανάλι πανευρωπαϊκής, πανελλήνιας εμβέλειας, το να δείχνει όλα τα στραβά και τα παρά αυτά τα...
1: Λοκαρίδες και ανανάδες.
0: Όλα τα στραβά και τα ανάποδα.
1: Και τη μωμό, εδώ και τώρα, να αποφασίσεις ελευθερία.
0: Θέλω να πω, θεωρείται μεγάλη διαφημιστική έτσι το...
1: Έχω
0: προβολή.
1: Στο χάρτη καιρό, έλα...
0: Αυτά μωρέ, το Sky, ο Skies που πέρασε και το...
1: Πάμε για τρέλες, στη Σέι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο Λάμπρος.
1: Τρέλες.
0: Πάνω για αυτά που λέγαμε χθες. Χθες είχαμε πάει μια βόλτα στην Ευρετή, στην Πάνω Πλατεία. Άρα φίλε, ζούγκλα, Αμαζόνιος. Μου στέλνει ο Λάμπρος ο Χούλης. Είναι πρώτη χρονιά του Αγίου Ισιδώρου εδώ στο νοσοκομείο, στον τάφο του Αγίου Ισιδώρου που δεν ήρθα να καθαρίσω. Μεθαύριο είναι αύριο μάλλον είναι η παραμονή. Κάθε τέτοια μέρα έχει εσπερινό. Έρχεται κόσμος και βλέπει ένα έσχος από χόρτα και βρώμα. Στον Άγιο Ισίδωρο, παιδιά, δεν είναι και μακριά, δεν θα δείτε και βεζίνες. Θα κάψετε και βεζίνες. Γεια σου Καντερίνα, καλημέρα. Ο συνονόματος ο Μανώλης μου λέει καλημέρα φίλε Μάνο, γιατί δεν κράτησες το Νότι να κάνετε μαζί εκπομπή. Να κάνουμε μαζί εκπομπή και να βγαίνετε να... και να βγαίνετε να ρωτάτε. Να κάνετε ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο. Άπιστοι θωμάδες, γιατί σας κατάλαβα τώρα το... Είστε άπιστοι θωμάδες. Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος, μίλησε για το αεροδρόμιο, είπε, έκανε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μία παρατήρηση μπορώ να κάνω, παρακαλώ.
0: Παρατήρηση.
2: Όχι σε εσάς βέβαια.
0: Σε ποιον, στον κύριο Νότι.
2: Λοιπόν, είμαι απ' έξω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω. Πες μου.
2: Μ' ακούνε όλοι δηλαδή.
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με. Δουλεύω σε ένα σπίτι εδώ στη γειτονιά σας κοντά.
0: Ναι, πες μου.
2: Λοιπόν, και απ' έξω ακριβώς από το κτίριό σας, ο δρόμος έχουμε σπάσει 2-3 φορές τα αυτοκίνητα. Εσάς δεν σας ενοχλεί αυτό?
0: Ναι, μας ενοχλεί. Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο,
2: έχουμε
0: στην περιφέρεια.
2: Στην τεχνική υπηρεσία. Εδώ και 3 εβδομάδες, 4, κοντά μήνα και δεν έχουμε τίποτα νέα.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είπα να το πούμε και σε εσάς, μήπως και...
0: Καλά, σωθήκατε και από εμάς, δηλαδή και εμείς είμαστε το τελευταίο προπύργιο, αλλά δεν δίνουνε διάρα, δεν δίνουνε διάρα για κάτι τέτοια.
2: Πρέπει πρώτα να σκοτωθούμε και μετά.
0: Καταρχάς αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι, εγώ όσα χρόνια θυμάμαι που είμαστε εδώ στην αλήθεια, ο δρόμος είναι έτσι. Δυστυχώς δεν δίνουν σημασία.
2: Κατάλαβα. Εδώ δεν δίνουν για τα βασικά. Θα δώσουν εδώ για τον δρόμο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έχετε
0: ακριβώς.
2: Δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Εγώ νομίζω ότι είχατε ερώτηση, ρε παιδιά, για τον υπουργό εδώ πέρα, για τον Νότο Μηταράκη. Χθες έβλεπα μια φοβερή τέτοια, παιδιά, μια συνάντηση έγινε στο γραφείο του. Του βουλευτή. Συνάντηση με φορείς, με το σύμβουλο της εταιρείας Θεμέλη. Θεμέλη, όπως λέμε, παστέλι. Λοιπόν, για το έργο του διαδρόμου παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα. Ήταν όλοι, παιδιά, αποσβολωμένοι. Ήταν εκεί τουριστικοί πράκτορες, ήταν μηχανικοί, ήταν της εστίασης, ήταν τα... Και χραπ κάνει έτσι και τους βγάζει ένα αεροπλάνο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σε παίρνω από το συνοικισμό της Ευρετής για να απαντήσω αυτού του ανθρώπου που μιλούσε στους τρίτεκνους απόψω.
0: Ναι, ναι. Ο Αργύρης ο Γιαμάς που μας είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο. Είναι ιδιωτική.
3: Μπορώ να απαντήσω.
0: Βέβαια, σας ακούμε. Είστε στον αέρα, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ. Εμείς το αυτό το street έχουμε στο αυτό και είχα γαλακτοπολείο.
0: Ναι.
3: Τον καιρό που το μίσονα, το Νίκη το έπαιρνε ο Δήμος Χίου.
0: Α,
3: και
0: μάλιστα.
3: Υπάρχει και χαρτί αυτό, γιατί το έβρα το χαρτί.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
3: Και δεν είμαι μόνο εγώ, ήτανε πέντε άτομα πριν και μετά από μένα. Όλοι στο Δήμο Χίου. Αυτό λογικό τώρα που είναι οι τρίτεκνοι να πάνε στο εργατική εστία. Αλλά ήβραμε και το... πήρα το παραχωρητήριο και το διάβασα.
0: Ναι.
3: Και λέει ότι τη στιγμή που συνορεύουν 7 σπίτια είναι μέσα εδώ και συνορεύουν με το συνοικισμό.
0: Ναι.
3: Τα σπίτια μας μόνο πληρώσαμε. Δεν πληρώσαμε τους δρόμους. Τους δρόμους είναι κοινόχρηστοι, λέει. Για να μπουν πλατείες, να μπουν παγκάκια, τα γράφει μέσα το παραχωρητήριό μας.
0: Σας βάλανε παγκάκια, έχει, δεν έχει εκεί στην πλατεία.
3: Εδώ έχει, αλλά στα καθαρίσουν να κάθομαστε, να κάθουμε τα παιδάκια. Τέλος πάντων.
0: Περίμενε.
3: Άμα θέλει να μην το καθαρίσουν, ναι. Να μην το καθαρίσουν.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες κάτι, η προηγούμενη, δηλαδή στην προηγούμενη δημοτική αρχή επί Κάρματζη.
3: Δεν είχαμε πρόβλημα με κανέναν από όλους, μόνο με αυτούς. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αμα, μήπως
3: δηλαδή
0: δεν τους...
3: αυτή τώρα ήλαξε η. Ήλαξε
0: ο
3: τρόπος να καθαρίζουνε. Γιατί μου βάζει δημοτικά τέλη. Γιατί μου τα βάζει.
0: Μήπως
3: αφού
0: δε...
3: και να έρθει να πάρει και τα σκουπίδια. Γιατί έχει την ανακύκλωση αφού λέει ότι ο δρόμος είναι ο από κάτω του Δήμου
0: είναι...
3: και όχι ο από
0: ναι,
3: πάνω.
0: Ναι, ο από πάνω είναι ιδιωτικός. Ιδιωτικός για... λέει ο δρόμος.
3: Αφού είναι ιδιωτικός, γιατί έχει την ανακύκλωση και έχει και τα σκουπίδια να τα πάει από κάτω.
0: Σωστό αυτό.
3: Έτσι είναι. Σωστό. Και τα σπιτάκια εκείνα που είναι, είναι τη ΔΕΙΑ.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
3: Έτσι είναι. Μπαίνω 45 χρόνια με σέβανα, Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορεί να μου πει τώρα ένας άνθρωπος ανίδεος. Μπορεί να... Εμείς πληρώσαμε τα σπιτάκια, αλλά τα πληρώσαμε μόνο τα σπιτάκια,
0: κατάλαβα.
3: Όχι τους δρόμους.
0: Βέβαια, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Έχει πέντε σπίτια, έξι, που οι πόρτες τους μπαίνουν μέσα στο συνοικισμό.
0: Ναι.
3: Και ρωτήσαμε τους ανθρώπους και μας είπανε ότι έχουν άδεια από το Δήμο Χίου για να περνούν μέσα από το συνοικισμό.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει και μια ταμπέλα, αλλά δεν την παρατήρησες. Που λέει με ρίχνετε σκουπίδια Δήμος Χίου.
0: Εκεί ο Δήμος είναι κοντά, στα άλλα είναι μακριά.
3: Ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω δηλαδή. Αυτά τα πράγματα πρώτη φορά γίνονται.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν θα τα αφήσουμε και έτσι, θα πάμε μέχρι δικηγόρο, θα προχωρήσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί αυτό δεν μπορούμε εμείς να βγούμε και να σκουπίζουμε και να καθαρίζουμε και ήθελε να μου βάζεις εμένα δημοτικά τέλη και να πάω να πληρώνω.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει τώρα, συγγνώμη τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, τώρα... έχετε δίκιο και ελπίζω να το βρείτε κιόλας. Μακάρι, εμείς ό,τι χρειαστείτε πάντως να σας βοηθήσουμε.
3: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε
0: να είστε καλά.
3: Πολύ και να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Τι να κάνουν, παιδιά και άνθρωποι. Τι να κάνουν και άνθρωποι. Δεν ξέρω, το είδατε χθες το ρεπορτάζ που πήγαμε εκεί στην Ευρετή, στην Πάνω Πλατεία. Η κάτω πλατεία ήταν γλυμμένη, σφουγγαρισμένη. Η πάνω πλατεία, εγώ φοβήθηκα μην έβγαινε μια τίγρη από μέσα και μου φάκανε ποδάρι. Και το θέμα είναι, κύριε Μαλαφή. Κύριε Μαλαφή, καλημέρα. Κύριε Μαλαφή. Κύριε Αργύρη Γιαμά. Ο Αργύρης ο Γιαμάς βγήκε και μας μίλησε. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι στους τριτέκνους. Αλλά εκείνος μας είπε ότι ο χώρος εκεί είναι είναι ιδιωτικός. Ο χώρος εκεί ανήκει στον... πώς το λένε... ανήκει στον ΟΑΕΔ. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακροαγιαλιές και αστέρια, λέει το τραγούδι. Θα μας έρθει και ο λογαριασμός και όσοι δεν έχουμε πάει αυτογραφείο λύσης. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Όταν λέμε τώρα για ενέργεια, για ασφάλεια, για ρεύματα. Όχι, δεν έχει μόνο. Σας έλεγα για τον Ήρων. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και καλό είναι το γραφείο, ο άνθρωπος αυτός που μιλάς, να μπορεί να σε κατευθύνει σωστά. Δηλαδή, θες να πάρεις ένα αμάξι. Απά στην εταιρεία, στην αντιπροσωπεία, σου λέει: έχω τραχτέρ. Ρε φίλε, ναι, παλιά που ήταν οι δρόμοι, καλά και τώρα για τραχτέρ είναι μόνο οι δρόμοι μας, έτσι. Άμα δεν μπορεί ο άλλος να σου δώσει ένα άλλο προϊόν, ένα σύγχρονο προϊόν, πας στο δαίμονα. Πας στην Καλοπλή του, πας στο γραφείο Λύση, είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου, τα παιδιά εκεί, ο Μάρκος, η Αγγελική, όλα τα εξυπηρετικότατα. Πάει η γυναίκα, λέει: θέλω να αλλάξω το όνομά μου στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Να αλλάξω το όνομα, εκεί που είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ, να αλλάξω το όνομα. Και πού θέτε να πάτε, κυρία μου, στο τάδε όνομα. Πας στο γραφείο Λύσης, στο φτιάχνουνε. Πληρώνεις το λογαριασμό, να μην τρέχεις κάτω εκεί στο νοσοκομείο. Δηλαδή όλα στα κάνει το γραφείο Λύσης. Σήμερα παρεμπιπτόντως έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Σήμερα και χθες είχε πολύ ωραία. Ναι, αυτό είναι ωραίο για τα παιδιά. Σαφώς πρέπει να κλείσετε βέβαια. Παιδιά, τρέχω ναι, από το ένα θέμα πάω στο άλλο γιατί... πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβομεν. Δεν θα προλάβομεν. Χθες και σήμερα είχε δύο παραστάσεις λοιπόν στο... με δωρεάν είσοδο στο... στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Άνοιξε. Κρατάς μυστικό. Δύο παραστάσεις. 6:30 το απόγευμα και 8 το βράδυ. Χτες έγινε χαμός και σήμερα το ίδιο. Είναι ο τρίτος χρόνος που γίνεται. Που γίνονται αυτές τις παραστάσεις. Κοίτα, θα πάμε σήμερα και θα σας πω. Νυχτήρα. Θα σας πω αύριο.
4: Μέσα στο ποτήρι το ρίγε. Πάρε πασά μου. Κοινόδο το βουρτσά μου.
0: Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Καπτακώστα τον Τζούμα. Καλημέρα, με έχει πείσει εμένα ο κύριος βουλευτής. Έμεινα άφωνος από αυτά που άκουσα. Φταίμε εμείς για όλα και θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Ο Κώστας Τζούμας στέλνει ταπεινά συγγνώμη στον κύριο Μηταράκη.
5: Είσαι από αυτές...
0: καλημέρα στον καπετά Δημήτρη τον Πυρλή. Καλημέρα Χίος Χάος.
5: Μόνο που την όδο το βουρτσά τους.
0: Ρε εσύ Κωστά, ειλικρινά, να σε ρωτήσω κάτι. Έκαμε ολόκληρη ανάλυση και για το αεροδρόμιο. Δεν επίστηκες.
6: Όλο αυτό που βλέπετε εδώ είναι το τελευταίο δίμηνο. Επειδή κάποιοι λένε ότι δεν δουλεύει το αεροδρόμιο.
0: Όχι.
6: Εδώ είμαστε, τόση ώρα περπατάμε.
0: Ναι.
6: Στον υφιστάμενο διάδρομο που διακόπτηκε η λειτουργία του αρχές Μαρτίου.
0: Όχι.
6: Και μέχρι εκεί, στο βάθος.
0: Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
6: Ήταν ο παλιός διάδρομος.
0: Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
6: Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει ξυλωθεί όλος ο παλιός διάδρομος και γίνεται όλη η χωματουργική επεξεργασία ώστε να μπορέσει να ενωθεί με την επέκταση η οποία θα γίνει κατά 500 μέτρα προς τα βόρεια.
0: Και κάνει χράκο ο κύριος Νότης και πετάει ένα λαγό μέσα από το καπέλο. Χράκα! Και πετάει μια μπορντόζα και αρχίζει και τρέχει η μπορντόζα. Χρακ πετάει μια μπετονιέρα. Χρακ πετάει ένα οδροστρωτήρα και αρχίζει να στρώνει το... Ποιος είσαι ο Νότης Λαμάρ? Νότης Λαμάρ. Κατά το Μάικ Λαμάρ.
7: Λένε πως είμαι καντένης. Παλιό κομμούνι ανάρχας.
0: Ούτε ντρεπόσαστε άπιστοι θωμάδες. Άπιστοι θωμάδες. Εδώ γίνεται οργασμός εργασιών. Ο άπιστος ο Κώστας ο Τζούμας. Α, όχι, ο Κώστας ο Τζούμας είπε: ζητώ ταπεινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
7: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Αυτό το κάποτε

0: Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες εδώ. Είναι συνδυασμένο με μια μπροσούρα του Δημουχείου. Καλώς ήρθατε στο hios.government.gr. Είναι φωτογραφίες από τους ανεμόμυλους. Το έχει ανεβάσει ο καλός φίλος συμμαθητής και ο Γιάννης ο Σιδεράτος. Ποζάροντας μέσα από αγριόχορτα και σκουπίδια. Μιλάει για το συγκεκριμένο κομμάτι, για τους τρεις μήλους εκεί στο νοσοκομείο, έτσι. Ποζάροντας μέσα από αγριόχορτα και σκουπίδια. Πολλές οι ενέργειες προβολής της Χίου που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, Συλλόγων, Φορέων. Πολλές φορές και όλοι μαζί η συνεργασία, έτσι. Όταν καλείς όμως κάποιον για να έρθει σπίτι σου, φροντίζεις αν μη τι άλλο να είναι νοικοκυρεμένο. Μπορεί να μην επισκεφθεί όλο το σπίτι, αλλά τουλάχιστον τους χώρους υποδοχής, την είσοδο, το χολάκι, πρέπει να είναι περιποιημένο, έτσι. Το πιο προβεβλημένο σημείο της Χίου είναι οι ανημόμυλοι πριν το νοσοκομείο. Ο Δήμος Χίου τους έχει στον επίσημο ιστότοπο στην πρώτη σελίδα. Για να φτάσει όμως κάποιος εκεί είναι πραγματικά άθλος. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει χώρο να σταθμεύσεις, δεν το... χθες εκατοντάδες κόσμου τους επισκέφθηκαν για να βγάλουν μία φωτογραφία, μία selfie. Κάποιες φωτογραφίες θα ανεβούν και στα social media, έτσι. Και δεν θα βγάζουν πάντα την ωραία φωτογραφία. Γιατί άραγε να υπάρχει, καταλήγει εδώ το post που έκανε ο Γιάννης Σιδεράτος, αυτή η εικόνα εγκατάλειψης γύρω από το χώρο με σκουπίδια, αγριόχορτα, βρώμα και το τέλο. 40 νερό και νίκη 60. Ακόμα και αν ο Δήμος νοικοκυρέψει άμεσα το χώρο, που πιστεύω ότι θα το κάνει, το ζητούμενο είναι η διαρκής φροντίδα του. Όπως άλλωστε και σε όλα τα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Θέλουν βρεμένη σανίδα. Θένε βρεμένη σανίδα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα, μου λέει καλημέρα πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Καλημέρα πίστα Χρυσόστομε. Μάλλον ήθελε να πει πέστα, έτσι. Να δεις φουκα, πότε θα μας φούνε και... Σήμερα τι μέρα είναι, αχ ρε φίλε, δεν έχω... πίτσα, ναι, πίτσα. Είπες πίστα και εγώ άκουσα πίτσα. Πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος, πω πω πω.
1: Κάνω εξετάσεις για εκεί.
0: Πίτσα λύκος ρε φίλε, τι να λέμε τώρα. Έχει όλα αυτά, τρως ένα κομμάτι πίτσα και τα... και τα ξεχνάς ολούθεν.
1: Μικά με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο. Κάθε καρέκλα.
0: Πίτσα λύκος, όχι σήμερα δεν είναι. Σήμερα δεν είναι, απλά σας το λέω έτσι.

0: Σας το λέω και για να σας το έχω στο μυαλό φρεσκαρισμένο. Πιτσαλίκος 22 71 0 27 27 7. Και δεν ξεχνάτε στις παραγγελίες σας, μην το ξεχνάτε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, στις παραγγελίες σας να λέτε στο τηλέφωνο καλημέρα χάος. Πολύ σημαντικό. Καλημέρα χάος. Σας έρχονται μαζί τυροπιτά Καλίκος. Ανοίγει από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 5 μέρες. Και είναι και στο φυσικό κατάστημα, στο πάρκινγκ στην... στο πάρκινγκ στη Φάρκενα. Όπως λέει και Γιάννης ο Μιλιώκας, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Κάποτε θα δεις που θα μας πούνε και το... αυτό το κάποτε ήρθε τώρα. Αυτό το κάποτε ήρθε τώρα. Πάλι απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω. Μανώλη, σκέψου την πρότασή μου για τον Νότι. Να βγούμε κι εμείς αυτά που θέλουμε και να μας απαντήσει και εκείνος, αλλά σε χαμηλούς τόνους. Έτσι, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να υπάρχει ένταση. Να υπάρχει μια κουβέντα ήρεμη και πολιτισμένη. Πολύ σωστό, ρε φίλε. Ο Δημήτρης μου λέει εδώ, καλημέρα Μανούλη, οι δρόμοι έχουν κλείσει από τα χόρτα εντός και εκτός πόλης. Θα δεήσουν φέτος να κόψουν. Να στο βάλω το... Κάτσε να σου πω πότε θα καθαρίσουν. Το 27 τελειώνει το αεροδρόμιο, το 28 τελειώνει το φράγμα, το 29 τελειώνει το ρεξ, το 27 τελειώνει και το... Τελειώνει και ο κήπος, δικαστικό μέγαρο 29 παρατέταρτο. Πότε να χορτοκόψουμε ρε φίλε, πρώτα δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, άσχετο. Άσχετο, άσχετο.
1: Στη δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει.
0: Γι' αυτό μου λέει και ο άλλος, έχει γίνει ο ύμνος της Ελλάδας το, αυτό το τραγούδι του Γιάννη του Μιλιώκα, το να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μπιπ. Ναι, είναι κακιά λέξη. Είναι κακιά λέξη, δεν τη λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να δώσουμε στην Θεόδωρο και τη Θεοδώρα. Τον Θεό, τη Δώρα, την Τώρα, τη Δωρούλα. Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα των αδελφών νοσοκόμων. Χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα Τρίτη, γράφει εδώ, γιορτάζει ο Επιφάνιος και αυτό, δεν μας πειράζει. Είναι ο Σύου Θεοδόρου εν Κυθύρης. Ο Θόδωρος, η Θοδώρα, η Δώρα, η Τώρα, η Δωρούλα. Αύριο γιορτάζει η Γλυκερία, Τσαγές Γλυκερίας. Ο Αριστοτέλης είναι την Πέμπτη. Έχει δηλαδή ο Αχιλλέας την Παρασκευή το.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι και τη στέλνω φιλιά.
0: Ναι ρε φίλε, κοίτα πως τρέχει και ο Μάιος έτσι ρε, αλλά φοβερό πράγμα.
1: Μια ακόμα θέση, μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε θα πέσει.
0: One.

0: Λοιπόν, ο καιρός μια χαρά, έτσι εδώ. Αν εξαιρέσεις εδώ, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Σήμερα θα είναι πολύ ωραία, 24, 25, 26, δηλαδή. Έχει ένα μικρό νοτιαδάκι. Μια μικρή πτώση θερμοκρασίας μου δίνει εδώ πέρα την Πέμπτη, 14 του μήνα. Δεν ξέρω αν θα βγει, ας πούμε, το... Έχει και λίγο παραπάνω υγρασία, ίσως ρίξει και καμιά σταγόνα χώμα. Ναι, ίσως ρίξει και λίγο χώμα, παιδιά, ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αυτές τις μέρες βλέπεις έξω, κάνεις, πλένεις, ράνεις, καθαρίζεις. Και βλέπεις μετά από πάνω κάτι τσουβαλάκια χώμα.
1: Τούρκο, με ξεφωνήσεις.
0: Ρε εσύ, σας το έχω πει, δεν μας ψεκάζουνε.
1: Γιατί...
0: Μας θάβουνε. Θάβουνε λίγο χώμα.
1: Τούρκο, με ξεφώνησε.
0: Μας θάβουνε.
1: Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα.
0: Με τους Τούρκους τι γίνεται?
1: Ήταν στο χότε. Κατώ από κάρο κουβέρτα.
0: Δεν ξέρω, βλέπετε καθόλου τι γίνεται με του τσογλούν Τσογλάν Μπαρούτ Καρσί. Καρσί Εφέντερ.
1: Μένιες πάνω του. Και εγώ να παίζω καρεκλιές.
0: Διαβάζω εδώ από την αλήθεια, μετά τους μήνες του μελιτός έρχεται τουρκικός χειμώνας τουριστικός. Όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο, μετά από δημοσιεύματα του Bloomberg, η Άγκυρα θα φέρει ειδικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί και με τη βούλα δικαιώματα σε στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
1: Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη.
0: Όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ του συνονόματου του Μανώλη του Κωστίδη, ανταποκριτή στο Sky,
1: μία...
0: κάποια μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν ότι το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης
1: πάνε...
0: ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ. Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, λέει ο διευθυντής της Μιλιέτ. Ο διευθυντής εφημερίδας Ozay Sendir Efend τονίζει ότι στο Αιγαίο η Ελλάδα έχει τον ισχυρισμό πως μπορεί να επεκτείνει τα ύδατά της στα 12 μίλια. Όχι, βέβαια, δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά,
1: το 25 Μαρτίου.
0: Αυτοί βγαίνουν και λένε και... Το θέμα πρόσεξε να δεις, έτσι. Αν όλο αυτό το τουριστικό πακέτο τώρα θα δεις τι θα γίνεται από την παράλληλη εβδομάδα, την άλλη την παράλληλη, σε 10-11 μέρες. Σε 10-11 μέρες έχουμε το Ραμαζάν. Ραμαζάν, Τουρκούτ Ραμαζάν. Τουρκούτ Ραμαζάν, Χαϊλάντερ Εφέντ. Θα γίνει ο χαμός, έτσι. Θα δείτε τι θα γίνει. Και τα μαγαζιά το λένε. Καλά, και έχουμε και τους Τούρκους και το...
1: Οπα!
0: Το θέμα είναι, επειδή όλο αυτό το τουριστικό πακέτο από κάθε πλευρά, από όπου και να το πιάσεις, είναι στημένο απάνω στην Τουρκία.
1: Τούρκο, με ξεφωνήσε.
0: Είναι στημένο πάνω στην Τουρκία.
1: Και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και σκέφτε το άλλο, τι θα γίνει άμα κόψει το ρεύμα το τουρκικό.
1: Εσύ σε μία...
0: Άμα σταματήσουν να έρχονται από απέναντι οι Τούρκοι.
1: Κι αλλάζω πάνε στην Μπέμπε.
0: Τι...
1: Να για σένα Τούρκο.
0: Τι θα γίνει.
1: Ασίτσι τι φιές.
0: Θυμάστε τότε ένα Σαββατοκύριακο. Θυμάστε ένα Σαββατοκύριακο που κόψανε τα... τα καραβάκια από την Τουρκία. Τα πιο πολλά μαγαζιά εστίαση, rent a car, rent a room, Airbnb, αυτά όλα τα εκλείσανε. Γιατί το λέμε όλο απέναντι με τους Τούρκους. Ωραία, okay, αυτοί ό,τι και να γίνει έρχονται, προσπαθούμε να τους σταματήσουμε. Τους έχουμε μέσα στον ήλιο, σαν τα λιόκαυτα, μέσα στη βροχή, μέσα στο βοριά, μέσα στο... Με αυτούς τους δρόμους, με αυτές τις συγκοινωνίες, με αυτό το νερό, ό,τι νερό είναι αυτό.
1: Έγινα για σένα Τούρκος.
0: Αυτοί έρχονται, ό,τι και να γίνει θα έρχονται.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να πούμε την καλημέρα μας στην όμορφη Μυτιλίνη. Καλημέρα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μας. Μας έχει στείλει ο Στέφανος ο Λεμπέσης. Να στείλω καλημέρα και στην Ικαρία. Στον Τίτανο Μέγιστο, τεράστιο πρωταθλητή. Εκεί που μας άκουγε στο Να, στο Να, στην καφετέρια στο Να.
2: Εντάξει, μην βαράει. Πάρ' τη δική σου, Ικαρία.
0: Τα ακούσες. Τα ακούσες. Σύρις Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σιρής, στο κέντρο της αγοράς, Απλουταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδόψωμο ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σιρής τρελάθηκε. Ή μάλλον Σιρής Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγί.gr. Τηλέφωνο 2271 100 798. Τα άκουσες τώρα? Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271 0 43 111. Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9. Τι να κάνουμε, παιδιά, εμείς δεν έχουμε βουλευτή εδώ στην εκπομπή μας. Θα βολευτούμε με ό,τι... Να, είδες, από βουλευτή στο βουλευτή. Θα δεν έχουμε βουλευτή και θα βολευτούμε.
3: Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ, φώτα,
0: θα βολευτούμε με ό,τι έχουμε.
3: Για κάποιο...
0: θέλω να πω...
3: Καστανά,
0: εμείς και εμείς.
3: Και αγαπώ, και ζωή...
0: Καλημέρα, μου λέει ο Γιώργος ο Κολοβός. Όταν ακούς τον Μηταράκη να μιλάει, νομίζεις ότι ζεις σε έπαυλη στο Μόντε Κάρλο. Είναι απίστευτος. Ευχαριστούμε για τον ύμνο. Τώρα κόλλησε ο ύμνος, ναι. Όταν λέμε τον ύμνο εννοούμε το Γιάννη το Μιλιώκα, έτσι. Το τραγούδι που βάλαμε πριν. Αυτό το να δεις που κάποτε θα μας πούνε μια κακιά λέξη. Μια κακιά λέξη, μην την πείτε, μην την πείτε, μην την πείτε. Ρε φίλε, το πρωί δες πόσο συνηθίζει ο άλλος την κακοπέραση και το... Το πρωί πέρναγα από ένα πρατήριο, ένα πρατήριο βενζίνης, έτσι. Και βλέπω πάνω στο αμόλυβδι Unlindened 95 οκτανίων, αυτή που βάζουμε, έτσι. 1,980 τόσο. Αμάν, Αμάν. Ξέρεις, λέω, μου έκανε ένα, λέω, όπα, λέω, βενζίνη, βενζίνη, φτύνει βενζίνη. Τι φτύνει βενζίνη, ρε κουραμπιέδες. Επειδή δεν έγραφε το 2 μπροστά. Επειδή δεν έγραφε μπροστά το 2.
3: Μου κανάν και τ' αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα.
0: Λοιπόν, μπήκα τώρα να δω τιμές βενζίνης. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ. Λοιπόν, αεροπόρου ράλι έχω ένα στο 1,97. 1,98 στον Άγιο Τρίφωνα, βοήθειά μας στον κάμπο. 1,98 Θολοποτάμι. Στο αεροδρόμιο 1,98 και στο Θολοποτάμι. Και στον Άγιο Αμέρι 1,99 και στη Βερίτη. Και στον Περιφερειακό και στο Καστρομινά 1,99. Μετά πάμε 2,01 στα Θημιανά και μετά μέχρι. Α, κοίτα να δεις. Έχω στα Καρδάμιλα 2,130, 2,13, 2,16 στο νοσοκομείο. Δηλαδή η πιο ακριβή βενζίνη που θα βρείτε θα είναι 2,16, έτσι. Και η πιο φτηνή 1,97. Δηλαδή 19 λίτρα. 19 λίτρα μόνο να ψάχνεις να βρεις το φτηνό βενζινάδικο, τα έχεις φάει για την πλάκα. Έτσι. Αυτό το fuel pass εγώ το έφαγα προχτές, έψαχα τρεις φορές, γύρισα το γύρο, το έκαμα τον κήπο να βρω να παρκάρω. Και έφαγα το fuel pass, το μισό fuel pass το έφαγα στον κήπο. Ντρεπούστε λιγάκι.
3: Όταν βρίσκομαι μπροστά σε jukebox, παίζει ο Marley.
0: Να το φάω, ρε φίλε. Να πάω στον Καταράχτη να πάω να φάω. Να πάω στον Καταράχτη να πάω να κάτσω στο Γιώργο τον Ορφανό. Αν μας βγάλει εκεί την ποικιλία, μας βγάλει τα ψαρικά, τα ωραία, τα καλαμαράκια, τα χταποδάκια, τα τέτοια. Ρέγγε και σαρδέλε. Να μας βγάλει τα τυροπιτάκια, τη τσιροσαλάτα. Να μας βγάλει τη σαλάτα αυτή, τη μόλο, τη σαλάτα τη φοβερή. Να πω χαλάλι. Προσέξτε να δείτε. Από αύριο ανοίγει. Όχι, ανοιχτός είναι. Αύριο ανοίγει, ξεκινάει το πενθήμερο, έτσι. Ο μόλο είναι ανοιχτός κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ίδιες μέρες με το Λύκο. Με την πίτσα, το Λύκος. Λοιπόν, βέβαια στο Μόλο πρέπει να κλείσετε, ειδικά τώρα αυτές τις καλές μέρες. Έρχονται τώρα και αυτές οι γιορτές Αγίου Ισιδώρου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις στον Μόλο, στον Καταραχτή. 1, 2. Ο Στέφανος μου κάνει εδώ μια τοποθέτηση. Και που έχουμε, λέει, βουλευτές, τι κάνουν? Τίποτα.
3: Και γαύρο έχω.
0: Τι τους πληρώνουμε, ρε φίλε, το. Τι τους πληρώνουμε το. Λοιπόν, κι άλλο ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ του Sky, να είχαμε και ένα καλό ρεπορτάζ. Ένα τσιτό. Το θέατρο σκιών όπως παλιά του Δημοσθένη Κουταλιάρη προβλήθηκε στο όπου υπάρχει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό, ήρθε αυτή η εκπομπή του Sky. Έδειξε 10 θέματα. Τα 9 ήταν ζημιές, αυτό ήταν το άλλο. Τα 8 ήταν ζημιές. Έδειξε το μουσείο, αυτό το λαογραφικό μουσείο που είναι στα Καρδάμιλα. Έδειξε το θέατρο σκιών με τον Καραγκιόζη, του Δημοσθένη του Κουταλιάρη. Όλα τα υπόλοιπα ήταν super duper διαφήμιση για την καλοκαιρινή σεζόν. Εγώ άμα μου ερχόταν θα του έλεγα πήγαινε φίλε μου στα Καρδάμιλα. Πήγαινε στα Καρδάμιλα. Πήγαινε στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Να φας το παγωτάκι σου, το καγιάκ. Να πιεις τα καφεδάκια σου. Δώρο, παιδιά, από μένα, έτσι. Εντάξει, δεν έχω δυνατότητα να στέλνω κάθε μέρα το. Θα στέλνω κάθε μέρα ένα διπλό. Δηλαδή, ένας μου στέλνει μήνυμα, δύο πάνε και περνάνε καλά. Δύο παγωτάκια, δύο καφεδάκια. Καγιάκ. Πίστα. Και πού να δοκιμάσεις τα γλυκά τα καγιάκ, έτσι.
3: Με τσιγάρο και φω.
0: Τα γλυκά πολύ δυνατά. Ή τα αλμυρά του, τα φαγητά του, η πίνσα, τα... όλα αυτά τα τρομερά. Παιδιά, κοίταξε να δεις. Ξαναβάζει τα καρδάμιλα στο χάρτη. Να πεις, θα πάω εκεί. Θες για να φάω, θες για γλυκό, θες για καφέ, θες για συμπλήρωμα τέτοιο. Και κάνει και ετοιμάζει και πολύ ωραία παρτάκια τώρα, έτσι. Θα σας ενημερώσουμε. The Still All Day Bar στα καρδάμιλα.

Λοιπόν, χθες με πήρε ένας του τουρισμού. Ναι, δεν είναι, του τουρισμού δεν θα το... Και με ρώταγε το ίδιο πράγμα που αναρωτήθηκα κι εγώ και μου γράψατε εκεί πέρα μου τότε...

για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Ποιος έστειλε το συνεργείο να κάνει τα ρεπορτάζ που έκανε και να δείξει τυχείο έτσι όπως την έδειξε.

Λοιπόν, 9:45 έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του του βουλευτή του Νότιου Μηταράκη. Α, είναι κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο ραδιόφωνο. Χθες δόθηκε σαβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση αεροδρομίου τον Μάιο του 2027 και απαντήθηκαν όλα τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτική. Μην ακούσω κανέναν και λέει τίποτα και κάνει μικροπολιτική. Τα έργα της γενιάς μας έχουν την υπογραφή μου. Έτσι είναι, παιδιά, άκου να σου πω κάτι. Άμα τον αμφισβητείτε, όποτε κάνει εγγένεια, τώρα που θα εγγενιάσει το φράγμα, θα εγγενιάσει το αεροδρόμιο, θα εγγενιάσει το δικαστικό μέγαρο, θα εγγενιάσει το τελωνείο, θα εγγενιάσει τον δρόμο, θα εγγενιάσει το λιμάνι, θα εγγενιάσει το ρέξα, το Θεό. Λοιπόν, θα πηγαίνει μονάχος στα εγγένεια. Ούτε και τον παπά θα τον κάνει εκείνος. Ούτε το δέσποτα δεν θα καλεί. Αφού είστε κακοπροαίρετοι και τον αυτό, θα πηγαίνει μονάχος στα εγγένεια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ολοκλήρωση το... Μάλιστα, κύριε Νότι.

0: Λοιπόν, δεν μας είπατε όταν λέτε 2027, εννοείται μετά Χριστόν, να φανταστώ, έτσι.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: 2027 μετά Χριστόν.
1: Ποτέ στα παλιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Καλλιόπη. Μανώλη, θα λες μια χαρά ότι αφορά τα καύσιμα. Θα ψάχνουμε την πιο φθηνή βενζίνη. Ελά στο μεγαλείο σου. Λοιπόν, γεια σου, ο Κώστας ο Τζούμας όπως μας λέει εδώ πέρα. Το δικαστικό μέγαρο θα γίνει, αυτό μας αρκεί. Αυτό να γίνει μόνο, παιδιά. Εκεί θα πάμε όλοι μας. Ρε εσύ Κώστα, δεν ξέρω, εσύ που ασχολείσαι, έχεις βγάλει καμία άκρη με τον όρμο του ΛΟ τελικά, τι γίνεται? Σε ποιον πληρώνει, ποιος εισπράττει, ποιος πρέπει να τον φτιάξει, ποιος είναι υποχρεωμένος να τον καθαρίσει? Ποιος αναλαμβάνει τις παραλίες να παραδοθούν στον κόσμο, είτε τα ελεύθερα κομμάτια είτε τα μισθωμένα? Ποιος βάζει τα μηχανήματα, ποιος παίρνει άδεια, ποιανού είναι βρε γυναίκα τα παιδιά, τι διάβολο ψηφίζομαι κάθε χρόνο και δεν βγάζω μάκρη? Έχεις βγάλει καμία άκρη? Αν δεν βγάλεις άκρη, έλα να σε κεράσω ένα Ζάναξ. Ζάναξ. Τι τραβάμε ρε φίλε? Τι είναι αυτοί όλοι? Όλοι τούτοι, όλοι από πάνω μας. Δηλαδή να τους πάρεις όλους μαζί και να τους βάλεις διαφήμιση σε ένα κουτί Ζάναξ. Στο Ζάναξ απάνω να βάλεις τον βουλευτή, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους, δηλαδή. Πάνω στο κουτί το Ζάναξ.

Λοιπόν, ότι έρχεται η Παρασκευή και τι γίνεται. Α, Παρασκευή έχουμε το Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Αυτά είναι τώρα τα ευχάριστα νέα. Ορίστε, έχει αντλία επιφάνειας 600 βατ. Αυτό που τραβάει τα νερά, έτσι. Είναι αντλία επιφάνειας 680 ευρώ. Τι λέει ρε φίλε, 800 βατ αντλία 100 ευρώ. Πιεστικό συγκρότημα νερού 1100 βατ. Της ARGP είναι. Όσοι ασχολείστε θα το ξέρετε προφανώς. Λοιπόν, από 80 ευρώ αντλία επιφανείας 600 βατ. Μόνο για την Παρασκευή 15 του μήνα, έτσι. Κρατήστε την ημερομηνία. Είναι αυτά τα φοβερά Knockout Friday που κάνει ο Ζανίσο Κοκολιάς. Και φέρνει και σε λίγο και τις Home and Garden, τις, τα πιεστικά, τη σειρά Blue Clean. Όχι. Νόμιζα ότι είχαμε...

Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, μου λέει και ο Νίκος ο Μυριστής, αλίμονο σε αυτούς που τους υποστηρίζουν. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Ρε εσύ Νίκο, έλα σου πω κάτι. Σήμερα τι μέρα είναι, σήμερα είναι Τρίτη 12. Αν το Σάββατο, το Σάββατο 16, 16 δεν είναι, ναι. Αν το Σάββατο 16 έρθει ευνηδιαστική επίθεση, ο επίθεση λέω, έβλεπα τώρα τα αθλητικά, γι' αυτό είπα το επίθεση. Ευνηδιαστική επίσκεψη στο νησί μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ευνηδιαστική επίθεση στο νησί μας για να το... Τι έχει να γίνει? Και να πάει να βγάλει μία ομιλία. Να βγάλει μία ομιλία στην πλατεία, στην Απλοταριά, στο το... Πόσοι δεν θα μαζευτούν εκεί πέρα να πάνε να χτυπάνε χέρια, πόδια, με παλαμάκια, τα κεφάλια τους στον τοίχο για να γίνεται φασαρία.

Έτσι ακριβώς. Μου λέει και ο Κώστας, έλα την Πέμπτη, έλα την Πέμπτη από τον όρμο του Λό να δεις ποιος τα καθαρίζει. Κοίταξε να δεις, Κώστα, εγώ που το είδα λίγο το θέμα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Ούτε κανείς θα κάνει παρανομία, ούτε τίποτα. Ο Δήμος στέλνει ένα χαρτί στη χτηματική, σαν άτυπη άδεια. Βάζει μέσα μια μπορντόζα, ένα φορτηγό, ένα σκαφτά, αυτό δύο. Και καθαρίζει την παραλία. Και στην παραδίδει. Στην παραδίδει και μετά του πληρώνει το μίσθωμα, το αντίστοιχο. Δηλαδή από την τεχνία.

0: Τον είδα και καλεσμένο. Ήτανε καλεσμένο στη συνάντηση που έκανε στο γραφείο του ο Νότσο Μηταράκης. Όλο αγκαλίτσες και φυλάκια ήτανε ο... Βέβαια έχω την αίσθηση ότι ο Μιχάλης δεν... Ο Μιχάλης θα χτύπησε και έφυγε σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Νομίζω ότι έφυγε ενωρίτερα της. Γιατί λέγανε για το αεροδρόμιο και αυτό και το...
1: Σε έχω μάθει πια.
0: Όχι, προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι το ότι θα τελειώσει το 2027 τέτοιες μέρες, τέτοιες μέρες του χρόνου, ραφτείτε, κουρευτείτε, πληθείτε, μπανιαριστείτε, θα έχουμε εγγένεια. Μη πιάτε τίποτα σαν τρίτο δεύτερη με τα σκισμένα, τα παντελόνια και τα ποκάμισα. Εκεί να δεις αγκαλίτσες και φυλάκια. Τέτοιες μέρες του χρόνου θα κόβουμε κορδέλες, θα τρώμε φοντάν. Θα πηγαίνουμε, θα έχουν ο Αυγουστάκης, γιατί τους το έχω πει παιδιά, τα εγγένεια θα πάτε στον Αυγουστάκη του Ζαχαροπλαστείο. Τουλάχιστον θα μας κεράσετε, θα μας κεράσετε. Να φάμε ένα γλυκό έτσι της οφελιάς. Θα πάρετε αυτά τα ωραία, τα κρουστικά, τα ωραία, τα με τη σοκολάτα που πάνε τα περχυμένα. Ναι, θα πάρετε κοκάκια, μασουράκια μελιού, μασουράκια μαστίχας. Αυτό το αμυγδαλωτό που το φτιάχνει ακόμα ρε φίλε και το αμυγδαλωτό. Να φας αυτόν Αυγουστάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τέτοια θα κεράσετε τώρα στα εγγένεια, τρούφες σοκολάτα, κάνα σουδάκι, καμιά χιονούλα, κάνα εκλεράκι, χειροποίητο εκλεράκι. Οπ, τι ακούω, αεροπλάνο είναι. Καλά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα εγγένεια, γιατί αν περιμένουμε τα εγγένεια σωθήκαμε, έτσι. Μπορείτε να πάτε να τα φάτε από τώρα τα γλυκά στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου 84, δίπλα στον στο Γιάννη τον Αποστολή.
2: Το κακό μου και να...
0: Τον παιχνιδά, τον παιχνιδάδικο.
2: Για μη σε πιάνει ιστερία, εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε βράδυ που κι αν πάω.
0: Λοιπόν... Τι γίνεται ρε φίλε. Ακούτε κάτι, ακούτε ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, λέγαμε για τον Μιχάλη τον Τζακό. Ότι είδε και από είδε και το... παιδιά, λέει, τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Τι λέμε εδώ πέρα και τι κάνουμε εδώ πέρα. Όποιος θέλει να περάσει από την Αργέντη, Αργέντη 4 και Αργέντη 6, έρχεται φοβερό μηχάνημα, παιδιά, που κάνει τα παπούτσια. Σε θέμα επισκευής παπουτσιών δεν πρέπει, στοιχείο δεν υπάρχει σίγουρα άλλο, έτσι. Είναι και από τα λίγα μηχανήματα που υπάρχουν σε όλη την, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Για καλύτερο, καλύτερο και από το, πώς το λένε, και από το μηχάνημα που ταράβει στο εργοστάσιο. Μιχάλη Τσακός, πι και φι, Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
3: Είναι και αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Τι τραγουδάρα ρε φίλε. Και αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να έχει γίνει ο ύμνος του νησιού μας.
3: Παίζουν αυθεντία.
0: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
3: Φόρουνε Timberland
0: παπούτσια
3: στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, νέος πάντων.
3: Και με κλαρίνα.
0: Κάποια στιγμή και τούτο εδώ το νησί θα τα... θα ξυπνήσει. Κανονικά πρέπει να βάζω το άλλο το τραγούδι, το... αυτό το τραγούδι το πολύ κατάλληλο για την περίπτωσή μας. Αυτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Πόσο επίκαιρο τραγούδι. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί. Αυτό το τραγούδι πρέπει να γράφει για την Ελλάδα, έτσι. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι γραμμένο εδώ, εδώ για το δωμάτιο. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
3: Είναι και η νύχτα που με παίρνει από πίσω.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Έχουμε διάφορα. Έχω εδώ δήλωση Γιαννακόπουλου. Σίγουρος για πρόκριση Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος. Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final Four από την τηλεόραση? Όλοι οι παρόντες στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει θέμα

ακαταλληλότητας του T-Centers για το στο Final Four. Λοιπόν, ο απόϊχος του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έγινε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα γιατί στην υποτίμηση απαντούσε με πράξεις. Με σοβαρότητα στα δύο τελευταία μάτς, έχει ακόμα δύο μάτς και μετά έχουμε φιέστα. Φιέστα που θα ακολουθήσει. Ο Χουσέ Λουί με τη Λίμπαρ έχει μια σχετική δυσφορία για την απώλεια του τίτλου. Προέχει όμως ο στόχος της δεύτερης θέσης. Παιδιά, η δεύτερη θέση είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Πανετολικό Λάρισα και Κηφισιά Ατρόμητο. Τι είναι αυτά τώρα τα... Έχει λίγο ισπανικό πρωτάθλημα, λίγο ιταλικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν βλέπω τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Να κλείσουμε και σιγά σιγά. Μια βουβή χαλκομανή. Την ίδια ώρα ο Τραμπ λέει εξετάζει επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν. Άντε να πάει το πετρέλαιο στα 4 ευρώ. Κουραμπιέδες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ετοιμαστείτε, ραφτείτε, κουστούμια, μαλλιά κάμετε, πληθείτε. Έρχονται πολλαπλά εγγένεια. Δεν τον ακούσατε τον βουλευτή. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αύριο σε 9 και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ όσον αφορά την εκεχηρία, είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα δύναμη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Μετά τους μήνες του μέλητος έρχεται τουρκικός τουριστικός χειμώνας όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή του Sky, μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Με σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση, λόγω έλλειψης απαρτίας, ξεκίνησε η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο χθες το απόγευμα, που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Σταμάτης Κάρματζης. Στη διευρυμένη συνεδρίαση παρίστατο ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, εκπρόσωπος της εταιρείας Family, Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο ως αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη τεχνική λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά ανέφερε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Λεπτομέρεια πάντως αποτελεί ότι τελική απόφαση για τη λήψη τσάμπα υλικών που απαιτεί η εταιρεία κατασκευής την παίρνει το Υπουργείο, παρακάπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις. Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέρχος Χρήσης, έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μεών με ευτών, που ήταν στις 5 Μαΐου, και νοσηλευτών, που είναι σήμερα 12 Μαΐου, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μεευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και μέες. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες, μία ακόμη από την περιουσία και 2 με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο δεκάμινο αναμένονται 2 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μεευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν 2 μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοδόντης, μιας και οι 2 γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Η Μαρία Σεραντινίδο αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν 2 εργαζόμενοι, όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους δικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Ιχείου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ και στην απεργιακή συγκέντρωση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου καλεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εμποροϋπαλλήλους, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνίες να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για στάση εργασίας. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, τόνισε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ένα μήνα τώρα, είπε, αυτοδιοικητικός φορέας του νησιού μας καλείται από το Υπουργείο να δώσει ονόματα 4 μηχανικών. Ένα τυπικό θέμα δηλαδή για να κλείσει και να κατατεθεί για διοδότηση το έργο Κόρης Γεφύρη και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μονοθεματική συνεδρίαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Αεροδρόμιο παραχώρησε χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο, ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, ο βουλευτής Χίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Μηταράκης, ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το Τελωνείο Χίου, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλαιάς Ιχθυόσκαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών. Ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Τα σχολεία που θα υποβιβαστούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι το νηπιαγωγείο του Καταράκτη, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία ελλείψη μαθητών, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αν βρεθούν έστω 3 παιδιά θα λειτουργήσει, ενώ και το δημοτικό του Λυθείου από Διθέσιο με τις 10 εγγραφές που έχει θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Το δημοτικό σχολείο στο Θολό Ποτάμι με 30 μαθητές κλειδώνει τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά ως τριθέσιο με 4 δασκάλους, ενώ το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου από 11 θέσιο που είναι τώρα αναβαθμίζεται στο 12 θέσιο. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην Δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η απόφαση διορισμού με ταυτόχρονη αποδοχή της παραίτησης του πρώην διοικητή Χρήστου Τσιαχρή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Έως και την Τετάρτη θα τελείται καθημερινά από το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την Πέμπτη, 14 Μαΐου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Αρχιερατικός Όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Φωτιά στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου χθες στις 12 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην επεκταθεί. Κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστη, στη 1 το μεσημέρι η φωτιά έσβησε. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες Δευτέρα η Μεδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου, συλληφθής μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και κάμερα ασφαλείας αξίας 200 ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε η κάμερα και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Χίου. Με ιδιαίτερο αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο πρώτο Mare Forum Χίος, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρχίζοντας, σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται επιθυμίες για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών που είναι σήμερα 12 Μαΐου, πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία γίνεται στο νοσοκομείο μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρη, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων και περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου πραγματοποιεί τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων και σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης που έτυχε η λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου ανακοινώνει τη συνέχιση της δράσης με την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου μπορούν να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή ανεξαρτήτως προηγούμενης συμμετοχής στους κύκλους που έχουν γίνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 51 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά και την αντίσταση τα χρόνια της κατοχής. Μια ζωή στο χώρο της αριστεράς και της ανανεωτικής ήταν σεβαστός από όλους και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι στο πρόσωπό του ήταν γενικότερη και καθολική. Μας θυμίζει την απελευθέρωση της Χίου από Τούρκους, τους πρόσφυγες του 1922, την ίδρυση του ναυτικού ομιλουχίου, τη δικτατορία Μεταξά, την 28 Οκτωβρίου 1940, την ίδρυση του ΕΑΜ Στοιχείο. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο το μεσημέρι στις 3. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο ιεροψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκινάει από σήμερα Τρίτη και θα πραγματοποιείται στην υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χ. Ο Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαβάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ομήριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα λειτουργεί ημέρες και ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιου Ελπίζου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά και τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 99%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκεν, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, στην αίθουσα της Χριστιανικής Ένωσης, παρουσία αστυνομικών που ζητούν να κατεβεί αμέσως το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι, πραγματοποιείται από το ΕΑΜΣ η διάσκεψη του Αγροτικού Κόμματος. Για αυτήν και σε σχέση με το σήμερα, γράφει ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του Ηχείος τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου. Με εισηγητές το γεωπόνο Γιάννη Κατσόγιανο για το αγροτικό πρόβλημα στοιχείο και τους συνεταιριστές Μιλτιάδη Χονδράκη για τη μαστίχα και Δημήτρη Ευαγγελινό για τα σπυριδοειδή, έγινε από τότε ίσως για πρώτη φορά λόγος για τη δυνατότητα της κατασκευής του φράγματος της κόρης στο γεφύρι, που θα έλυνε το πρόβλημα της άρδευσης των περιβολιών, για τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας, ελιά, αμυγδαλιά, σικιά, για την αμπελουργία, τη μελισσοκομεία, την αλία και την οικόσιτη κτηνοτροφία. Ακόμα έγινε λόγος για τα χρονολογούμενα από τότε προβλήματα της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Και τέλος, τότε που ακόμα δεν είχαν ερημώσει τα βορειόχωρα, μίλησαν για την ανάγκη της κατασκευής του δρόμου Καρδαμήλων Βολισσού για να μεταφέρονται τα άφθονα φρούτα στην πόλη και οι γεωργοί μας να αναπτύξουν τη δεδροκομεία τους στις χέρσες εκτάσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν

0: Τα σουπλίν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων σκι. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στήχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Και γιατί το λέμε αυτό?
1: Κάτι φαναράκια των δασκάλων.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι πρωτοπορεί στον τομέα της πατάλης χρημάτων, ξοδοδεύοντάς τα σε συμβόλους. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας κατά 433% από το 2014. 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι δαπάνες το 2024. 127 εκατομμύρια δαπανήθηκαν σε συμβούλους που είχαν αναλάβει την εφαρμογή του φιλόδοξου αλλά αμφιλεγόμενου προγράμματος για το κλίμα, η γνωστή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
1: Βρήκα το όνειρό σου σε γραμμές πολιτικές.
0: Ενώ η οικονομία της καταραίει, η Κομισιόν σπαταλά εκατομμύρια, όπως είδαμε, σε συμβόλους.
1: Δίχως να το αντιληφθώ.
0: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα, 27 βαθμούς ο υδράργυρος, νότιο-δυτική άνεμη μέχρι 3 μποφόρ. Αύριο οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, 25 βαθμούς ο υδράργυρος. Την Πέμπτη φαίνεται ότι θα πάρουμε μία ανάσα δροσιά στους 22 βαθμούς, για να αρχίζει μέρα με τη μέρα πάλι να ανεβαίνει ο υδράργυρος.

0: πάμε τώρα σε μία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, όπου δείχνει ότι το Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 15,1% στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας, ακολουθώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι στην πρώτη θέση με 31%. Ποιον θα ψηφίζατε αν είχατε εκλογές την Κυριακή? Το 26,8% των συμμετοχόντων στη δημοσκόπηση απάντησε Νέα Δημοκρατία. 13,7% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 13,2% Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, 7,8% το υποδημιουργία κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εγώ μαζί σου την περνάω πάντα φίνα. Και αντί σαμπάνια προτιμάω εσένα κέρνα.
0: Τέλος, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πάνω από το 30%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 15,1%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο με 14,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 1%, ενώ το όριο του 3% ξεπερνούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,5% και το ΜέΡΑ25 επίσης με 3,5%.

0: είχαμε όμως και άλλη μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ αυτή τη φορά για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει ένα 22,8%, το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 12,2%.
1: Μένω μου δεν κοίταξα ποτέ μου, μέσα από το κουμπάρα μου τη σχισμούλα δεν λέω πόσο...
0: Ακολουθεί με 8% η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Νίκη 2%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, Μέρα 25,2%, Νέα Αριστερά 1%, Φωνή Λογικής 2,6%, σχεδόν 33% βγαίνει το άθροισμα όσων απάντησαν άλλο κόσμο, άλλο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν απαντώ.

δημοσκόπηση αυτή εξέτασε και τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, με το πρώτο να εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική, ατλώντας όμως κυρίως από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι μυρίζει πια το προεκλογικό άρωμα, και ας μην τον παραδέχονται και ο Νότης Μηταράκης, που βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Αλήθεια. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά τα φυλάδια που μοίραζε τον παρουσίαζαν υποψήφιο βουλευτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο.

0: συσκευή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όλες σήμερα μπροστά μας οι εφημερίδες, η Καθημερινή. Κόφτε στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε

0: Να μην είναι κάποιος στην Αθήνα να παρακολουθεί τη συνεδρίαση και να δώσει τις απαντήσεις.
1: Όπως είχαμε και άλλους οι οποίοι μπήκαν, ναι. Όπως από την πολιτική αεροπορία που μίλησε για το θέμα των απαλωτριώσεων κτλ.
0: Ναι, θα βάλετε ένα χρονικό πλαίσιο, θα πείτε δηλαδή εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις μέχρι τις 25 του Μάη ή μέχρι τις...
1: Ναι, οπωσδήποτε θα θέσουμε ένα περιθώριο 10 ημερών, γιατί δεν χρονικά θα πρέπει να μας βρει ο επόμενος μήνας αν το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα θέσουμε ένα χρονικό περιθώριο για να μπορέσουμε να κινηθούμε και οι συνάδελφοι και να προετοιμαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάνε οι απαντήσεις στους συναδέλφους, εφόσον υπάρξουν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω σε κάθε περίπτωση.
0: Η χθεσινή μονοθεματική έγινε μετά από αίτημα του Σταμάτη Κάρμαντζη.
1: Σωστά.
0: Η συζήτηση του θέματος και οι προτάσεις θα κατατεθούν εάν σταλούν οι απαντήσεις ή εάν δεν σταλούν οι απαντήσεις από όλες τις παρατάξεις ή πάλι θα υπάρχει πρωτοβουλία. Γνωρίζετε, από η Δημοτική Αρχή θα κάνει μία πρόταση, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που θα περιμένουμε είναι μέχρι την Παρασκευή να στείλουν οι συνάδελφοι τις ερωτήσεις. Βέβαια, εμείς και από τα πρακτικά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα τις στείλουμε στο Υπουργείο. Πέρα από αυτές,
0: ναι.
1: Δηλαδή, αν δούμε ότι κάποια ερώτηση δεν έχει συμπεριληφθεί, θα τις στείλουμε και εμείς.
0: Ναι, γιατί και η ανάδοχο, ο εκπρόσωπος της ανάδοχου εταιρείας πολλά
1: δεν
0: είπε: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ναι, δεν απάντησε στα περισσότερα. Ναι, στα περισσότερα δεν απάντησε.
0: Δεν έχω δικαίωμα να απαντήσω. Δηλαδή, ήταν λίγο.
1: Ναι, λέγοντας ουσιαστικά ότι το Υπουργείο θα πρέπει να απαντήσει για όλα αυτά τα ζητήματα κτλ. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι το μπαλάκι αυτή τη στιγμή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά είναι πλέον στο Υπουργείο. Περιμένουμε λοιπόν το Υπουργείο να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε και να προχωρήσουμε σε μία συνεδρία. Τώρα αυτό που με ρωτήσατε, αν δεν απαντήσει το Υπουργείο στα ερωτήματα, που το θεωρώ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, σε κάθε περίπτωση θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όπως είπα και χθες πριν λήξει η συνεδρίαση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε απόφαση. Δεν πήραμε απόφαση χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πάντως πρέπει... από τα βασικά που σημείωσα, εγώ τουλάχιστον όσο το παρακολούθησα, από τα βασικά ζητούμενα είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
1: Mm-hmm.
0: Αν θα κλείσει τελικά Ιανουάριο-Φεβρουάριο το αεροδρόμιο και μόνο για αυτό το διάστημα και αν έχει οριστικοποιηθεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και πότε θα είναι λειτουργικό για να μην έχουμε νέα εμπόδια, δηλαδή αν το καλοκαίρι του 27 θα μπορούν να εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η αγωνία όλων και ένα ακόμη ερώτημα μπήκε και που έχει να κάνει και με τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο έργο, τα αδρανή υλικά και το δανειοθάλαμο, το νέο δανειοθάλαμο στις καριές.
1: Βέβαια, εγώ έκανα ένα ερώτημα, παρόλο που εντάξει, θέση μου ήταν σαν πρόεδρος δεν προβλέπεται, έκανα όμως το εξής ερώτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από κάποιο άλλο συνάδελφο, και ρώτησα πώς είναι δυνατόν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και τελείωμα του διαδρόμου το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Η απάντηση που πήρα, γιατί πήρα απάντηση, είναι ότι δεν είμαστε Φλόρινα, ότι δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες σχετικά με την ασφαλτόστρωση κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου και πάλι να πω ότι έχω επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ασφαλτόστρωση. Γιατί ξέρουμε ότι ο καιρός στοιχείο είναι απρόβλεπτος μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή εκείνο το χρονικό
0: και
1: διάστημα.
0: Και να πω ότι ανάμεσα σε αυτά που ακούσαμε, γιατί στην αρχή έλεγαν ότι θα αρχίσουν τα μέτρα τα περιοριστικά όσον αφορά τη λειτουργία του αεροδρομίου, σας θυμίζω μετά τα φώτα.
1: Ναι,
0: και τελικά
1: ναι.
0: Πήγαμε μέσα του Μάρτη.
1: Ναι.
0: Ένα από τα επιχειρήματα που είχαμε ακούσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι... και λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή πότε τη μία φορά οι καιρικές συνθήκες είναι εμπόδιο και πότε δεν είναι. Πάλι μιλάμε για το ίδιο χρονικό διάστημα του χρόνου. Όλο τυχαίως, Γενάρη-Φλεβάρη.
1: Και τι θα κάνουμε και το φθινόπωρο, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις λίγες βροχές τις οποίες είχαμε τον Απρίλιο που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στα αεροπλάνα, στην προσγείωση και στην απογείωση κτλ. Και δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεαστούν και τα αεροπλάνα με τις θερμοκρασίες τον Αύγουστο.
0: Να.
1: Έτσι. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα, να πρέπει να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εγώ επίσης ρώτησα εχθές και δεν πήρα απάντηση, αν γνωρίζει κάποιος αν έχει κλείσει αεροδρόμιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω στον κόσμο αν έχει συμβεί αυτό. Γιατί το χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να κλείσουμε έναν αεροδιάδρομο και ένα ολόκληρο νησί για 2-3 μήνες. Είναι τεράστιο, δηλαδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτή τη στιγμή ότι ξαφνικά σταματάνε οι πτήσεις. Είναι άλλο να το λέμε ότι ναι θα συμβεί, αλλά όταν συμβεί Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, πρέπει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι αρμόδιο και για τα έργα, αλλά και για το κομμάτι που...

αφορά τη λειτουργία των αεροδρομίων, τα έχει όλα το Υπουργείο αυτό, να μας απαντήσει και το πώς θα εξυπηρετούνται, για παράδειγμα, τα επείγοντα περιστατικά. Έτσι δεν είναι? Αεροδιακομιδές. Αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει, πώς θα εξυπηρετούνται? Δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις από αυτό? Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα απαντήσουν έστω γραπτά, γιατί στα προφορικά κόπηκαν. Μ' ακούτε? Λοιπόν, νομίζω χάσαμε τον κλήρχο Χρήση.

0: Για να έχουμε τέτοιες απορίες, πάθαμε ό,τι και οι πτήσεις που ερχόταν πάνω από την Χίο και δεν μπορούσαν να προσγειωθούν με τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Κόπηκε η σύνδεση.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια το έχω ξαναζήσει αυτό όταν έλεγα τέτοια πράγματα σε μια άλλη πάλι συνέντευξη που είχαμε, πάλι είχε κοπεί.
0: Λοιπόν, προσέχουμε τι λέμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, ότι να πούμε ξαφνικά, ας πούμε σήμερα, ότι αύριο το πρωί θα μετά είναι πτήση για 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το νησί μας.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πρόεδρε.
1: Και μέσα στο χειμώνα δεν είναι εύκολη η μετακίνηση με το πλοίο.
0: Και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, επειδή καταλαβαίνει και την αναγκαιότητα του έργου, μπορεί να κάνει και υπομονή. Φτάνει, επαναλαμβάνουμε, να έρθει και αυτό που έχει δημιουργηθεί δυστυχώς λόγω της αφαιρεγκαιότητας που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, του να κερδιθεί εμπιστοσύνη.
1: Ναι,
0: να κερδιθεί εμπιστοσύνη, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι, έχει
0: να
1: ναι.
0: Το πούν και να το κάνουν, να το βλέπεις ναι. Αυτό.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει και πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτή την υπόθεση, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να τη στηρίξουμε ποια άποψη, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Διότι θα αντιμετωπίσουμε δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπω εδώ ότι κάνετε και κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στο ΧΙΤΑ εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Έτσι,
1: πρέπει,
0: και
1: πρέπει
0: αυτό
1: και
0: είναι...
1: μάλιστα βάζουμε και πυρασφάλεια στο ΧΙΤΑ που τη ΣΑΜΟ που δεν υπήρχε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης σε συνέντευξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε χθες βράδυ από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Ο δραπέτης είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις στην τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να πιέζεται από μέλη του κόμματος να παραιτηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνούμε. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε, ως Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιπτόχωρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 νεαροί είχαν πάει χθες για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. 24-ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόν από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς. 20, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσερραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Lynch αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας, Γιώργος Μουρούτης.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 250 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από τον σήμα στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Πραγματοποιήθηκε χθες η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο. Παρόν ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Θέμελη Γιώργος Ντινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύχτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμος αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χριστόφορος Κρεμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου του νησιού. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής επεσήμανε ότι πρέπει να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέρχος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου χτύπησε το καμπανάκι της υπεστολέχωσης του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά. Η μεευτική θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες και 2 γιατρούς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 18 Μαΐου θα κλείσουν κρεβάτια. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ αύριο Τετάρτη. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Έμποροι Υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίου θα έχουν όλα την υπογραφή μου, είπε από το ράδιο Αλήθεια σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ο ίδιος παραχώρησε χθες και συνέντευξη τύπου, όπου και αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου, το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο. Ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, είπε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουνε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για την πορεία των έργων. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις στο ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χιού, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Την Πέμπτη θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλήνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Φωτιά χθες στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης από φύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονας, Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Την Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤΑ, Βλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τριήμερων εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Χίου από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Ιδρύματος Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Πληροφορία στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτήν θα θυμηθούμε σήμερα στις ανθρώπινες διαδρομές 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτάου. Μέγας εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία την 5η το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανέολης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο και ο ιερέας του Θεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του Ναού Δημήτριος Ντούλης. 7 το απόγευμα της Πέμπτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκίνησε σήμερα στην υποδοχή του Ομηρίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 99%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους χιώτικους δύο παλμούς. Είπαμε ότι θα ακούσουμε αποσπάσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου που έγινε χθες. Αποφάσεις μπορεί να μην ελήφθησαν, ακούστηκαν όμως πράγματα. Εκφράστηκε για μία ακόμη φορά η αγωνία εκπροσώπων φορέων και αυτοδιοικητικών για το κατά πόσον θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα αυτή τη φορά του συγκεκριμένου έργου που αφορά την επέκταση του διαδρόμου. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Νότιο Μηταράκη. Θα μου πείτε, τα έχει πει πολλές φορές. Ας τα ακούσουμε για άλλη μια φορά, να τα εμπεδώσουμε, να τα κλειδώσουμε και μετά να τα τσεκάρουμε στην πορεία του χρόνου, ο οποίος δεν είναι και μακρινό, για να δούμε αν υλοποιούνται και εφαρμόζονται κατά γράμμα. Ακούμε το χρονοδιάγραμμα από τη φάση που βρισκόμαστε τώρα μέχρι το να καταστεί το έργο του διαδρόμου λειτουργικό. Γιατί είπε άλλο το πότε θα είναι λειτουργικό, άλλο το πότε θα παραδοθεί το έργο. Το λειτουργικό μας ενδιαφέρει. Τον ακούμε.
1: Για να βοηθήσουμε το έργο το 2024, το Υπουργείο Υποδομών το χαρακτήρισε ως εθνικό επίπεδο.

0: Απορίες, ε? Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Για να ακούσουμε και μερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, τα ζητήματα που μπήκαν και έχουν να κάνουν με την αγωνία των φορέων, τους ξενοδόχους για παράδειγμα που λένε ότι δεν θα αντέξουμε αν και δεύτερο καλοκαίρι έχουμε προβλήματα με υπολειτουργία εν πάση περιπτώσει του αεροδρομίου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να ακούσουμε τη Μίτση Παϊδούση από την Ένωση Ξενοδόχων, η οποία βέβαια εκφράζει το ένα κομμάτι επαγγελματιών σημαντικό στο νησί μας, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Το έργο πρέπει να γίνει, ήταν ζητούμενο χρόνων. Επαναλαμβάνουμε, το ζητούμενο είναι πως αυτό θα ολοκληρωθεί με το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για τους επαγγελματίες και τους πολίτες της Χίου, και αν καταβάλλονται στο μέγιστο βαθμό οι προσπάθειες που θα έπρεπε για να περιοριστεί, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα στην παρούσα φάση.
1: Ήδη έχουμε εκδηλώσεις και από την Αμερικάνους και από και κοινωνικό τουρισμό, γιατί είναι τα εισιτήριά μας ακριβά. Δεν υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, αν κλείσουμε και δεύτερο καλοκαίρι, έχουμε καταστραφεί. Η Χίος έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης και τα εκτός πόλης ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κόσμο. Θα ξεκινήσουμε πάλι τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουμε πληρότητα.

Ιούνιο με Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι. Οι ελληνομερικά δεν θα έχουν, είναι και οι αποσκευές όπως έχουμε πει. Το πόσο των εισιτηρίων πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί είναι ακριβά και τα αυτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, να κάνουμε επιτροπές, φορείς και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν θέλω να πω μόνο για τους ξενοδόχους, για τον τουρισμό ή δεν ξέρω τι, είναι για μας τους Έλληνες, για τους χιώδες πολίτες. Είναι για μας, είναι θέμα επιβίωσης.

0: Λοιπόν, αυτά από τη Μίτση Παϊδούση. Πάμε στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, τον Γιώργο Πάσα, ο οποίος επέμεινε και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των, στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται για το έργο της επέκτασης του διαδρόμου, γιατί οι λέξεις έχουν τη σημασία τους και μάλιστα είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα διερωτήθηκε αν υπάρχει και σαφή δέσμευση για ρήτρες σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, και κατέθεσε και μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα ακούσουμε. Ακούμε αποσπάσματα της τοποθέτησής του.
1: Ακόμα και σήμερα, με αυτό που βλέπω στο πιλάδιό σας, πάλι έχω τις αμφιβολίες μου. Να πω και μια συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποιείται. Εκτιμόμενη λήξη. Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση ημερομηνίας. Γιατί λέγεται εκτιμόμενη λήξη? Πέραν της όποιας λήξης της σύμβασης, υπάρχουν κάποιες ρήτρες, μήπως το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να τις γνωρίσει. Η κυβέρνηση πρέπει να το γνωρίσει, να το βελτιώσει το έργο. Υπάρχει μία συνεπόμενη επικοινωνία μετάθεσης του έργου. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει η κοινωνία της Χίου. Αν θα έπρεπε να πιεστεί η εταιρεία στο να φέρει εις πέρας σε αυτά που έχει υπογράψει. Τι θα προτείναμε? Θα θέλαμε να μας τονίσετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία δέσμευσης υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της Χίου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε όποια κινητοποίηση κοινωνική προταθεί.

0: από τους εκπροσώπους των φορέων να πάμε και στους αυτοδιοικητικούς. Σας ακούσουμε και ένα από τα ερωτήματα που έθεσε ο Σταμάτης Καρματζής, ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας, ο οποίος ήταν εκείνος που ζήτησε και την μονοθεματική συνεδρίαση.
1: Το ερώτημά μου είναι ότι η Φράγκφουρτ, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο της ΣΑΜ, του Μικόνου κτλ., πώς κατάφερε ένα διάδρομο πολύ μεγαλύτερο από αυτό τον οποίο έχουμε εμείς, νομίζω είναι 2.300 μέτρα, σε 12 έως 15 ημέρες. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, πώς κατόρθωσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και ολοκλήρωσαν, διότι ξέρουμε ότι πρέπει να αποξηλωθεί το παλιό για να ενώσει με το καινούριο ενιαία. Αυτό το γνωρίζουμε έτσι από τεχνικούς. Η απορία μου λοιπόν είναι γιατί κατάφεραν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, των 15 ημερών, έστω 20 ημερών, εγώ να βάλω και κάτι περισσότερο, και ολοκλήρωσαν. Και εμείς εδώ δεν ξέρω τελικά πόσο θα χρειαστεί. Θα μιλήσουμε για την τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν, μην νομίζετε ότι δόθηκε απάντηση επί του συγκεκριμένου. Δεν δόθηκε απάντηση. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Θέμελης, τον κύριο Ντινόπουλο, σε λίγο, για το τι απάντησε για τα συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα τα οποία ακούμε στην παρούσα φάση. Λοιπόν, να πάμε και στον Παντελή Στεφάνου από την παράταξη του Κώστα Τριαντάφυλλου, από τη Συμμαχία Αξιών, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει μια ανάλογη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα του αεροδρομίου.
2: Για τα οποία η εταιρεία είχε δεσμευτεί ότι σας θα παραδώσει και στην ώρα τους και στην ποσότητα την οποία εσείς θέλατε. Γιατί εμένα προσωπικά τουλάχιστον, και φαντάζομαι και πολλούς συναδέλφους από εδώ, η δικαιολογία που δόθηκε έτσι συνοπτικά και περιληπτικά λόγω αποστάσεως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας καλύψει. Η καθυστέρηση του έργου λόγω αποστάσεως των υλικών επίοικος τη θεωρώ απαράδεκτη. Εγώ δεν είμαι μηχανικός, είμαι γιατρός. Και θα συνεχίσω με κάποιες ερωτήσεις που έθεσαν οι μηχανικοί. Αν, εν πάση περιπτώσει, τα καιρικά φαινόμενα των επόμενων μηνών θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα της ανύψωσης του αεροδιαδρόμου και αν είσαστε, ας πούμε, μας εγγυάστε, θα το ελέγξουν βέβαια και οι ηλεκτρικές αρχές, ότι τα υλικά που φτάνουν στον αεροδιάδρομο είναι ασφαλή, γιατί θίχθηκε από κάποιους μηχανικούς και το θέμα της ασφάλειας. Τέλος, μας ενδιαφέρει, είχε θέσει ένα θέμα η εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο συμβούλιο που κάναμε με τους φορείς, τη σύσκεψη των φορέων, για τις ρήτρες αποζημίωσης για την περίπτωση μεγάλου κλεισίματος του αεροδιαδρόμου. Το θέμα αυτό το συζήτησαν, όπως είδατε εδώ, και όλοι οι εκπρόσωποι των.
0: Στην πρωτολογία Μηταράκη ακούσαμε και το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των έργων, για το ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι ανάμεσα σε εκείνα που θέλει να ιδιωτικοποιήσει η κυβέρνηση, εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιους. Έχουμε διαβάσει διάφορα σενάρια βέβαια για αυτό το θέμα. Για το αν, για παράδειγμα, θα ανατεθούν και τα αεροδρόμια που έχουν απομείνει και είναι υπό κρατική διαχείριση σε αυτή την φάση, για το αν θα διατεθούν σε εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο διαχειριζόμενες αεροδρόμια που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Μάρκος Σκούφαλος τοποθετήθηκε επί της ουσίας για αυτή τη διάσταση, μεταξύ των άλλων που είπε για το έργο. Ας ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
3: Εάν σέβεστε το μόχθο του χιώτικου και του ελληνικού λαού, πώς το εκφράζετε αναφορικά με το έργο? Με το να το παραδώσετε και να το ιδιωτικοποιήσετε σε μια νέα Φράγκφουρτ που, όπως έγινε στη Σάμο και αλλού και όπως έγραψε και ο κύριος Πηγιώτης, μιας και τον έχω απέναντί μου, θα βγουν στο σφυρί ο Σονούπο, Ικαρία, Λίμνος και Χίος, προκειμένου τι? όλος αυτός ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός μόχθος να μετατραπεί σε business της Fraport ή της εκάστοτε Fraport. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, τι είδους business είναι εμείς να βάζουμε τα λεφτά και οι εταιρείες να βάζουν τις αυξήσεις και τα αυξημένα κόστη και δαθμούς διαχειριζόμενες στο... διαχειριζόμενες στο αεροδρόμιο.
0: Και πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα των ερωτήσεων. Τέθηκαν και πολλές άλλες ερωτήσεις, έτσι. Απλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ακούγοντας και τον Δήμαρχο Χίου, τον Γιάννη του Μαλαφή, ο οποίος επέμενε ειδικά για το διάστημα που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο, που δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί πτήσεις, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, θα είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος του 2027.
4: Πόσο δύσκολο είναι το έργο, επειδή είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 3,5 μέτρα όλος ο αεροδιάδρομος, από 6,5 μέχρι 1,5. Είναι δύσκολο το έργο. Ξέρω τις γεωπολιτικές συνθήκες, ότι ο τόνος από 400 η άσφαλτος έχει πάει 800 τόσο. Όλα αυτά τα γνωρίζουν. Είναι μέσα, είναι για όλα τα δημοσία έργα. Αυτό που μας καίει μας είναι το εξής. Το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε η ΕΠΑ σε συνεννόηση μαζί σας, ότι θα κλείσει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πότε αυτό μπορεί να σφραγιστεί, ότι θα είναι Ιανουάριος με Φεβρουάριος, για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας με το ναυτιλίας το συντομότερο δυνατό, όχι πέρα του ενός μηνός, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτά που πρέπει για να καλύψουμε τους μήνες που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο. Αυτούς τους δύο μήνες πρέπει να κάνουμε άλλες κινήσεις με όχι σημαντικά μέσα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την κοινωνία της Χίου.
0: Λοιπόν, και με αυτό το ερώτημα θα σας πάω τώρα σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες, έτσι, να ενημερωθούμε καταναλωτικά. Και μετά, επιστρέφοντας, θα ακούσουμε τι ανταπάντησε αντί του Υπουργείου Υποδομών ο Νότης Μηταράκης επ' αυτών των ερωτημάτων, αλλά και τι απάντησε και τι δεν απάντησε ο κύριος Ντινόπουλος, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.
5: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
7: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
6: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
7: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36. Στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
8: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
9: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
8: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Ροδοκανάκι 13.
9: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στις απαντήσεις μερικές από τα ζητήματα που ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής που τέθηκαν, είτε από δημοτικούς συμβούλους, είτε από επικεφαλής συνδυασμών, είτε από εκπροσώπους φορέων. Ο Νότης Μηταράκης ήταν αντί του Ταχιάου στη χθεσινή συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα οποία γνωρίζει και ο ίδιος και μετέφερε χθες ως απαντήσεις. Ξεκινάμε με την απάντηση στο ερώτημα του Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος ζήτησε να μάθει αν είναι όντως σίγουρο ότι Γενάρη-Φλεβάρη δεν θα μπορούν να εκτελούνται καθόλου πτήσεις στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έχει κλειδώσει αυτό το χρονικό διάστημα για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιούμε, διότι να βγάλουμε φτερά και να πετάξουμε δεν γίνεται.
2: Τρίτο στάδιο που θα κλείσει 2 μήνες ο διάδρομος. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα, ακόμα και αν πηγαίνει καλύτερα το έργο, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε Χριστούγεννα. Και όλος ο σχεδιασμός έγινε για να υπολογιστεί αυτό η τρίτη φάση, να μπει στην περίοδο μετά τα φώτα Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, που από άποψη τουρισμού έχει λιγότερο κόσμο. Από εκεί και πέρα, το ποσοστό του έργου που έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής, ο κ. Δινόπουλος θα σας πει περισσότερα πάνω σε αυτό, φαντάζομαι, δεν σημαίνει ότι είναι αναλογικό με την αξία του έργου. Πολλές φορές τα πρώτα στάδια μπορεί να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο και να έχουν χαμηλότερη αξία και το τελείωμα ενός έργου, το οποίο έχει τα ακριβά μηχανολογικά, να έχει πολύ περισσότερη αξία στο τέλος και πολύ λιγότερο χρόνο αυτό να εφαρμοστεί. Προφανώς το Υπουργείο Υποδομών θα κάνει τελικούς λογαριασμούς του έργου ως προς όποια προκαταβολή, όποιο μπόνους έχει δοθεί και θα κριθεί από το Υπουργείο Υποδομών τι ποσά είναι πληρωτέα και τι ποσά δεν είναι πληρωτέα. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι η ιδιωτικοποίηση, κύριε Σκούφαλε, αν γίνει, έχω μια επιφυλακτικότητα κατά πόσο θα υπάρχει ενδιαφέρον για τα 22 αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή τουριστική κίνηση, ως ιδιαίτερα θετική. Η εμπειρία από τα αεροδρόμια τα οποία ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω Fraport έδειξαν σημαντικές επενδύσεις, σημαντική αύξηση της τουριστικής ζήτησης και καλή λειτουργία. Άρα η εμπειρία μέχρι στιγμής από αυτή την ιδιωτικοποίηση είναι θετική. Ως προς τα συνοδά έργα που ρωτήθηκε, δεν έχουν σχεδιαστεί συνοδά έργα, αλλά είναι ένα θέμα που έχουμε ήδη θέσει στο Υπουργείο Υποδομών με την ολοκλήρωση των 22 στρεμμάτων της απαλωτρίωσης, που θέλω να πιστεύω ότι η διοικητική αποβολή θα γίνει μέσα στο 2026. Πρέπει να σχεδιαστεί χώρος στάθμευσης αεροσκαφών για να μπορούμε να έχουμε περισσότερα αεροσκάφη στο έδαφος από τα 3 ή 4 που τώρα χωράνε και προφανώς να υπάρξει και κάποιες επιπλέον θέσεις για στάθμευση αυτοκινήτων.
1: Και να ακούσουμε και την απάντησή του για τα αδρανή υλικά.
2: Το από πού θα αγοράσει κάποιος ή δεν θα αγοράσει, σε ένα ελεύθερο κράτος δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να επιβάλλει πού θα αγοράσει. Προφανώς τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές, τις ποιοτικές, που αρμόδια γι' αυτό είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και από ό,τι ξέρω, κύριε με την Περιφερειάρχα, πολύ συστηματικά στο μπράβο σας κάνετε ελέγχου σε όλα τα υλικά που παραδίδονται και ευθύνη επίσης πολιτείας προφανώς είναι όλοι οι χώροι στα οποία παίρνουμε υλικό να έχουν εν ενεργεία περιβαλλοντικούς όρους. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για κάθε χώρο από το οποίο γίνεται, παίρνουμε υλικά.
1: Και πάμε να κλείσουμε με κάποιες από τις απαντήσεις που έδωσε αλλά και δεν έδωσε ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, της Θέμελης, ο κύριος Γιώργος Δινόπουλος, διότι ο άνθρωπος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο ίδιος να τα πει.
3: Ο ανάδοχος δεν κάνει πολιτική. Κάποιες ερωτήσεις δεν δικαιούμε καν να τις απαντήσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες γραπτές ρήτρες μέσα στα σύμβαση κάθε δημόσιου έργου, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το έργο το οποίο κατασκευάζουμε εδώ. Εξάλλου λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, εξάλλου όλα τα δημόσια έργα πάνω στην ίδια νομοθεσία στηρίζονται και λίγο πολύ τα συμβατικά του στέφη είναι ίδια. Δεν επιτρέπεται να απαντάω σε θέματα που δεν άπτονται, που δεν είναι τεχνικά, που δεν επιτρέπεται να απαντήσω. Ακόμη και τότε η όποια παρουσία μου εδώ πέρα και η όποια παρέμβαση και όποιες απαντήσεις δίνω είναι κατόπιν αδείας, που λέμε, έτσι, κατόπιν αδείας από τον κυβερνόμενο. Εν μέρη απάντησε και ο κύριος Μηταράκης, είπε ότι έχει επιλεχθεί συγκεκριμένα το διάστημα αυτό για να είναι εκτός των διακοπών του, των Χριστουγέννων και σε μια περίοδο που οι ανάγκες για αεροπορική σύνδεση του νησιού είναι οπωσδήποτε μειωμένες. Όχι μηδαμινές, ποτέ δεν είναι μηδαμινές, έτσι προς Θεού, έτσι. Αλλά τέλος πάντων οι πιο λογικές. Και θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά αυτό το χρονικό διάστημα για το κλείσιμο.
1: Ακούσαμε την απάντησή του στο ερώτημα Μαλαφή για το αν σίγουρα θα κλείσει Γενάρη-Φλεβάρη. Υπάρχει, λέει, μεγάλη ασφάλεια για το κλείσιμο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
3: Ο κύριος Πρόεδρος είναι κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό να ασφαλτοστρώσουμε χειμώνα. Εντάξει, δεν είμαστε και στη Φλόρινα που εκτελούμε έργο εμείς στη Φλόρινα, έτσι και γνωρίζουμε τις συνθήκες εκεί. Εκεί κλείνουν και τα μετά το χειμώνα και τα ασφαλτικά βεβαίως.
4: Εδώ το ίδιο, τα ασφαλτικά κλείνουν.
3: Τέλος πάντων, οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, θερμοκρασίες κτλ. Του χειμώνα της Χίου δεν είναι αποτρεπτικές για να ασφαλτοστρώσουμε.
1: Να ακούσουμε τώρα τι απάντησε και στο ερώτημα του Σταμάτη Κάρματζη. Γιατί σε άλλα αεροδρόμια τελειώνουν τα έργα πιο γρήγορα και εδώ απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
3: Αν ακολουθείς ένα πρόγραμμα σύντομων ανακαινήσεων και κάνεις κάποιες εργασίες κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια στα ασφαλτικά σου, ναι, μπορεί να θέλεις 10 και 15 μέρες για να κάνεις τις εργασίες της χρονιάς σου. Αν τώρα σε μια κατασκευή η οποία έχει φτιαχτεί πριν από πόσα χρόνια πας να την ξαναφτιάξεις όλη την αρχή, θέλεις περισσότερο. Αλλά δεν είναι κάτι που να μπορώ να απαντήσω εγώ, απλώς έδωσα κάποιες.
5: Εδώ τι θα κάνουμε στον υφιστάμενο διάδρομο?
3: Ξυλώνουμε όλο το ασφαλτικό και ξυλώνουμε και την υπόβαση.
6: Το ίδιο είναι και σαν.
3: Δεν γνωρίζω.
6: Ναι, απλά.
1: Να πούμε πάντως ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, ο κ. Ντινόπουλος, αναφέρθηκε και σε ένα θέμα που έχει δείξει αρκετές φορές σε παρεμβάσεις του και ο κ. Μηταράκης, ότι δεν βρίσκουν κόσμο για να μπορέσουν να στελεχώσουν περισσότερο τα συνεργεία τους. Κάνουμε κρά, είπε χαρακτηριστικά για κόσμο.
3: Κάνουμε κρά για κόσμο. Φέρνουμε προσωπικό, ναι, δεν βρίσκουμε. Φέρνουμε εκτός Χίου, έχουμε βέβαια ό,τι δυνατότητα είχαμε από τοπική αγορά, προσπαθούμε να την εξαντλήσουμε, βοηθάει οπωσδήποτε. Είναι και πιο φτηνός. Είναι και πιο φτηνό το εργατικό δυναμικό που θα βρεις στον τόπο. Διαμονή του, ας πούμε, στον τόπο της οικογένειάς του, αλλά να πάρεις έναν εργαζόμενο και να τον μεταφέρεις αλλού ή αλλού μακριά από την οικογένειά του, να τον πληρώνεις για να γυρνάει πίσω, με σπίτια αυτά. Οπωσδήποτε όμως όλη η αγορά των τεχνικών έργων βιώνει μια πρωτόγνωρη έλλειψη προσωπικού. Εντάξει, πολλές ερμηνείες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα από την ένταση.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε, σε σχέση με την ανάδοχο εταιρεία, αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιο της Χίου είναι...
3: Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ταχύτερο από αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το πιο βασικό τεχνικό κομμάτι το οποίο εγώ είχα να συνεισφέρω και από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ντινόπουλο. Πήραμε κάποια αποσπάσματα. Δεν γίνεται μέσα στο χρόνο της εκπομπής να χωρέσουμε και 4 ώρες που συζητούσαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν γίνεται σοφότεροι. Θα επανέλθουμε στο θέμα για να δούμε τώρα ποια στάση θα κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του σώματος, ο κλέρχος Χρήσης, στην αρχή της εκπομπής, εάν δεηθεί το Υπουργείο Υποδομών και μας απαντήσει γραπτά. Λοιπόν, πάμε σε δελτία ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Να δούμε τι γίνεται και με το έργο του Δημοτικού Κήπου που σήμερα θα το συζητούσαν στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί ήρθε η ώρα να πάρει την έκτη παράταση. Τι. Έχουμε επομένως. Έχουμε θεματάκια να δούμε μετά την επιστροφή μας.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
9: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Μετά τους μήνες του μέλτος έρχεται τουρκικός τουριστικός χειμώνας όσον αφορά τα νησιά μας, αφού νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μέσω των οποίων θα διεκδικεί και με τη βούλα θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή του Sky, μέσα ενημέρωση από την Τουρκία διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε πάνω από το νησί μας στις 10 παρα 5 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύθυμος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται, συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπαιρικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τη μέγιστη δυνατή συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με σχεδόν ημίωρη καθυστέρηση, λόγω έλλειψης απαρτίας, ξεκίνησε η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το αεροδρόμιο χθες το απόγευμα, που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Σταμάτης Κάρματζης. Στη διευρυμένη συνεδρίαση παρίσταται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εκπρόσωπος της εταιρείας Family, Γιώργος Δινόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύκτας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Ο Νότης Μηταράκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Να διπλασιαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο ως αντισταθμιστικό του πλήγματος των εργασιών, ζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ενώ ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ ως στήριξη της κοινωνίας πρότεινε ο περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κρυμιζής. Την αγωνία τους για το τουριστικό μέλλον της Χίου εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου. Τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει ο διάδρομος. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν, δεν επιτρέπεται καμία άλλη τεχνική λύση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ταχύτερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί, είπε ο εκπρόσωπος της Θέμελη. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για μία ακόμη φορά ανέφερε ότι είναι λάθος να λέει το Υπουργείο ότι η Περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, αφού ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση του δανειοθαλάμου δίπλα στο φράγμα. Δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βρουλής. Λεπτομέρεια πάντως αποτελεί ότι τελική απόφαση για τη λήψη τσάμπα υλικών που απαιτεί η εταιρεία κατασκευής την παίρνει το Υπουργείο, παρακάπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις. Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέρχος Χρήσης, έθεσε στον εκπρόσωπο της Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο Χίου επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα μαιών μαιευτών, που ήταν στις 5 Μαΐου, και νοσηλευτών, που είναι σήμερα 12 Μαΐου, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και μέες. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 μέες και 4 γιατρούς και αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες μέες, μία ακόμη από την περιουσία και δύο με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο 12 μηνό αναμένονται 2 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μαιευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν δύο μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοδόντης, μιας και οι δύο γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Η Μαρία Σεραντινίδο αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν δύο εργαζόμενοι, όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους δικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωρά η ΑΔΔ αύριο Τετάρτη. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Ιχείου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΔ και στην απεργιακή συγκέντρωση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου καλεί όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εμποροϋπαλλήλους, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνίες να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, μετά και την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Χίου για στάση εργασίας. Έτσι όπως το πάει η αντιπολίτευση, τα έργα στη Χίο θα έχουν όλα την υπογραφή μου, τόνισε σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε όμως και σε πυροβολισμούς εκ των έσω, δείχνοντας τα προβλήματα συνεννοησίας που υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Ένα μήνα τώρα, είπε, αυτοδιοικητικός φορέας του νησιού μας καλείται από το Υπουργείο να δώσει ονόματα 4 μηχανικών. Ένα τυπικό θέμα δηλαδή, για να κλείσει και να κατατεθεί για διοδότηση το έργο Κόρης Γεφύρη, και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Συνέντευξη τύπου με αφορμή και την μονοθεματική συνεδρίαση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Αεροδρόμιο, παραχώρησε χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, όπου και αναφέρθηκε στην γενικότερη στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Όπως είπε, το 2025 ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Μαρίνα Χίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Τελωνείο, ενώ το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη και της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Μάλιστα, ο βουλευτής Χίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι αργότερα, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το Τελωνείο Χίου λόγω των εργασιών ανακατασκευής έδωσε ο Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Μηταράκης, ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το Τελωνείο Χίου, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλαιάς Ιχθυόσκαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών, ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνείου. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Αλήθεια ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες, στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Τα σχολεία που θα υποβιβαστούν την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι το νηπιαγωγείο του Καταράκτη, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία ελλείψη μαθητών, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αν βρεθούν έστω τρία παιδιά θα λειτουργήσει, ενώ και το δημοτικό του Λυθείου Αποδιθέσιο, με τις 10 εγγραφές που έχει, θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Το δημοτικό σχολείο στο Θολό Ποτάμι με 30 μαθητές κλειδώνει τη λειτουργία του την επόμενη σχολική χρονιά ως τριθέσιο με 4 δασκάλους, ενώ το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου από 11 θέσιο που είναι τώρα αναβαθμίζεται στο 12 θέσιο. Καμία αλλαγή δεν σημειώνεται στα διοικητικά του νοσοκομείου Χίου, καθώς με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, πρώην Δήμαρχος Καρδαμήλων και για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Σκυλίτσιου, διορίστηκε προσωρινός διοικητής. Η απόφαση διορισμού με ταυτόχρονη αποδοχή της παραίτησης του πρώην διοικητή Χρήστου Τσιαχρή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Έως και την Τετάρτη θα τελείται καθημερινά από το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα εσπερινός και η ιερά παράκληση του Αγίου. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατικός Όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την 5η 7 Μαΐου στην έδρα της 98 αυτές στη Μυτιλίνη υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και τον διοικητή της ΑΣΔΑΜ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή. Φωτιά στον Άγιο Νικηφόρο Καρδαμήλων εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε μάντρα κτηνοτρόφου χθες στις 12 το μεσημέρι. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην επεκταθεί. Κατά τη διάρκεια της τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστη, στη 1 το μεσημέρι η φωτιά έσβησε. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη χθες Δευτέρα η Μεδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου, συλληφθής μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και κάμερα ασφαλείας αξίας 200 ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε η κάμερα και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε υποδιέμφθηση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Με ιδιαίτερο αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο πρώτο Mare Forum Χίος, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρχίζοντας, σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται επιθυμίες για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών που είναι σήμερα 12 Μαΐου, πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία γίνεται στο νοσοκομείο μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων και περιοχή Φαφαλιού. Την 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου πραγματοποιεί τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών του δράσεων και σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης που έτυχε η λειτουργία της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου ανακοινώνει τη συνέχιση της δράσης με την έναρξη του τρίτου κύκλου ανάγνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου μπορούν να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή ανεξαρτήτως προηγούμενη συμμετοχή στους κύκλους που έχουν γίνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται εγγράφως στα γραφεία του Ιδρύματος ατυχήματος στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 51 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα έως και την 1η Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 22 710 82 777. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συμβάδιζε με την αντίστοιχη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας αυτού του τόπου τα τελευταία 50 χρόνια αλλά και την αντίσταση τα χρόνια της κατοχής. Μια ζωή στο χώρο της αριστεράς και της ανανεωτικής ήταν σεβαστός από όλους και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι στο πρόσωπό του ήταν γενικότερη και καθολική. Μας θυμίζει την απελευθέρωση της Χίου από Τούρκους, τους πρόσφυγες του 1922, την ίδρυση του ναυτικού ομιλουχίου, τη δικτατορία μεταξά, την 28 Οκτωβρίου 1940, την ίδρυση του ΕΑΜ στοιχείο. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο το μεσημέρι στις 3. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις άλλες μόνιτες πατρίδες, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου ξεκινάει από σήμερα Τρίτη και θα πραγματοποιείται στην υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα. Διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, στην πλατεία του Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χ. ο Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ομήριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα λειτουργεί ημέρες και ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά και τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό, θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 84%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 47 έως 99%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκενα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, στην αίθουσα της Χριστιανικής Ένωσης, παρουσία αστυνομικών που ζητούν να κατεβεί αμέσως το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι, πραγματοποιείται από το ΕΑΜ στη διάσκεψη του Αγροτικού Κόμματος. Για αυτήν και σε σχέση με το σήμερα, γράφει ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Ηχείος, τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Με εισηγητές το γεωπόνο Γιάννη Κατσόγιανο για το αγροτικό πρόβλημα στοιχείο και τους συνεταιριστές Μιλτιάδη Χονδράκη για τη μαστίχα και Δημήτρη Ευαγγελινό για τα σπυριδοειδή, έγινε από τότε ίσως για πρώτη φορά λόγος για τη δυνατότητα της κατασκευής του φράγματος της κόρης στο γεφύρι, που θα έλυνε το πρόβλημα της άρδευσης των περιβολιών, για τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας, ελιά, αμυγδαλιά, σικιά, για την αμπελουργία, τη μελισσοκομεία, την αλία και την οικόσιτη κτηνοτροφία. Ακόμα έγινε λόγος για τα χρονολογούμενα από τότε προβλήματα της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Και τέλος, τότε που ακόμα δεν είχαν ερημώσει τα βορειόχωρα, μίλησαν για την ανάγκη της κατασκευής του δρόμου Καρδαμήλων Βολισσού για να μεταφέρονται τα άφθονα φρούτα στην πόλη και οι γεωργοί μας να αναπτύξουν τη δεδροκομεία τους στις χέρσες εκτάσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710.

0: Είμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη τηλεπικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη Λέσχη Ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Δεν σας εγκαταλείψαμε, αλλά ήταν κάτι μεγάλη διάρκεια του δελτίου, κάτι διαφημίσεις, κάτι που καθυστερήσαμε να πάμε σε δελτίο. Φτάσαμε 2 παρατέταρτο και πάμε να δούμε τι γίνεται με το Δημοτικό Κήπο. Να βλέπετε, και εμείς καθυστερήσαμε. Γιατί παραπονιόμαστε ότι καθυστερεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου? Μόνο 45 μήνες, λέμε τώρα, μπορεί και κάτι της παραπάνω να κάνει από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του. Δεν θα κάνει και 48 μήνες που είναι 4 χρόνια, θα κάνει λιγότερο από 4 χρόνια. Σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής συζητήθηκε το αίτημα για την έκτη κατά σειρά παράταση που δίνεται στο συγκεκριμένο έργο. 90 μέρες ζητούσε ο ανάδοχος, 63 μέρες δίνει η Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, την οποία διατύπωσε ο προϊστάμενος, ο κύριος Κώστας Μπουλάς. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συζήτηση που έγινε. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Κώστα Μπουλά, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ο ανάδοχος του έργου έχει καταθέσει μια αίτηση και ζητάει τη χορήγηση παράτασης, της έκτης παράτασης συγκεκριμένα, για τον Δημοτικό Κήπο. Επικαλείται μια σειρά από λόγους, η οποία αντιστοιχούν σε μια παράταση συνολικού διαστήματος 90 ημερών. Η υπηρεσία εξέτασε αυτούς τους λόγους και κάποιους απέρριψε. Κάποιους έκανε δεκτούς, όσους έχει να κάνει με μετεωρολογικά δεδομένα και κάποια θέματα με την προμήθεια υλικών, και εισηγείται 63 μέρες, που 63 μέρες έτυχε και συμφωνεί και η διαχειριστική αρχή. Συνενεί λοιπόν η διαχειριστική αρχή στην παράταση των 63 μερών και φτάνουμε στις 6 έκτου, δηλαδή δίνουμε παράταση για εκτέλεση των εργασιών μέχρι 6 έκτου του 26. Αν ολοκληρωθεί το έργο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από εκεί και πέρα, τι μελιγενέστε, με βάση την νομοθεσία, αν ο ανάδοχος ζητηθεί άλλη παράταση πέραν αυτού, πέραν της 6 έκτου του 26, θα πρέπει να τύχει και τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διότι ο συνολικός χρόνος του έργου θα υπερβεί τους 45 μήνες.
1: Λοιπόν, τώρα είχαμε και την παρέμβαση του Παντελή Μουχλή, του Δημοτικού Συμβούλου από τη Συμμαχία Αξιών, ο οποίος είπε και αν τελικά χρειαστεί και παραπάνω χρόνος, τι γίνεται. Υπάρχει φωναχτή και δια των αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής παράταση, υπάρχει και η σιωπηλή παράταση.
3: Η 6 έκτου του 26 είναι 25 μέρες, άρα οι 63 που έχουμε δώσει αφορούν και ένα διάστημα το οποίο ήταν από τον Απρίλιο-Μάιο, το οποίο είχε τελειώσει η 5η παράταση, έτσι. Πάμε τώρα για την 6η, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι η τελευταία που μπορούμε να δώσουμε εμείς χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών. Σε περίπτωση που μακάρι να τελειώσει η 6 έκτου, αλλά βλέπω ότι ακόμα οι εργασίες που απομένουν είναι αρκετές. Εκτός από, από τη φύτευση, που από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος των φυτεύσεων, ότι σχεδόν έχει τελειώσει. Αυτή η διαδικασία που μπλέκεται πλέον μέσα και μπαίνει μέσα στον κήπο και το Υπουργείο Υποδομών, συν τη διαχειριστική αρχή που έχει τις πληρωμές, θα υπάρχει, πιστεύετε, μια συνεργασία ή θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη, η καθυστέρηση ή η επόμενη παράταση θα δοθεί χωρίς προβλήματα?
4: Κύριε Μουκλή, νομίζω ότι μετά τις 6 του μήνα υπάρχουν γύρω στις 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, μετά το πέρας είναι για να, μέχρι να δώσει βεβαίως υπηρέωσης υπηρεσίας, είναι 15 μέρες.
4: Υπάρχει άλλες 15 μέρες με το τέλος υπηρέωσης, οπότε να βάλει τα δυνατά του να τελειώσει.
5: Ναι, βέβαια, τα δυνατά που δεν είναι μετά, οι με ευχές δεν γίνεται δουλειά. Θα τελειώσει, εδώ είναι το θέμα.
4: Ρε φίλε, επιθυμούμε όλοι να τελειώσει.
5: Με ευχές, ποιος δεν θέλει να τελειώσει. Τι πρέπει να κάνουμε για να τελειώσει, τεχνικές υπηρεσίες, από ό,τι βλέπω και από ό,τι ξέρω, είναι, επιβλέπω. Πιέζουν, πώς γίνεται η εργολαβία, το τι απομένει. Τεχνικά τι απομένει, πώς το βλέπει, πώς
2: το βλέπει. Νομίζω ότι η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταλάβατε ότι τα δημόσια έργα έχουν ένα δικό τους τρόπο εκτέλεσης και κάθε έργο είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά ο κύριος, ας πούμε, και για το Υπουργείο, για το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών ως case study, και μελετάτε και κάποιες παθογένειες του νόμου, έχουν βασιστεί πάνω στον κήπο, δηλαδή κάποιες παρατάσεις που έχει αποφασιστεί ο νόμος, ήταν το έναρμα ο δημοτικός κήπος της Χίου για την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το τι θα γίνει, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Βλέπετε ότι τα έργα τραβάνε μετά όταν τελειώσει το διοικητικό κομμάτι, πιθανόν να πάμε στο δικαστικό κομμάτι, οπότε τα πράγματα συνεχίζονται. Θυμάστε ότι είχαμε βγάλει έκτοτε το 2016 τον ανάδοχο για το Ανδρεάδιο Γυμνάσιο και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις δικαστικές διαμάχες, έτσι.
1: Αθάνατο δημόσιο με την νομοθεσία σου. Όσον αφορά την εκτέλεση των έργων, δηλαδή δεν ξέρω σε άλλες πολιτείες, σε άλλα κράτη πώς τα έχουν καταφέρει και μπορούν να τηρούν καλύτερα τα όποια χρονοδιαγράμματα και δεν σέρνονται τα έργα από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε και σε μια παρέμβαση τοποθέτηση που έκανε ο Βασίλης Μυριαγκός, εκφράζοντας, λέει, την προσωπική του άποψη. Το διευκρίνησε αυτό αρκετές φορές. Ακολούθησε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαθή από αυτό.
6: Άποψή μου, είναι προσωπική μου άποψη, δεν δεσμεύω κανέναν από τον συνδυασμό μου. Εγώ προσωπικά ψηφίζω επαόριστο να δώσουμε παράταση όσο χρειάζεται για να γίνει, όποτε γίνει. Καταλαβαίνετε ότι στερείται πλέον σοβαρότητας κάθε συζήτηση. Ένα έργο που πατάμε στη γη και είναι μέσα στην καρδιά της πόλης Χίου, να συζητάμε τώρα 3,5 χρόνια πότε θα τελειώσει κλπ. Χθες συζητούσαμε για το αεροδρόμιο. Είναι 45 χρόνια από τον καιρό που πρώτο ξεκίνησε το αεροδρόμιο. Εγώ ξαναλέω άλλη μια φορά να τελειώσει το έργο πρώτα ο Θεός. Η άποψή μου είναι επαόριστο παράταση σε ό,τι με αφορά σαν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκείνο που θα επισημάνω άλλη μια φορά είναι στον Δήμαρχο ότι θα πρέπει να έχετε έτοιμο το σχέδιο εκείνο όταν πρώτα ο Θεός τελειώσει, όποτε τελειώσει, να μπορέσει να λειτουργήσει. Επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί τα φυτά και χρειάζεται μια άμεση παρακολούθηση και καθημερινή, φτιάξτε τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε για να μπορέσει τουλάχιστον όταν θα τελειώσει να μην μέσα σε ένα μήνα λένε ότι έφτασε πάλι σε σημεία καταστροφής και δεν χαίρεται κανένας.
7: Όλοι επαόριστο δεν μπορεί να δοθεί.
6: Εγώ το λέω για μένα για να γραφτεί στα πρακτικά. Το λέω επαόριστο, σχήμα λόγου είναι. Όσες παρατάσεις. Όσες παρατάσεις. Όσες παρατάσεις για τρέκια να έρθουν, εγώ θα τις ψηφίσω γιατί καταλαβαίνετε ότι τι να συζητήσουμε. Εχθές αυτά που άκουσα για το αεροδρόμιο, τις δεδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες που για να φτιάξεις ένα πράγμα πρέπει να γίνουν 10 επιτροπές, κάθε μια στο αντικείμενο της να γνωμοδοτήσει πώς είναι τα πετρούλα, τι σταθερότητα έχει και το ένα και το άλλο, από εδώ και πέρα. Ό,τι θέλουν να γίνει, φτάνει να τελειώσει και να το ευχαριστηθούμε όλοι.
2: Βασίλη, το πρόβλημα είναι ότι το έργο πρέπει να κλείσει στη διαχειριστική αρχή, διότι αυτό το έργο έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα έργα του Δημουχείου και εμείς θέλουμε να τελειώσει χθες. Αυτό το καταλαβαίνετε για πολλούς και διαφόρους λόγους που έχουν σχέση με την απορροφητικότητα του προγράμματος και με το πώς θα εντάξουμε άλλα έργα στο πρόγραμμα νέα.
1: Με λίγα λόγια, μας μπλοκάρει η διαχειριστική αρχή νέα έργα, επειδή ακριβώς καθυστερούν αυτά που είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, όχι εδώ και μήνες. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πατελίδας αναφέρθηκε και στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αναφορά του κυρίου Πατελίδα.
8: Της υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών, επισημαίνεται ότι ως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου. Τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μπαλκονιών μέχρι την τελική επίστρωσή τους με κοτσαλετό, υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος των επιστρώσεων των διαδρόμων με παντημένο χώμα και πέτρα θυμιανών. Σχεδόν το σύνολο των φυτέψεων και η προμήθεια μέρους του αστικού εξοπλισμού, ενώ η κατασκευή του νέου συντριβανίου βαίνει προς ολοκλήρωση. Οι σημαντικότερες εργασίες που υπολέπονται αφορούν στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού, ιδίως φωτιστικών σωμάτων, καθώς και δύο προκατασκευασμένων οικίσκων. Στην ολοκλήρωση της περιοχής του αναψυκτηρίου και του συντριβανίου. Στην ολοκλήρωση των διαστρώσεων των τελικών επιφανειών. Λοιπόν, όσο αφορά αυτή την τοποθέτηση της.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα έργα που υπολείπονται, έτσι, σήμερα ο μήνας έχει 12, 6 με βάση την προθεσμία τυπικά πρέπει να τελειώσει το έργο, βάλτε και 15 μέρες, πάμε στις 21 του Ιούνιου. σιωπή μετά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ δεν θα βάλω στοίχημα ότι το έργο θα τελειώσει 21 του Ιούνιου πάντως. Εσείς θα βάζατε στοίχημα. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει τελειώσει η εκπομπή. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, μετά σύνδεση με το Sky και εμείς τώρα θα σας κουνήσουμε μαντήλι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11.35. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φυλάξεις.

Τεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία όμως στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορουμένοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, υποπολυπόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας του κόλπου, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι 4 Ιρανοί που συνελήφθησαν από τις αρχές του Κουβέιτ συμμετείχαν σε αποστολή ρουτίνας ναυτικής περιπολίας και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διατάραξης στην πλοήγησή τους. Το Κουβέιτ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι έστειλε ομάδα οπλισμένων παραστρατιωτικών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο νησί Μπουμπιγιάν στη βορειοδυτική γωνία του Περσικού κόλπου κοντά στο Ιράκ και το Ιράν την 1η Μαΐου. Κατηγόρησε την ομάδα ότι σχεδίαζε να διατράξει εχθρικές ενέργειες χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φιλανδία είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα προς κεραίωση εξυμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.
Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά.

0: Επιρωτικά και την Κρήτη, τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερώσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου και σας υποδέχομαι όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Κάθε καλό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-3 παρατηρήσεις προτού ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, φίλες και φίλοι, οι οποίες παρατηρήσεις θα τις δείσουμε και μουσικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσω με ένα θέμα μουσικό, με το οποίο και αυτό προέταξα στην πρώτη ώρα, αλλά με την εκδοχή των Metallica. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι του Ένιο Μωρικόνε, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνου, του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος δεν ζει αλλά άφησε πίσω του φοβερό έργο, αυτός ο οποίος με τη μουσική του έντυνε τα σπαγκέτι western, ο καλός, ο κακός και άσχημος, το κλασικό θέμα με το οποίο ξεκινούν τις συναυλίες του η Metallica. Αυτό το ακούσαμε στις 8 το πρωί για να ευχαριστήσω τους φίλους που γουστάρουν Metallica. Τώρα εγώ δεν πολύ πεθαίνω για αυτούς. Τώρα στη δική μου, στα δικά μου γούστα, το ίδιο θέμα από τον Στέπαν Χάουζα, τον Κροάτι τσελιστά.

0: Μου γράφει ο Ευάγγελος με αφορμή τη συζήτηση που είχα πριν από λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview, η οποία Interview και ο κύριος Βασιλιάδης παρουσίασαν πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο την τελευταία του δημοσκόπηση. Και λέει λοιπόν, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα τα οικονομικά λοιπόν, για το πώς το νοικοκυριό σήμερα που ζορίζεται να τα βγάλει εις πέρας, στις αυθόρμητες απαντήσεις με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια μέχρι 3 επιλογές. Το περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ είναι στο 13,7%, ενώ προηγούνται οι μειώσεις, ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση και υπόδηση στο 21%, περιορισμός των εξόδων, περίωσε τις εξόδους, δηλαδή τη διασκέδαση σε ποσοστό 20,6-21 κοντά, για να το στογγυλοποιήσω, και οι δαπάνες σούπερ μάρκετ 13%. Έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης ότι βρε παιδί μου, ότι παρά την γκρίνια, ότι η γκρίνια δεν είναι αυτή η οποία δεν απεικονίζει, μάλλον η κατάσταση σημερινή, το πώς αντιμετωπίζει το κόστος ζωής στο νοικοκυριό δεν αντανακράται όπως ακριβώς είναι, γίνεται η γκρίνια στα κανάλια. Η γκρίνια στα κανάλια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι έχει παραπάνω ντεσιμπέλ. Μου γράφει ο Ευάγγελος: εγώ πάντως, κύριε Πρωτοσάλτε, όταν συζητούμε με φίλους για την αύξηση της ακρίβειας, τους ρωτάω, αυξήθηκαν οι τιμές και μειώσατε τις ανάγκες σας, ή αυξήθηκαν οι τιμές και αυξήσατε τις ανάγκες σας, και τους βάζω σε μια κριτική σκέψη. Διότι διακρίνω έναν οικονομικό αναλφαβητισμό σχετικά με τα οικονομικά. Και έναν και δύο, αγαπητέ Ευάγγελε, θέτετε κι εσείς, βρε παιδί μου, τώρα βγαίνετε σε μια παρέα και τους ζορίζετε και τα πιέζετε τα πράγματα, αστειεύομαι, καλά κάνετε. Έχουμε πρόβλημα στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το θέμα αυτό έτσι, το θέλω να το χειριστώ προσεχώς στις σαββατιάτικες, κυριακάτικες εκπομπές. Εχθές ηχογραφούσα τρεις εκπομπές που θα τις ακούσουμε πολύ σύντομα για την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, και ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, με τον οποίο μιλούσα, είναι εκπαιδευτικός οικονομολόγος, διδάσκει στις σχολές Μωραΐτιδα, τον ακούσετε για τρεις Κυριακές να εξιστορεί την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στον πρόλογό μας ακριβώς αυτόν τον οικονομικό αναλφαβητισμό, το γεγονός ότι μπαίνουν οικονομικοί όροι, ενημέρωση, εκπαίδευση στα οικονομικά στην πρώτη ηλικίου, κατά την άποψή μου είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε νωρίτερα τα παιδιά να προσεγγίζουν τους όρους αυτούς. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, φίλες και φίλοι, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τώρα που μιλάμε για την κριτική σκέψη. Πρωτοστάτησε ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, με τον οποίο έχουμε κάνει εκπομπές. Είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 35 σχολεία, 90 εκπαιδευτικοί, 1.200 μαθητές και 50 δημοσιογράφοι, καθώς και 50 ακαδημαϊκοί, επιχειρήθηκε να μάθουν οι νέοι να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν το ψέμα. Πολύ ωραία δουλειά. Έχει σήμερα ρεπορτάζ ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, και εγώ προσεχώς θα φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτου για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση δική σας, γιατί έχουμε και κάποια παράπονα. Δημοτικά τέλη. Λυπάμαι που επικοινωνώ μαζί σου, όχι για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ιστορικές εκπομπές σου, τις οποίες ακούω καθημερινά από podcast και από το Sky Radio εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως για να πω ότι από την 1η Μαρτίου 26 αυξήθηκαν ξαφνικά τα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματικούς χώρους κατά 300%. Επισυνάπτω, όλα αυτά έγιναν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι και τα καταγγέλει ο Τάσος. Δηλαδή, μια βιοτεχνία με 5 εργαζόμενους και 4 αυτοαπασχολούμενους σαν τη δική μας έχει να πληρώσει εφ' εξής 586 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Κανονική παράνοια. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντούν, αλλά επικοινώνησα και με τον πρώην Δήμαρχο, τον αξιόλογο κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος μου το επιβεβαίωσε, τονίζοντας τη ριζική του αντίθεση. Η παλιά γνωστή φορομπηχτική των Δήμων απέναντι στις βιοτεχνίες της περιοχής τους επανέρχεται με έναν πολύ ακραίο τρόπο, καταγγέλει ο κύριος, μάλιστα μου λέει ο κύριος Πάλας, Τάσος Πάλας, οργανώνονται διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά περισσότερο υπολογίζω στη δική σου αξιόπιστη και μαχητική φωνή που ακούεται πιο πολύ. Απευθύνομαι λοιπόν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Υπάρχει διαμαρτυρία για αυτήν την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 300%, κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κύριοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Παρακαλώ, η κάθε απάντηση δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο παράπονο, είμαι συνταξιούχος και διάβασα ότι το επίδομα των 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους, αλλά αυτό αφήστε το, αγαπητέ Δημήτρη, να το θέσω αύριο στον κύριο εκπρόσωπο που θα είναι εδώ της κυβερνήσεως, να απαντήσει εκείνος, δεν χρειάζεται να το διαβάσω τώρα και να μην χάνουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου ευχαριστεί για την αναφορά. Ναι, αγαπητέ Νίκο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή να μας εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην χάπτουν σαν μύγες το παραμύθι που πέφτει μέσα στη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσήφιδης. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Σε φώναξα πρώτα απ' όλα για αυτήν την καινούρια προσέγγιση αναφορικώς με τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, στα οποία η κυβέρνηση, τον είπα, τι λέει τώρα, αφήνει το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα χωρίς να δίνει απαντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία προσέγγιση. Αυτή είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Απολύτως ψεκαστική.
1: Και αναζωπήρωσε όλο αυτό το πλαίσιο συνωμοσιολογίας. Ναι.
0: Και στο Αιγαίο πετάνε από πάνω μας, Πετάνε από πάνω μας.
1: Πετάνε και από πάνω
0: μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για αποδέσμευση για να αποδείξει ότι αυτό που δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοι του τόσες δεκαετίες, το έκανε αυτός όπως το υποσχέθηκε προεκλογικά. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ότι πριν από κανένα δύο χρόνια το Πεντάγωνο είχε διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι πλέον αντικείμενα, δεν είναι αγνώση ταυτότητας, τα μεν αντικείμενα μόνο, αλλά είναι αγνώση ταυτότητας εν αέρια φαινόμενα. Άρα διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο. Αλλά αυτό που έκανε με την
0: Μπορεί να είναι και φυσικό φαινόμενο αυτό το φως που βλέπουμε, δηλαδή.
1: Είναι φαινόμενο. Φυσικό δεν είναι, γιατί αν ήταν φυσικό δεν θα ήταν αγνώση ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Θα ήταν, θα είχε εξηγηθεί από τη φυσική, ωραία, ναι. Και τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή.
1: Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι αποδέσμευση 162 φακέλους.
0: Ναι.
1: Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν βίντεο, 28, περιέχουν αναφορές πιλότων, αρκετές, πολλές. Περιέχουν αναφορές αστροναυτών από την αποστολή Απόλλων 17. Αναφέρουν θεάσεις, φωτογραφίες, αλλά στο σύνολό τους, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο με την εξής έννοια. Όχι ότι αυτά που έδωσαν τα έχουμε ξαναδεί. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ή τουλάχιστον όχι επίσημα. Απλώς είναι του ιδίου είδους. Δηλαδή δεν... Όσοι περίμεναν να δουν φωτογραφίες από εξωγήινα διαστημόπλια και εξωγήινους νεκρούς ή ζωντανούς μέσα σε γυάλες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που δώσανε είναι ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, συνωμοσιολογούσαμε, θεωρούσαμε ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το δώσανε επισήμως. Το επισήμως είναι το νέο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτάς εμένα και σαν αεροναυτικό, τι βλέπω? Σε αρκετά από τα βίντεο, αυτό που βλέπουμε, με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τη γωνία την οπτική, με τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα βίντεο χαμηλής ποιότητας που μας έχουν αποδεσμεύσει, υπάρχουν πολλά, αν όχι όλα, στα οποία υπάρχουν υπτάμενες μηχανές που με τη γνώση που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα, δεν συνάδουν με την τεχνολογία, την ανθρωποποίητη σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι είναι και εξωγήινα. Και το Πεντάγωνο μας αφήνει μετέωρους εκεί και μας λέει: βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς σας δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε. Τα δώσαν όλα? Μάλλον όχι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Δηλαδή τα αρχεία τα σοβιετικά ήταν τεράστια και υπάρχουν δηλώσεις πάνω σε αυτό. αγνοούνται. Τι γίνονται ελληνικά αρχεία? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον μία, αν όχι και περισσότερες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι υπήρχαν αντίστοιχες θεάσεις. Παραμένουν εφταφράγιστα μυστικά. Και εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά τις και μισή. Γιατί θα, η απάντηση είναι τώρα, αυτό αυξάνει τον ψεκασμό ή δίνει απαντήσεις?
1: Όχι, δεν δίνει απαντήσεις. Πόσο τον αυξάνει, να ψάξουμε το ψεκασμόμετρο. Ναι, να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι, κύριε Σπέδων Καρυσιφίδης. Είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και τον καλό να τα κουβεντιάσουμε. Κάνουμε εδώ διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό, πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Χθες το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια εφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Reuters, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, ενώ στην παρέα μας, εσάς που προστίθεστε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, το οποίο ημίωρο φέρνει και καινούρια πράγματα προς συζήτηση. Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη. Εννοείται ότι, πώς το λένε, ότι αυτές οι συζητήσεις ξεθαρεύουν εκείνους οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι, έτσι, αγαπητέ Φέδωνα. Να τα λέμε όλα, δηλαδή, επειδή εδώ έχω διαφόρους, έχω ψεκ, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, σε κάθε ακροατήριο, έχω και εγώ, έχω την τιμή να φιλοξενώ φίλους που έχουν και λέει, εννοείται ότι με πολλά επίθετα χαρακτηρισμούς και υβρεολόγιο δηλαδή εναντίον μου, μου λέει πριν από 1-2 χρόνια όποιος μιλούσε για εξωγήινους μας λέγατε ψεκασμένους. Δεν είχαμε και άδικο βέβαια, αλλά δεν θέλω να τον έτσι να διαβάσω το ονοματεπώνυμο αυτού του φίλου, μην θεωρηθεί ότι τον προσβάλλω. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
4: Μα δεν άλλαξε κάτι στο μεταξύ.
3: Δεν έχει
4: αυτό που έγινε. Το μόνο που έκανε το Πεντάγωνο είναι να επισημοποιήσει πράγματα.
3: Τον ψεκασμό. Τον ψεκασμό επισημοποίησες. Δώσε γνώμη δηλαδή. Όχι,
4: θα
3: δούμε, έλα, μην, όχι, δεν παίζει ρόλο η γνώμη μου. Αυτή είναι δική μου γνώμη, αλλά πες μας εσύ το σωστό, Φέδωνα, πες μας.
4: Όχι, απλώς για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι επισημοποιήθηκαν κάποια πράγματα που αφήνουν αναπάντητα ερωτηματικά. Δεν υπάρχει εξήγηση και αυτό ακριβώς είναι που επισημαίνει και το Πεντάγωνο. Δεν είπε τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Βέβαια η έξαρση της συνωμοσιολογίας συνεχίζεται, δεν μας τα δείχνουν όλα, υπάρχουν...
3: Και μας κρύβουν πολλά βέβαια, αυτό είναι, αυτό είναι το ωραίο, πολύ ωραίο. Τι μας κρύβεται. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι, έχεις ασχοληθεί με αυτό με την σύγχρονη εκδοχή του Πυρπολιτή Κανάρη, έχεις ασχοληθεί?
4: Εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή για άλλη μια φορά πέσαμε από τα σύννεφα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πράγμα ο ακήρυκτος. Μάλλον όχι, δεν είναι ακήρυκτος στην προηγουμένη περίπτωση, ακήρυγμένος είναι και μάλιστα φωνικός και δραματικός, αλλά ανορθόδοξος.
3: Πόλεμος, ναι. Κυνηγούν οι Ουκρανοί ρωσικά πλοία.
4: Πρώτα-πρώτα, αυτή η δραστηριότητα με τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη ήταν εντονότατη και συνεχίζεται ακόμη, μένε και στην Μαύρη Θάλασσα. Και αντίστοιχα τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και πρόσφατα ήταν μεγάλη εβδομάδα όταν ένα ακριβώς ίδιο εκβράστηκε στις ακτές, τις στρατηγικές ακτές της, Μαύρης Θάλασσας. Με αυτά τα πλοία, η Ουκρανή, μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από την Σοβιετική Ένωση, κατανίκησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, τον αποδεκάτησε και ό,τι απέμεινε κλείστηκε μέσα στα λιμάνια εδώ και χρόνια και δεν είχε ξαναβγεί έξω. Τώρα, μεταφέρουν εκείνο τον πόλεμο σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, ναι, στη Μεσόγειο. Ναι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
3: Ναι, τώρα δηλαδή, όμως υπάρχει το εξής θέμα. Λέμε εμείς, ρε παιδί μου, σταθήκαμε δίπλα στην Ουκρανία, δεν μας ενημερώνετε, γιατί μας το παίζετε έτσι? Υπάρχει ένα θέμα. Ετοιμάζονται διαβήματα. Ναι.
4: Σαφέστατα και θα πρέπει να γίνουν, διότι Ελλάδα, Ευρώπη, αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί αρκετές φορές, που είχαν πέσει drone, είχαν πέσει ουκρανικά βλήματα αντιεροπορικά, πύραυλοι αντιεροπορικοί, οι οποίοι δυσλειτουργήσαν και αστόχησαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
4: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια η Ουκρανία δεν έχει ποτέ παραδεχθεί ότι είναι πίσω από αυτή την δράση στη Μεσόγειο. Αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Με την πιο πρόσφατη ήταν το τέλος Μαρτίου, με ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου του διαβόητου ρωσικού σκιώδου στόλου που μεταφέρει κόντρα στο εμπάργκο που υπάρχει, το οποίο χτυπήθηκε, έπιασε φωτιά, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν για εβδομάδες στην Μεσόγειο πριν βυθιστεί από μόνο του, διότι κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει αυτό το τοξικό θέμα.
3: Ναι.
4: Διότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η μεταφορά ενός πολέμου σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό. Ναι. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο μέσο αυτής της, και εμείς και οι Ιταλοί.
3: Πάντως έχει ένα καλό αρχή αυτή η ιστορία. Ανακαλύπτουν για λόγους αντιπολιτεύσεως οι καλοί μας φίλοι της αριστεράς ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος αυτή.
4: Αφετέρου, αυτός ο τίτλος «Ξέφραγο Αμπέλη», προκειμένου δεν ξέρω, «Ξέφραγο Λιμάνι».
3: Ναι, τώρα, το δεύτερο πρέπει να μάθουν οι αριστεροί φίλοι μας και οι αγαπημένοι μας, δεν είναι πάνω απ' όλα. Είναι επειδή τους διακρίνει και το εύρος της φιλομάθειάς τους, ας πούμε, και της εκπαιδεύσεως τους, ότι η Ελλάδα έχει 14.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα, οπότε να τα φυλάς. Να λες μόνο τη λέξη ότι είναι αφύλακτα. Ναι, θέλω να πω ότι
4: είναι τουλάχιστον οξύμορο και
3: δείχνει λίγο ότι περιορίζεται η γνώση του ανθρώπου που δηλώνει ότι είναι μορφωμένος, ας πούμε. Κατάλαβες?
4: Προσπαθώ
3: να το πω ευγενικά όσο μπορώ, να μην πω καμιά άλλη λέξη που τους προσβάλλω. Ναι.
4: Πάντως μάθαμε, ήταν από τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν ξέρουμε περισσότερα βέβαια. Είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά, σίγουρα στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, που ένα τέτοιο άθικτο σκάφος, μη επανδρωμένο, πέφτει στα χέρια, είναι πλέον στα χέρια μας. Δηλαδή
3: ναι, και το έχουμε ξεπατικώσει. Είμαστε έτοιμοι να το παραγάγουμε. Αυτό δεν θες να πεις?
4: Καλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα παράγουμε. Έτσι είναι, δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ξεκίνησαν αυτά εδώ ήταν ταχύπλοα εμπορικά, μικρά σκαφάκια, τα οποία μετέτρεπαν με έναν απλό αυτόματο πιλότο εμπορικού τύπου, βάζαν ένα Starlink, και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν δύο τέτοια συστήματα. Από αυτά που έχουμε σπίτι μας και επικοινωνούμε δορυφορικό ίντερνετ, και κάναν αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν νόημα, τα μη επανδρωμένα αυτής της κατηγορίας, εναέρια, κερσαία, θαλάσσια, είναι χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλού κόστους, να τα παράγει σε μεγάλη ποσότητα και να αναγκάζει τον αντίπαλο, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, να καταρρύπτει μη επανδρωμένο αερόχημα των 20 και των 30 χιλιάδων ευρώ με πυράβλους Patriot των 3,5 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η οικονομία του πολέμου που βγήκαν κερδισμένοι μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Και ελπίζουμε κι εμείς, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, να συλλάβουμε αυτή την ιδέα. Και οι πρώτοι διδάξαντες βέβαια ήταν οι Ιρανοί.
3: Ναι, ναι. Και έτσι ο πόλεμος τον οποίον κήρυξε ο πρόεδρος, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον έφερε σε θέση να μάθει ότι υπάρχουν κάτι στενά που τα λέμε στενά ορμούς. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Τώρα γιατί έγινε ο πόλεμος είναι μια άλλη ιστορία. είναι...
4: Και γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος,
3: είναι
4: πιο σημαντικό το γιατί ξεκίνησε. Ας πούμε ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχεδόν σύρθηκε σε αυτή την
3: αλλαγή. Ο Ισραήλ ξέρει γιατί έκανε τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο κεφάλαιο. Το Ισραήλ ξέρει. Ναι.
4: Οι δύο χώρες, τα συμφέροντα των δύο χωρών που διεξάγουν τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήταν για μια μικρή περίοδο ταυτόσιμες. Επιχειρησιακά όμως, που εγώ μπορώ να μιλήσω παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και βλέπουμε τις επιπτώσεις. Ατελείωτες οι λίστες της ανάλωσης πυρομαχικών και μιλάμε για πανάκριβα πυρομαχικά τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν και ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες όπως έλεγε βέβαια και πριν από
3: θα έχει αποτελειώσει το Ιράν, δεν θα υπάρχει Ιράν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Φέτον.
4: Να σε καλά, καλημέρα, καλώς
3: ήρθατε. Καλημέρα σας, ο κύριος Φέτον Καραγιωσήφιδης. Αγαπητέ Γιάννη Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιώργη Χατζηνικολή, επίσης σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ο Βασίλης 104 μου λέει στο δεύτερο επεισόδιο, στο χιλιοστό, φαίνεται καθαρά ότι στόχος της κυβέρνησης των τυχοδιωκτών τότε το 2015 ήταν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Ο Βαρουφάκης μάλιστα δήλωνε ότι θα χόρευε αν συνέβαινε αυτό. Αργότερα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους υπέρ του ευρώ. Είχαν μιλήσει, βλέπεις, με τους δικηγόρους τους. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ο 196 μου λέει: καλά κάνει ο Σκάι και δείχνει την εκπομπή. Και να λέτε 100 βιβλία σε διαγωνισμό, να μην ξεχνούμε το βιβλίο που έγραψαν για τη μεγάλη μπλόφα, δηλαδή οι δύο κυρίες, Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη, πρωτού γυρίσουν τη σειρά και τηλεοπτικά, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα, να ταιριάζω στην ιδέα. Να εξετάζεται με έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, νομίζω, γιατί ενώ η Ποδέμος και τα πέντε αστέρια, Ισπανία και Ιταλία και ηγέτες τους εξαφανίστηκαν, στην Ελλάδα ο ψεύτης και η συμμορία θέλουν να επιστρέψουν. Καλημέρα σας, 196. Αλλά πείτε και ένα μικρό όνομα, με αφήνετε εμένα να κάνω εγώ αυτούς χαρακτηρισμούς, μεταφέροντας πάντα τα δικά σας μηνύματα, εσείς όμως την κάνετε δια της ανωνυμίας. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ. Ο Διαμαντής, δεν ξέρω επώνυμο, μου λέει τον κύριο Τζίμερο έχετε να τον βγάλετε καιρό. Θέλουμε οπωσδήποτε περισσότερο Τζίμερο. Νομίζω, αγαπητέ Διαμαντή, με αδικείτε, γιατί με τον κύριο Τζίμερο μιλούσα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και από αν, χωρίς να περί αυτό λόγο δηλαδή, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο μέσο ενημέρωσης και άλλη εκπομπή που να δίνουν λόγο στον κύριο Τζίμερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε χρειάζεται, όποτε πρέπει, ο κύριος Τζίμερος είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν. Ο διάλογος και η συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα με την δόκτωρα Πέγγι Πελώνη, είναι η κυρία Πελώνη, πρόεδρος του ACS, εκπαιδευτικού ιδρύματος του σχολείου της Αμερικανικής Παροικίας στην Αθήνα, θα γίνει στη μνήμη ενός εξαίσιου εκπαιδευτικού, εξαίσιου δασκάλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι στη ζωή δυστυχώς, του Στέφανου Γιαλαμά, με την παρουσία του οποίου ως εκπαιδευτικού και διευθυντού στο ACS κόσμησε το ίδρυμα, το σχολείο, για πολλά χρόνια. Κυρία Πελώνη, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοστάλτε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ, ακολουθείτε κάποιες μεθόδους διδασκαλίας και ελέγχετε και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ορίστε παρακαλώ, μιλήστε μας γι' αυτό.
5: Να σας πω καταρχήν, κύριε Πορτοστάλτε, ότι το ACS Athens προσφάτως αναγνωρίστηκε με την ύψιστη διάκριση από το Αμερικάνικο Οργανισμό Middle States Association of Schools and Colleges. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που το σχολείο μας αναγνωρίστηκε ως υποδειγματικό σχολείο από τον οργανισμό αυτό, που πιστοποιεί διεθνή σχολεία σε όλο τον κόσμο, που επιβεβαιώνει το όραμά μας, την αφοσίωση και τη συλλογική αριστεία της κοινότητάς μας. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας η έννοια αριστεία να καλλιεργείται καθημερινά και όχι μόνο όταν γίνεται μια αξιολόγηση. Να καταλαβαίνει δηλαδή κάθε μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ότι έχει προσωπική και συλλογική ευθύνη για αυτή την αριστεία. Προσφάτως λοιπόν, 29 και 30 Απριλίου, είχαμε ένα κολόκιο που είναι σε στυλ συνέδριο, ας πούμε, όπου πραγματοποιήθηκε, όπου η διάκριση αυτή απονεμήθηκε και πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο σχολείο μας, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και διεθνείς ειδικούς για να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις στην διδασκαλία, με βάση την έρευνα που έχουν κάνει εδώ οι δάσκαλοι και γενικώς το προσωπικό, και μια ολιστική θεώρηση της μάθησης υπό το πρίσμα των σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοί μας. Τι άλλο να πω, ότι...
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η αριστεία, φαντάζομαι, γιατί θυμάμαι, δηλαδή έχω μια κάποια γνώση για την αντίληψη που περιβάλλει το εκπαιδευτικό σας σύστημα στο σχολείο, κυρία Πελώνη. Είναι, η αριστεία δεν είναι μόνο στο, εννοώ, να το πω πολύ απλά, στο μάθημα. Μπορεί να είναι η αριστεία και στο άθλημα, να είναι η αριστεία και στην καλλιτεχνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθείτε να αναπτύξετε ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών σας και των μαθητριών.
5: Βεβαίως, γιατί η έννοια του μαθητή, όλη η σημασία είναι ότι ο μαθητής είναι στο κέντρο της μάθησης, και αυτό είναι πολύ δημοφιλής τελευταία σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα όπως και στην Ελλάδα, αλλά στο ECS η φιλοσοφία να δίνουμε προτεραιότητα σε κάθε παιδί χωριστά είναι τόσο παλιά όσο και το σχολείο, που θυμίζω ότι πρόσφατα κλείσαμε και τα 80 χρόνια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να γνωρίσουμε είναι ότι το ECS είναι ένα διεθνές σχολείο με πάνω από 60 εθνικά.
3: Είναι προσβάσιμο για τα Ελληνόπουλα αυτό, δηλαδή μπορεί να εγγραφούν.
5: Το 1/3 των μαθητών μας είναι Έλληνες. Και έχουν τη δυνατότητα, φυσικά βέβαια, όταν αποφοιτήσουν από το ECS θα πάνε στο εξωτερικό, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κτλ. Γιατί εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε 60 εθνότητες. Ακολουθούμε την Αμερικάνικη φιλοσοφία εκπαίδευσης, αλλά είμαστε στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και στο κέντρο της ιστορίας και του δυτικού πολιτισμού.
3: Τώρα βέβαια τα δίδακτα είναι ένα θέμα, το κόστος των διδάκτρων. Έχετε, ήξερα στα προηγούμενα χρόνια για τα προγράμματα υποτροφιών. Είναι σε ισχύ αυτά, κυρία Πελώνη?
5: Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και υπάρχει κόσμος που, ας πούμε, προσφέρει αυτές τις υποτροφίες κατά καιρούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που χρειάζεται να οι οικογένειες να το έχουν αυτό υπόψη τους. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η κλίση και οι δεξιότητες του κάθε παιδιού πρέπει να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν για να βρίσκουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Όπως λέμε, αν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας εποχής, που αν δεν αφυπνιστούμε, αν δεν αγκαλιάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα σχολεία θα αλλάξουν με τρόπο που θα ξεπεραστούν. Το βλέπουμε με τους τρόπους που έχουν ήδη βρει οι νέοι για να βρίσκουν τη γνώση μέσω από το AI και το ίντερνετ. Τα σχολεία λοιπόν δεν είναι πια πηγή της γνώσης, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι και το φίλτρο ποιότητας και υπεύθυνης καθοδήγησης. Αυτό στοχεύουμε εμείς και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο, ανεξαρτήτως της διαδρομής που θα επιλέξουν, είτε στον επιχειρηματικό χώρο, είτε στην επιστήμη, είτε ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης, όπως και το ραδιόφωνο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελώνη. Χάρηκα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνης, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί.